97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Ευρώς. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

σκέπασε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
2: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, πρωινή περιπολία. Με τον Χάρη Καταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Και καλό μήνα, και καλό μήνα.
0: Και καλό μήνα.
1: Με χαρά, με υγεία, με διάθεση, με όρεξη, με αισιοδοξία. Σπάνιο φαινόμενο για Έλληνα, έτσι, αυτή την περίοδο. Όχι, με αυτή την περίοδο, από το 9 και εντεύθεν. Η αισιοδοξία είναι κάτι που δεν το πουλάμε πουθενά, δύσκολα το βρίσκεις. Αλλά εμείς την έχουμε. Την έχουμε εδώ μαζί μας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Καταρίδης.
1: Και εσείς θα πάρετε όση αισιοδοξία θέλετε και όση μπορεί να αντέξει η ψυχούλα σας ακούγοντας την πρωινή περιπολία. Αυτή εδώ λαμβάνει χώρα στο Ράδιο Εύρος από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Πλέον μπήκαμε στο ρυθμό. Είδατε, μια μέρα ήταν το πρόβλημα να εγκλιματιστούμε.
0: Ναι, δεν ήταν τόσο δύσκολο.
1: Αφού άρχισε η νέα σεζόν, μπαίνει και ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου σήμερα. Όχι από σήμερα το φθινόπωρο βέβαια, τουλάχιστον αστρονομικά. Αλλά ο Σεπτέμβρης δεν πάβει να είναι ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου, έστω και κατά το τελευταίο δεκαήμερό του. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Εδώ θα παραμείνουμε. 97,1 για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, του νησιού μας, αλλά και δυτικά προς την υπόλοιπη Θράκη. RadioEvros.gr, διαδικτυακά για όλο τον κόσμο και φυσικά η ζωντανή μας μετάδοση, το live streaming από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου κάποιος θα ξύπνησε, δεν μπορεί.
0: Ναι, το έχει κάνει η Δέσποινα, Χάρη.
1: Καλημέρα, ναι, Δεσποινάκη.
0: Η Δέσποινα είναι η πρώτη μας ακροάτρια για σήμερα. Καλή της ημέρα. Εδώ θα είμαστε για το επόμενο τρίωρο. Θα περιμένουμε μηνύματα και από τους υπόλοιπους. Να, μόλις έστειλε και η Ξανθήπη. Καλημέρα και καλό μήνα.
1: Ναι. Εξυπακούεται η ευχή σε όλους.
0: Ναι, ναι. Και μάλιστα η μέρα συνοδεύεται και με πολλές γιορτές.
1: Πάρα πολλές γιορτές. Ομολογώ ότι είναι από αυτές τις μέρες, τις 2-3, που δεν τους έφτανε η γιορτή των Αγίων Πάντων. Άρχισαν να ονοματίζουν. Δηλαδή έχουν κάνα 2-3 μέρες στο εορτολόγιο που έχουν βάλει όλα τα ονόματα. Δεν ξέρω, περίσευαν. Ακούστε τώρα, Αδαμάντιος. Αδαμάντιος, Αδάμας.
0: Ο Δήμαρχος Οριστιάδας.
1: Ο Οριστιάδας, χρόνια του πολλά. Και όχι μόνο, πολλοί άνθρωποι στην περιοχή μας αυτό το όνομα. Αμάντα, Άντα, Διαμάντο, Ρουμπίνι. Α, έχουμε σμαράγδια και ρουμπίνια, θα σου φέρω. Μαντό, Αθηνά, Ακριβή, Αντιγόνη, Ασπασία, Αφροδίτη, Διόνη, Δοδόνη, Ελπινίκη, Ερασμία, Ερατό, Ευτέρπη, Θάλια, Θεανό, Θεονύμφη, Καλλιρόη, Καλίστη, Κλειό, Κλεονίκη, Κλεοπάτρα. Τα υποκοριστικά δεν τα λέω έτσι, υπόψη. Κοραλία, Ραλία, Μαργαρίτα, Μαριάνθη, Μελπομένη, Μόσχο, Ουρανία, Πανδώρα. Καλά, αυτές γιορτάζουν και άλλη στιγμή. Η Ουρανία, ας πούμε, από ό,τι θυμάμαι, είναι τις πρώτες μέρες του έτους. Έχω την εντύπωση ότι γιορτάζει. Δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, Πινελόπη, Μπίλιο. Πολύ, πολύ μνια Πολυνίκη, Σαπφότερ, Ψυχώρη, Χάιδο, Χαρίκλια, Ιησούς, Μελέτιος, Σιμεών, Σιμεώνα, Ισμήνη και Πολυτίμη. Έτσι πρόχειρα μπορώ να βρω 4 ονόματα του στενού μου οικογενειακού περιβάλλοντος και άλλα 10 του φιλικού. Πρέπει να αρχίσω να γράφω σήμερα χρόνια πολλά στον κόσμο ή να τηλεφωνώ. Χρόνια τους πολλά λοιπόν σε όλους και όλες.
0: Καλή δύναμη, Χάρη, στο σημαντικό έργο σου.
1: Μετά την εκπομπή.
0: Γιώργο, καλημέρα, καλό μήνα και σε σένα. Τώρα,
1: τι λέει ο καιρός σήμερα, έχει λίγο.
0: Ο καιρός, θα σου πω, δεν έχω εικόνα για Σαμοθράκη. Αλλά και από φίλους που ήταν αυτές τις μέρες εκεί και από τον Σταύρο τον Παπαδόπουλο που είχαμε χθες, λέει είναι πάρα πολύ ωραία περίοδος για Σαμοθράκη. Τέλος πάντων, καιρό δεν έχουμε για να σας πούμε. Οπότε θα πάω απέναντι, θα πάω στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα έχει 22,2 βαθμούς Κελσίου. Εχθές άγγιξε τους 31. Οπότε ακόμα κρατάει.
1: Θα ανέβει κι άλλο. Κάτι 35 εδώ μεθαύριο.
0: Ναι, τώρα όμως που βλέπω το 31 το άγγιξε στις 12.30 και μετά άρχισε να πέφτει. Να πέφτει γύρω στους 29, ας πούμε. 28 εκεί. Τέλος πάντων, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αλεξανδρούπολη στους 22,2. 15 βαθμούς Κελσίου έχει το σουφλί. Στην πόλη του Δημοτήχου αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 14,1. Μάλιστα εκεί εχθές άνοιξε τους 34 υδράργυρος, ενώ η Ορεστιάδα και εκείνη άνοιξε χθες τους 34. Αυτή την ώρα όμως έχει 14,8 στα δίκαια. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 13,8 στα δίκαια. Τα δίκαια που σήμερα θα επισκεφθεί ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Αλλά και από τι.
1: Πολύ, μαζί με την υφυπουργό, την κυρία Αγαπηδάκη.
0: Ναι,
1: μαζί με
0: και τον Κυρανάκη. Και ο Κυρανάκης νομίζω θα είναι. Ναι. Και ο Κυρανάκης θα μπει στο παρεάκι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στην Ιωάννα. Τώρα να πάμε να δούμε γεγονότα που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Το 272 ο βασιλιάς της Υπήρου Πύρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μια γυναίκα.
1: Ναι, από εκεί μετά του ήρθε η κεραμίδα.
0: Ακριβώς. 272 π.Χ. αυτό. 1902 κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στην Σελήνη». Είναι έτσι μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα με το φεγγάρι που πηγαίνει μια ρουκέτα και με καρφώνει
1: το μάτι.
0: Ακριβώς. Θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας συγκεκριμένη το 1902, παρακαλώ. 1911, με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θορυκτό Αβέροφ που καταπλέει στα φαλυρικά νερά. 1939, η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία και είναι η αρχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1959, 20 χρόνια αργότερα, η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της Α εθνικής κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση θα συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από 4 εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες 6 θα προέρχονται από την επαρχία. 2016, τη δημιουργία γραφείου πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας. Ξέρετε τώρα, αυτά είναι στα πλαίσια της ΔΕΘ. Κάτι έπρεπε να δώσει εκεί στη Θεσσαλονίκη.
1: Είχε τοποθετηθεί η Νοτοπούλου.
0: Η Νοτοπούλου, και εγώ αυτό θυμάμαι. Πάμε τώρα στο 1815, μια μέρα σαν και σήμερα, γεννιέται ο Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης, χαρακτηρίστηκε ως θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρηγόπουλο αποτελούν τους διόσκουρους της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. Τώρα το 1824 σαν σήμερα γεννιέται ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Ενώ το 1915 γεννιέται ο Κεν Άστον, Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο παγκόσμιο κύπελο του 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό μάτς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.
1: Το
0: 70 εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά.
1: Μου κάνει εντύπωση, γιατί πιο πριν πώς τιμωρούνταν οι παραβάσεις του ποδόσφαιρου.
0: Δεν ξέρω.
1: Τους έδερνε.
0: Φάουλ. Νόταν φάουλ.
1: Χωρίς.
0: Ναι. Τώρα, το 1715 σαν σήμερα πεθαίνει ο Λουδοβίκος ο 14ος, βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ως βασιλιάς Ήλιος. Το 1984 πεθαίνει ο Ασημάκης Πανσέλινος, Έλληνες δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας.
1: Αν την επόμενη που πέθανε τη λένε Ανδρομέδα.
0: Το 2006 τέλος πεθαίνει σαν σήμερα ο Γόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, ο πατέρας των Exit Poll.
1: Συνάδελφος. Μιτόφσκι.
0: Καλά, ωραία. Λοιπόν, αυτά από το σαν σήμερα. Τώρα θα πάμε να δούμε την αθλητική επικαιρότητα. Είχαμε χθες και την νίκη της εθνικής ομάδας μπάσκετ επί της Ισπανίας, του κακού μας δαίμονα κατά τα άλλα.
1: Άλλαξαν τα κόζα.
0: Ναι, ναι. Ο Σπανούλης τέλος πάντων δικαιώθηκε. Είχαμε τέλος πάντων έτσι διάφορα.
1: Ναι. Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι αυτές οι δύο ομάδες, μάλλον μου άφησαν ένα λυπηρό συνέστημα, πώς να το πω. Τώρα, για να μην τα λέμε κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης των εφημερίδων, θα πω χαρακτηριστικά ότι ήταν δύο ομάδες που πρωταγωνιστούσαν στην παγκόσμια σκηνή και το να βλέπεις ένα παιχνίδι σαν το χθεσινό που είχε την αγωνία του, αλλά έβλεπες παίχτες να κάνουν τρίπλα στον εαυτό τους, να γλιστράνε και να πέφτουν, να σπάνε τα καλάθια ρίχνοντας την μπάλα όπως. Δηλαδή, να χάνουν την μπάλα μέσα από τα χέρια τους. Δεν ήταν οι ομάδες που βλέπαμε πριν από 10, 15, 20 χρόνια και λέγαμε πω τι μπάσκετ παίζουν. Ναι. Πιο πολύ η Ισπανία ήταν πιο επιτυχημένη ομάδα από τη δική μας, αλλά τι να πω, και οι δικοί μας όμως έχουν αυτό το σύνδρομο του αυτοκτονούντος. Γιατί βγαίνουν με 15 πόντους μπροστά και μετά αρχίζουν και μοιράζουν πάσες στους διαιτητές, στην εξέδρα και όπου να είναι, με αποτέλεσμα να τους φτάνουν οι άλλοι. Όπως και να έχει το θέμα, κερδίσαμε, αλλά το μεγάλο και το δύσκολο εγχείρημα είναι να πάρουμε όλα τα παιχνίδια
0: για να μπορέσουμε
1: για να προχωρήσουμε στο να παγκόσμιο. Πάμε στο παγκόσμιο. Και το όλα τα παιχνίδια συμπεριλαμβάνει να κερδίσουμε και την Ισπανία εκεί. Στην Ισπανία είναι το τελευταίο παιχνίδι, το οποίο νομίζω ότι χωρίς Γιάννη θα είναι πολύ δύσκολο αυτό. Μάλιστα. Ήταν μια ανάρτηση χθες στα social που έκανε ο Βασίλης ο Μαυρίδης για τα τελευταία δευτερόλεπτα, εκεί που λέει κάνεις φάουλ τώρα, σαν μια μικρή κριτική στο Σπανούλι. Αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να βρούμε πάρα πολλά περιστατικά που έγιναν φάουλ και η ομάδα τελικά έχασε, που έγιναν φάουλ και η ομάδα τελικά κέρδισε, που δεν έγινε φάουλ και η ομάδα έχασε, που δεν έγινε φάουλ και η ομάδα κέρδισε. Περιλαμβάνει τα πάντα. Και αν στην προσπάθεια του να κάνει φάουλ ένας παίκτης του σφυρίξει αντιαθλητικό και μας πάρει και μας σηκώσει, θέλω να πω ότι είναι ρίσκο που το παίρνει εκείνος που έχει το μεγάλο μερίδιο της ευθύνης εκείνη την ώρα, ο προπονητής.
0: Ωραία, πάμε να δούμε. Πάμε να καλημερίσουμε και το Στράτο. Καλημερίζω και το Στράτο και πάμε να δούμε τι γράφει η Live Sport.
1: Ωραία, ας πούμε λοιπόν ένα μπράβο στα παιδιά που το προσπάθησαν, τέλος πάντων, κατέθεσαν ψυχή. Και πάμε να δούμε το φιλί της ζωής για την εθνική ομάδα, όπως γράφει πάνω-πάνω. Η αγαπημένη έχει ακόμα σφιγμό εν ώψη Παγκοσμίου 27 στο Κατάρ. Μετά την νίκη 108-106 στην παράταση επί της Ισπανίας στο θρίλερ του ΆΚΑ. Μαγικό δίδυμο η Ντόρτσεϊ και Μίτογλου που πέτυχαν από 29 πόντους εξαιρετικό ποσοστό στα τρίποντα. Μάλιστα έτσι το προσεγγίζει. Πάμε πιο κάτω τώρα στα του ποδοσφαίρου. Αγκαλιάζει τον Πουέρτα. Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά και ετοιμάζεται να ντύσει στα ερυθρόλευκα τον Κολοβιανό Σταρ, το ναι του παίκτη και του ατζέντη του, σε συμβόλαιο 1,8 εκατομμυρίων το χρόνο και στα 16 εκατομμύρια της ρήτρας. Τι υποστηρίζουν στην πατρίδα του για τον 23χρονο Χαφ, την Νότιχαμ και τον δανεισμό Ζώτα Σίλβα, το πασπαρτού στα επιθετικά πλάνα του Μεντιλίμπαρ. Desserts on Fire. Μάλιστα, ο Νιγηριανός Killer δεν σταματάει να σκοράρει και ο Παναθηναϊκός πέρασε αρχοντικά από τη Λιβαδιά 0-2. Το τέταρτο μάτς που πέρασε αλλαγή, 4 γκολ για τον 32χρονο εκτελεστή, μαέστρος ο Ταμπόρδα, δημιούργησε και τα δύο τέρματα. Εξαιρετικό ντεμπούτο, ειδικά στο πρώτο μέρος από τον Κάγκουα. Πολύ καλός ο Πένια, με δύο κρίσιμες αποκρούσεις άρεσαν και η Φαντρόγγελεν Λιβάη, αποβλήθηκε σωστά στο 76 ο Σιμελίδης του Λεβαδιακού. Ίσως και σήμερα η απάντηση του Ουναΐ, το παλεύει με Γκασαμά ο Παναθηναϊκός, φεύγει ελεύθερος ο Μπακασέτας. Μάλιστα, να έχεις μια εβδομάδα αρχηγός και την επόμενη. Ναι. Λοιπόν, το μαύρο κουτί για την πρώτη γκέλα, το πνευματικό κενό μετά το θρίαμβο επί της Λεύσκη. Τι έκανε πέρυσι η ΑΕΚ μετά τα ευρωπαϊκά μας. Προσεύχονταν πνευματικό κενό. Έξαλλη με φωτιά για την έξοδο του Ζήνη. Τι αναφέρεται στον κανονισμό. Το αντίο του Θεού Μέση στην Αργεντινή.
0: Αποχωρεί από την εθνική Αργεντινή, ναι.
1: Έπειτα από 205 μάτς, 125 γκολ, 68 ασίστ, ένα μουντιάλ και δύο κόπα Αμέρικα. Τα πήρε όλα και έφυγε λοιπόν και φεύγει. Μιλάει για φορ, θέλει χαφ και δεξιό μπακ. Ο ΠΑΟΚ αυτά. Και τώρα πιο κάτω, Άρης Μανούσα να μην έφυγε ποτέ για τον Καρσία λέει. Αμφίβολος για Εκο Φαμπιάνο. Σούπερ Λινκ 2 το αναλυτικό πρόγραμμα της πρεμιέρας. Κύπελο δικαίωση του Λιβαδιακού Έφεση ο Αστέρας. Μεσογειακή 5 σημαίνει μετάλλια από Στρατουδάκη. 2 στην Άρση Βαρών. Ματούλα στο τένις. Ομάδα 4% γυναικών στο Στίβο. Και ομάδα χάντμπολ ανδρών. Έχουμε και τους μεσογειακούς αγώνες που τελειώνουν μεθαύριο.
0: Ωραία.
1: Του μήνα. Πάμε στη Sport Day.
0: Η οποία γράφει στα κόκκινα. Τι μετέδωσαν οι Κολομβιανοί για Πουέρτα, Ολυμπιακό και Νότιγχαμ. Εκστρέμ, Νταβιτασβίλη, η έκπληξη. Αποχωρήσει στον ορίζοντα και τα κέρδη της Τρίπολης. Παρακάτω, ξεκίνημα με διπλό γράφει. Δύο δώρα. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 3ο λεπτό με αυτό γκολ του Κωστή και στο 77 μετά από φάουλ και αποβολή του Σιμελίδη. Ο Ταμπόρδα εκτέλεσε και ο Ντέσσερς με κεφαλιά σφράγισε το αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε με διπλό Παναθηναϊκός απέναντι στο Λεβαδιακό. Ζωντανή στη σκηνή γράφει. Κατάθεση ψυχής από τους Έλληνες διεθνείς και αποθέωσε από 17.000 φιλάθλους. Με τρίποντο του Ερναγκόμεθ, η Ισπανία πήγε το μάτς στην παράταση, αλλά η επίσημη αγαπημένη κατάφερε να επικρατήσει και να διατηρήσει τις ελπίδες για το μούντο μπάσκετ. Τώρα, τα νεύρα του Νίκολιτς, τα λάθη λέει που εξόρισαν το σερβοτεχνικό. ΠΑΟΚ κλάση, αλλά με τον Τάχα Αλή. Άρης χάνει ΑΕΚ ο Φαμπιάνο. Κύπελο Βόλος Καλαμάτα σήμερα στις 6 και Κηφισιά μπαίνει, όνομα είναι αυτό, στην ιστορία. Διεθνή αντίος Αργεντίνα. Ο Μέση αποχαιρέτησε την εθνική ομάδα και έχουμε νίκη Γιάννη, Τσιτσιπά Γιάννη, τα κατάφερε ο Τσιτσιπάς. Λοιπόν, πάμε στο φως των σπορ.
1: Πάμε να δούμε τι μας λέει το φως. Ξεκίνημα με διπλό, Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό στη Βιωτία και μπήκε με το δεξί στο πρωτάθλημα. Καλύτερος ο Παναθηναϊκός στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Άνοιξε το σκορ με αυτό γκολ του Κωστή στο 3 και ο 4 με κεφαλιά υπέγραψε τη νίκη στο 77. Αποβλήθηκε ο Σιμελίδης. Σεισμός με Πουέρτα. Ακόμα κουνιούνται. Ετοιμάζεται να πιάσει λιμάνι μέσω Νότιχαμ ο Κολομβιανός Χαφ. Ποιο το κλειδί της μεταγραφής που θα φτάσει τα 18 εκατομμύρια λέει εδώ τώρα. 1,8 νομίζω ότι θα πάρει εκείνος, ναι. Φινάλι με Βαρβάτο Εξτρέμ. Ο Νταβιτασβίλη πάντα στο τραπέζι. Υπάρχει και ακόμη ένα δυνατό όνομα. Χαμηλώνουν τις περιπτώσεις Βάργκας και Χιλ. Μπα δεν θα έρθει δεύτερος Βάργκας τελικά. Τι λένε για τον Πάμπλο Γκαρσία της Μπέτης. Νέα σενάρια για Μέλε. Προτάσεις έχει και ο Μουζακίτης. Για πού? Μόλις τον δώσανε αυτόν. Η στροφή του Μέντι στην. Α, όχι, δεν τον δώσανε. Συγγνώμη, τον Κοστούλα δώσανε.
0: Εγώ πέρυσι, πέρυσι του δώσανε.
1: Πέρυσι, ναι, αυτό εννοώ. Είχα κατά νου τον Κοστούλα και λέω: μόλις πήγε στην άλλη ομάδα, έβγαλε ένα πρωτάθλημα που δεν πολύ έπαιξε μια σεζόν και θα γυρίσει. Γι' αυτό μπερδεύτηκα. Η στροφή του Μέντι στην Τρίπολη, πρώτη εικόνα των Φρόιλερ και Γκοντζάλης. Το χέρι του Μαγκουάιρ παρακάτω, έτσι, σ' άλλο στην Αγγλία, για τη φάση του δεύτερου γκολ της Manchester United στον αγώνα με την Ipswich, στην οποία πρωταγωνιστεί ο έμπειρος αρχηγός των κόκκινων διαβόλων. Σωστή η απόφαση, λάθος ο κανονισμός, λένε στο νησί, και όλα δείχνουν πως επίκειται αλλαγή στην ερμηνεία τέτοιων φάσεων. 5 έβαλε όμως η Manchester, δεν ήταν αυτό το πρόβλημα, απλά ήταν το γκολ που έκανε το 2-1 και... Φουλ του Αργυρού. Τρία σημαίνια μετάλλια πανηγύρισαν χθες. Πανηγύρισε η Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες Ιταλίας. Η Μαρία Στρατουδάκη ανέβηκε δύο φορές στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στα 53 κιλά. Δεύτερη ομάδα γυναικών 4x100 με την Πολυνίκη Εμμανουλίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Σοφία Ιωσουφίδου και Δήμητρα Τσουκαλά. Από την αριστερή στήλη τώρα της εφημερίδας, Εθνική Ζωντάνια λέει. Η Ελλάδα πήρε το θρίλερ με την Ισπανία 108-106 στην παράταση και βλέπει Κατάρ. Σιγάντε, βιαζόμαστε. Κορυφαίοι Ντίνο Σμίτογλου και Τάιλερ Ντόρση με 29 πόντους έκαστος. Ο Χουάντσο έστειλε το μάτι στην παράταση, αλλά ούτε εκεί η εθνική λήγησε και συνεχίζει το στόχο για 4-4. Μπορεί να την αλλάξει, είναι ο τίτλος πιο κάτω. Ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά έγινε παίκτης της Λίβερπουλ, δήλωσε έτοιμος για την κατάκτηση της Premier League και στο Anfield περιμένουν άμεση συνδρομή σε δημιουργία και σκοράρισμα. Και φύγαμε να πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι ο κόκκινος πρωταθλητής.
0: Λοιπόν, γράφει Πουέρτα η βόμβα. Ολοκληρώνεται το θρίλερ με τον μουντιαλικό χαφ. Ολυμπιακός παλεύει για να βγει νικητής στο σκληρό παζάρι για τον παίκτη. Ισπανοί και Κολομβιανοί υποστηρίζουν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κάλυψε τη ρήτρα και έπεισε τον μέσο της Σανταντέρ. 30 εκατομμύρια για τα δύο μπαμ, μεγάλη κίνηση και για εξτρέμ. Τουρκία, καλή Κλέιτον και πιέζει Σάντος για ρόντινε η γράφη τερμαπάνω, παραμένει η πρώτη επιλογή του Βραζιλιάνου ο θρύλος. Τι έχουμε παραδίπλα, ανάλυση, μηχανή πολυτελείας, πώς μεταμορφώνει τις ομάδες ο Πουέρτα. Τρελάθηκαν με Γκονσάλες στο Μεξικό, ενθουσιασμός για τον τεπούτο του. οι οδηγίες του Μέντι στους παίκτες και απόβαση στον Βόλο, αλλά όχι της αστυνομίας για τη Λάρισα. Ο κύριος πρόεδρος γράφει ο σκάουτερ, ο Ολυμπιακός γίνεται, χτίζεται εν κινήσει. Οι νέοι φέρνουν ποιότητα και ο δρόμος αρχίζει να φαίνεται. Καλά, εντάξει, τώρα και δεν νομίζω ότι ήταν στους στόχους του αυτό.
1: Καλά. Και ναι, κάτι πρωθυπουργοί προσπαθούν να αλλάξουν.
0: Ναι, αλυσίδες και
1: εν κινήσει, ναι, τα ποδήλατα και πέφτουν και κάνουν. Λοιπόν, αθλητική ώρα των σπορ παρακάτω. Χάντμπολ γυναικών. Μεταγραφάρα τετραετίας με την Κίλερ στο Μαυροβουνίο, Μάγια Τσέκλιτς. Βγήκαν και εξαφανίζονται τα εισιτήρια για το μάτς του Σαββάτου με τον Άρη, το ποδόσφαιρο αυτό. Όλα τα δεδομένα για τις μεταγραφές και μάθημα για όλους. Η Γκέλα με την Κηφισιά και με τον τρόπο που ήρθε πρέπει να είναι διδακτική για την ΑΕΚ εν ώψη συνέχειας. Όλα όσα κατέγραψε ο Νίκολιτς για να μην γίνουν ποτέ ξανά. Νέα δυνατή κίνηση από Πατερμαλή με τον Σταύρο Μπιστολάκη που ήρθε από τη Βαλένθια και αναλαμβάνει συντονιστή αθλητικών λειτουργιών, διεθνών προγραμμάτων και εμπορικής ανάπτυξης. Τουλάχιστον έχει μεγάλο τίτλο. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Sport Time.
0: Λοιπόν, η Sport Time έχει εδώ την επίσημη αγαπημένη, έχει την άλκης της πρωτοψάλτη να λέει «Είμαστε ακόμα ζωντανοί». Και το σκορ του παιχνιδιού 108-106, η επικράτηση της εθνικής μπάσκετ επί της εθνικής Ισπανίας.
1: Και σήμερα, σήμερα λοιπόν έχουμε μέτρο σπορ. Πάνω-πάνω, ο Μέση αποσύρεται από την εθνική. Έγραψε το αντίο στις 21 Ιουνίου, δύο μέρες μετά από το τελικό του Μουντιάλ, και το ανακοίνωσε χθες, πιο πεπισμένος από πριν, μετά και από το θάνατο του πατέρα του, όπως τονίζει. Έδινα πάντα τα πάντα στην εθνική ομάδα, δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Έρχονται και νέοι παίκτες που αξίζουν να βρίσκονται εκεί, είπε ο Μέση. Στόχος νούμερο 2 πιο κάτω, ο Λύση και οι παίκτες του ΠΑΟΚ θέλουν να αρχίσουν με τον καλύτερο τρόπο αύριο την προσπάθειά τους και στο κύπελο. Διαβάζουμε Τάισον Γιαντέλια, σ' αγαπώ, μην είναι δυνατός. Αχ, το παιδί του. Ο Τάισον σαν πατέρας λειτουργούσε στον Τέλια. Ανανέωση Μιχαηλίδη, ενημερώθηκε για την πρόθεση της ΠΑΕ να υπογράψει νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές και αναμένει. Πιο κάτω για τον Άρη, γράφει, δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς. Φαμπιάνο έχει αιμάτωμα στο μυρό, επανεξέταση αύριο. Λοιπόν, το μοτίβο της δήλωσης του Γρηγορίου ακολουθούν όλοι στον Άρη, δουλεύοντας σκληρά για να βρει ομάδα την ομοιογένεια για την ταυτότητά της, που κάπου την είχε χάσει, κάπου κάποτε. Θετικό τρίτο τεστ, τρελάθηκε ο Ιταλός. Τρικέρι, το προπονητικό αλλάζει όλο το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Το ζήτησα Απρίλιο και ο κύριος Τέλης θα το έχει έτοιμο τον Οκτώβριο. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Το προπονητικό κέντρο προφανώς, ναι, έτσι. Χτίζουμε τη χημεία. Ο Ραϊκουάν Κρέι δηλώνει ευχαριστημένος από τη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία. Πολύ έξυπνος και επικοδομητικός ο coach, γράφει. Τι πολύ καλά λόγια. Πιο κάτω στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη, φιλικό, σε αγώνα προπονητικού χαρακτήρα, Άρης Ηρακλής 62-72 λέει, ναι,
0: ναι.
1: Σε αγώνα προπονητικού χαρακτήρα με 4-8 λεπτά ο Ηρακλής νίκησε τον Άρη που δεν είχε τους 5 διεθνείς του. Έτσι τους νικάμε και εμείς εδώ με τον Γιάννη στην μπασκετική ομάδα.
0: Καλά, καλά. Δύο
1: ευρώς, διότι ναι, ναι, έχουμε αλτικότητα.
0: Καλά.
1: Μείναμε ζωντανοί.
0: Ούτε 3 λεπτά μπάσκετ δεν μπορούμε να παίξουμε.
1: Χθες πάντως όπως τους έβλεπα στην παράταση εκεί, θα το πω τώρα, έβλεπα το Σπανούλη και το Ζήση, λέω 5 λεπτά του βγάζω ρε παιδί μου, ας μπουν μέσα να κρατήσουν την μπάλα. Μείναμε ζωντανοί, όρθια στη μάχη για την πρόκριση εθνική με τη μεγάλη νίκη σε match thriller 106-108, κερδίσαμε 108-106 εντός έδρας ήμασταν. Μήτογλου και Ντόρση, η κορυφαίοι, μεγάλη προσφορά από Καλάθη και το Λιόπουλο. Μήτογλου, τα δώσαμε όλα με κατάθεση ψυχής. Και τέλος, Χουάν Καρπόφ στην Απολωνάρα, ο έμπειρος Αργεντινός επιθετικός.
0: Άντε, πάμε για διάλειμμα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
5: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
6: Η επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα. Ειδήσεις σε τίτλους, κάθε ώρα. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συντονίσου.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
3: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
4: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Έχω ήδη έτοιμη και κουρντισμένη που λένε τη δημοκρατία χάρη. Να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου.
5: Πάμε λοιπόν, η οποία δημοκρατία γράφει πάλι πάνω πάνω με τον Μανώλη Κοτάκη. Οι ιδρυτές του κόμματος Σαμαρά. Ναι. Τι είναι οι ιδρυτές, θα το δούμε στην εστία. Βαφτίζει το κρέας ψάρι. Ομολογία Γεραπετρίτη για το καλώδιο. Θα ζητήσει την άδεια της Τουρκίας για την πόντισή του, ονομάζοντας την ενημέρωση, λέει. Κατάντια έβαλε τους γενίτσαρους να χτυπήσουν το Σαμαρά. Το χορό άνοιξε ο σημητικός Φλωρίδης, που επί χρόνια ύβριζε τους νεοδημοκράτες. Μπήκαν στην ουρά και οι αχάριστοι με τους οσφιοκάμπτες. Τρόμος του Μαξίμου από την ανατροπή των συσχετισμών, λέει, με πρόωρη απώλεια ψυχραιμίας από τον Μητσοτάκη, βλέπει η εφημερίδα.
4: Μάλιστα.
5: Τρίκ οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ. Στα Κάγκελα οι δανειολήπτες, για να δούμε τι κάνουν στα Κάγκελα. Από σήμερα το νέο καθεστώς παγίδα για τις ανακοπές, όλοι θα πάθουν. Στα χαρτιά ακόμα η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα φαντς. Ναι, ελήφθη, αλλά
4: ναι.
5: Δεν καθαρογράφεται, λέει.
4: Ναι.
5: Ελλάδα 2.0 και θαυμαστικό. Κλείνουν και άλλα σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Εδώ ρε παιδιά, αν μειώνεται, τώρα είδα χθες ένα ρεπορτάζ κάποιου σταθμού τηλεοπτικού. Στη Θεσσαλία μειώθηκαν τα παιδιά και κλείνουν τα σχολεία. Δεν υπάρχει κανένας ιδιαίτερος λόγος για να έχει το παιδί ιδιαίτερο φροντιστήριο το σχολείο, το
4: εντάξει,
5: δημοτικό, το γυμνάσιο.
4: Ο μόνος λόγος που εγώ μπορώ να το δικαιολογήσω
5: αποστάσεις μεταξύ των
4: είναι οι αποστάσεις, ναι.
5: Ναι, αλλά πλέον με τόσα οδικά έργα και τα λοιπά, δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι το να έχεις σε ένα χωριό της Θεσσαλίας, του κέντρου της Ελλάδας, δύο παιδιά και να κρατάς το σχολείο είναι παράλογο. Αν πούμε ότι πώς θα το πω, παραμεθόρια το κρατάς για εθνικούς λόγους και συμβολικούς, μέσα στο κέντρο της Ελλάδας δεν υπάρχει κανένας φοβερός λόγος. Τι να κάνουμε, όταν μειώνουν τα παιδιά μειώνονται και τα σχολεία.
4: Ναι, μεγάλη κουβέντα, μεγάλη
5: δύσκολο,
4: συζήτηση
5: ανοίγεις. Δύσκολο,
4: ναι,
5: δύσκολο, το καταλαβαίνω για όλους, αλλά... Σε 7 περιοχές λέει, με φορητές κάμερες στις στολές τους από σήμερα οι αστυνομικοί. Ρε Αμερική γίναμε. Βγήκαν στους δρόμους και οι εποχικοί πυροσβέστες, γράφει. Μελέτη Κόλαφος, μείον 30% η αγοραστική δύναμη των δημοσίων υπαλλήλων. Νετανιάχου καταγγέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη σιωπή της στην κατοχή της Κύπρου. Είπαμε, αυτοί οι δυο θα λένε ο ένας για τον άλλον αλήθειες, αλλά δεν θα αποδέχονται ποτέ ότι ο άλλος λέει αλήθεια για αυτούς.
4: Λοιπόν, Ελεύθερος Τύπος ακολουθεί. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Έπεσαν υπογραφές για τη δημιουργία του ελληνικού θόλου αεράμινας. Από δίπλα 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε, Ελεύθερο Τύπο διαβάζουμε. Και μείωση τιμών, μέση μείωση τιμών 9,5% σε 1.740 κωδικούς προϊόντων, χάρη.
5: Ευκαιρία, μειώσουμε και τους μισθούς.
4: Λοιπόν, από κάτω. Όταν οι σκληροί του Μαδούρο ήρθαν στην Αθήνα. Νέες αποκαλύψεις από τον Ιάσονα Πιπίνη. Το ταξίδι του Τεμίρ Πόρας, Σαμουέλ Μονκάδα, τον Ιούνιο του 2012 και η φερόμενη συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα. Από δίπλα, 20 μαχαιριές και η ζωή των τριών παιδιών. Σοκ και δέος για την οικογένεια με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Βομβαρδισμοί σε εκδοτικούς οργανισμούς, πως η Ρωσία καίει τα βιβλία της Ουκρανίας. Ναι, κάπου διάβασα ότι έκαψαν κάτι εκατομμύρια βιβλία λίγο πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά. Αυτά δηλαδή τα βιβλία που θα δινόταν στους μαθητές για τη νέα σχολική χρονιά στην Ουκρανία. Πάμε στα νέα.
5: Δεν μπορώ να καταλάβω τι μπορεί να πετύχει αυτό το πράγμα.

0: Ναι.
1: Κάτι θα έχουν υπόψη τους. Πάμε στα νέα. Τα νέα τα οποία πάνω πάνω έχουν αθλητική είδηση για την επιτυχία της Εθνικής και πιο κάτω έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Σφεντόνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Σε 35 μήνες θωρακίζεται πλήρως η ελληνική επικράτεια. Ιστορική συμφωνία, είπε ο Νετανιάχου. Τουρκικό ερευνητικό από χθες στην περιοχή νότια του Καστελόριζου. Μηνύματα κλέφτες για να μην σας εξαπατήσουν οι επιτίδιοι. Ένας αναλυτικός οδηγός για το τι συμβαίνει όταν απαντάμε σε μηνύματα από άγνωστο κινητό, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, πού βρίσκεται ο πραγματικός κίνδυνος, τι μαθαίνει ο απατεώνας εάν απαντήσουμε, η παγίδα εάν πατήσουμε το link, τι πρέπει να κάνουμε άμεσα εάν δώσαμε κωδικό e-bank ή τα στοιχεία της κάμερας. Ύποπτα SMS, το δέμα σας δεν μπορεί να παραδοθεί. Εκκρεμεί η πληρωμή προστίμου. Γεια σου, είσαι η Μαρία. Τι πρέπει να ξέρουμε για να μην κινδυνεύσουμε. Λοιπόν, έχει τρελαθεί να μου έρχεται ένα συγκεκριμένο email,
0: ναι,
1: που λέει ότι ο λογαριασμός σας, αν δεν επικυρωποιηθεί, η Gretia Bank γράφει.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αν δεν επικυρωθεί, θα κλείσει. Προφανώς δεν έχω κανένα τέτοιο λογαριασμό, αλλά αν ήταν σε τράπεζα που είχα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις πώς αντιδρά κανείς καμιά φορά μέχρι να συνειδητοποιήσει τι είναι. Και βλέπω τώρα, επειδή είχα δύο μέρες να ανοίξω το email, μου έχουν έρθει τέσσερα διαφορετικά από διαφορετικές διευθύνσεις αποστολής.
0: Για το ίδιο...
1: Με το ίδιο μήνυμα, με το ίδιο κείμενο.
0: Okay.
1: Νέες τιμές στα ράφια. Η μείωση, οι παγίδες, η προσδοκία. Αλήθειες και μύθοι για το νέο καθεστώς στην αγορά. Εθνική πρωτοβουλία στην πράξη, μείωση τιμών. Τι ισχύει για τα σχολικά είδη, τι πρέπει να ξέρετε. Έγκλημα, σοκάρει το θρίλερ της Κυψέλης. Απίστευτα ευρήματα στο ίδιο σπίτι με το μαχαιρωμένο βρέφος. Οι αντιφάσεις, το DNA και το υλικό που ερευνάτε. Λοιπόν, πόσοι συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας ζουν σε κάτι παράξενα καθεστώτα. Ενδοοικογενειακά, πραγματικά, από επικίνδυνα μέχρι διαστροφικά, μέχρι τι να πω.
0: Ούτε μπορούμε να φανταστούμε τι μπορεί να συμβαίνει.
1: Δεν μπορείς να πεις κάτι. Σε Σαμαρά επιθέσεις με ηρωνίες και εχμές. Μαξίμου και τι άλλο. Ήταν μεγαλώνουν το ρήγμα με τον πρώην πρωθυπουργό. Πέφτει πάνω το λογότυπο της εφημερίδας και δεν διαβάζεται το άλλο. Πέραν του Μαξίμου. Πολιτικό παρασκήνιο, 4-1 στοιχήματα για Πασόκ και Ελλάς. Πιέσεις σε Αθήνα από τις Βρυξέλλες για την Ουκρανία. Τι άλλο να δώσουμε στην Ουκρανία, παιδιά. Δώσαμε. Επέτη, οι μουσικοί μύθοι επιστρέφουν μέσω των αρχείων τους και στο Νεπάλ ο δάσκαλος που έσωσε 900 παιδιά. Αχθές το ρεπορτάζ ήταν 1600 τόσα. Anyway, ήταν ένα γεμάτο σχολείο που τόσωσε γιατί πήρε ένα τηλεφώνημα κάποιος 8 χιλιόμετρα πιο εκεί και του λέει: εγώ σώθηκα, λέει, έρχεται σχεδόν τσουνάμι, ροή. Φύγετε. Πήρε τα παιδιά, φώναζε λέει, στα λεωφορεία, τους έπαιρνε τηλέφωνο στους οδηγούς των λεωφορείων που πήγαιναν τα παιδιά στο σχολείο εκείνη την ώρα. Πάτε προς τα ψηλά. Ένα λεωφορείο σώθηκε στο τσακ, γιατί δεν απαντούσε ο οδηγός στο τηλέφωνο. Τα υπόλοιπα όμως σώθηκαν χωρίς να κινδυνεύσουν καθόλου. Και ένα κοριτσάκι έπαθε κρίση πανικού και δεν είχαμε πού να το πάνε. Ηλικία 40 ετών, η παλή σειρμή του ηλεκτρικού που δεν αποσύρονται. Και πάμε στο μακελιό.
0: Για να δούμε και το μακελιό. Γράφει στο σημερινό του πρωτοσέλιδο: η μαφία του Predator πίσω από την ασπίδα του Αχιλλέα. 3,1 δις λεφτά του λαού με ενδιάμεσους αρπακτικά της συμμορίας των υποκλοπών. Ο Δένδιας παραδίδει την αντιαεροπορική άμυνα στα σκοτεινά μονοπάτια ξένων πρακτόρων. Η θηριώδη σύμβαση υπογράφτηκε από το Γενικό Διευθυντή Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστράτηγο Ιωάννη Μπούρα, και τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, Αμίρ Μπαράμ. Σε νέα επικίνδυνη, λέει, ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή, στα ύψη πάλι το πετρέλαιο. Και 1974, 2026, 42 χρόνια τρόμος στα ταραγμένα νερά του Αιγαίου. Ποια τουρκικά αεροπλάνα καταρρίψαμε και ποιοι Έλληνες πιλότοι έπεσαν στο αρχιπέλαγος. Οι Μογγόλοι προκαλούν, η κυβέρνηση σκύβει και άλλους τους αγάδες, ανεμίζουν τα μπαϊράκια του Σφαγέα Κεμάλ σε όλη την επικράτεια. Και αυτή η φωτογραφία τώρα που μεταδίδει το μακελιό, δημοσιεύει το μακελιό, είναι, λέει, σε ένα κότερο στην Κέρκυρα εχθές. Ένας εδώ σκαφάτος πήγε στην Κέρκυρα, έδεσε το κότερό του και ξεδίπλωσε τουρκικές σημαίες, τον Κεμάλ κτλ. Έχουμε και αυτό που συνέβη τις προηγούμενες μέρες στην Κομωτινή με τους μοτοσυκλετιστές που τριγυρνούσαν και κάνανε τα σήματα αυτά των γκρίζων λίγο κτλ. Τι να πω. Ναι, περίεργη προκλητικότητα. 42 συγκλονιστικές προφητείες του Αγίου Κοσμά του Ετωλού και 77 χρόνια από την κατάληψη της κορυφής Κάμενικ και τη λήξη του πολέμου. Το απεχθές κουκουέ και η λύση του μακεδονικού προβλήματος υπέρ των Βουλγάρων.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, εστία είναι η
1: επόμενη εφημερίδα. Το κόμμα του ακαθορίστου φίλου γράφει.
0: Αχα.
1: Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ζητεί μέσω ΕΟΠΗ από τους ασφαλισμένους να δηλώσουν άρεν θύλιν ή άλλο φύλο για να τους εγκρίνουν τα φάρμακα. Τι λέει ο Υπουργός Υγείας? Συμφωνεί. Οι δύο μαμάδες και οι δύο μπαμπάδες στα βιβλία των δημοτικών σχολείων που ανοίγουν προσεχώς. Μάλιστα. Σημεία των καιρών. Οι ιδρυτές του κόμματος Σαμαρά είναι το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη. Για να δούμε τουλάχιστον την πρώτη παράγραφο. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Από χθες άρχισε να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον ενός κόμματος που δεν έχει καν ιδρυθεί και δεν έχει όνομα. Του Αντώνη Σαμαρά. Εντάξει, ειρωνικό είναι το άρθρο. Επίθεση της Νέας Δημοκρατίας κατά του πρώην Πρωθυπουργού. Μέχρι σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου είχε επιλέξει να αντιμετωπίζει με χαμηλούς τόνους την ολοένα εντονότερη κριτική του Αντώνη Σαμαρά, αναμένοντας την οριστική πολιτική του κίνηση. Στο ρόλο της Μίδιας, η Καριοφιλιά Καραμπέτη ενσαρκώνει μια γυναίκα που ηγάπησε ολοκληρωτικώς. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε, γράφει στο κόκκινο η αγορά με μεγάλη αύξηση των πτωχεύσεων. Στο δρόμο οι εποχικοί πυροσβέστες, ο Πούτιν φοβάται ότι θα τον κρεμάσουν αν δεν νικήσει την Ουκρανία. Το άρθρο της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου γράφει «Ο Πάριος, ο Σινάτρα, ο Διονύσης και ο Αριστοφάνης». Παρέα. Το καλώδιο και η τουρκική παγίδα της Αδίας, της Στέλλας Κιβέλου. Και φύγαμε να πάμε
0: να δούμε την εφημερίδα Εσπρέσο. Ποιος λέει να συγκριθεί μαζί του? Καταλαβαίνεις απευθείας σε ποιον αναφέρεται. Φυσικά στο Γιάννη Πάριο, ασπίδα καλλιτεχνών στον Πάριο μετά τις φωνές Γιάννη παράτα το τραγούδι.
1: Το ίδιο λέγει για τον Παπακοσταντίνο.
0: Ναι.
1: Και όλοι επικαλούνται την απόφαση προσωπική της Χαρούλας της Αλεξίου να σταματήσει. Okay. Καθένας κρίνει από μόνος του.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο μπορεί και πόσο όχι.
0: Όλοι λοιπόν με μία φωνή στην Εσπρέσο, κάτω τα χέρια από τον τροβαδούρο του έρωτα λένε. Βλέπω εδώ πέρα τώρα τον Αντίπα, τον Δάντη. Βλέπω την τώρα σκάλωσα. Την Μπέση Αργυράκη. Την Κατερίνα Στανίση και τον τώρα μου διαφεύγει. Τέλος πάντων, τον Μακρόπουλο, ναι. Λοιπόν, τώρα μας έσωσε η Παναγία Τσαμπίκα. Παραλίγο τα φθαρμένα ελαστικά νοικιασμένου γιοταχή να αποβούν μοιραία για εκείνη και το ένα από τα δύο της παιδιά, της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Τα δύο παιδιά.
1: Γι' αυτό στην Ορεστιάδα επιλέγουμε Fit Car Rental που τα προσέχει αυτά τα πράγματα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Και όχι μόνο αυτά, κάνει ένα σφαιρικό έλεγχο του οχήματός σας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Δήμαρχος Κροπίας ξαναπιάνει το μυστρί στο ξενοδοχείο, πολεοδομική βόμβα στην Αλθέα. Έρει με το έτσι θέλω την διακοπή των οικοδομικών εργασιών. Ένα θέμα το οποίο έχει καταπιαστεί στο παρελθόν η εφημερίδα, επανέρχεται. Εφημερίδα των συντακτών ακολουθεί.
1: Πάμε εκεί. Πάμε λοιπόν στην εφημερίδα των συντακτών. Δίζελ, φυσικό αέριο και γεωργικά προϊόντα βάζουν φωτιά στις τιμές. Μπουρίνι αυξήσεων σε καύσιμα και τρόφιμα. Απειλούν το πακέτο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης οι νέες πληθωριστικές πιέσεις. Σταγόνα στον ωκεανό, τα κυβερνητικά μέτρα με τους 1.700 κωδικούς στα σούπερ μάρκετ. Στα 2.042 ευρώ πέταξε η τιμή του πετρελαίου κίνησης. Όχι, 2,042 είναι, δεν είναι 2.000 ευρώ. 2,042 λοιπόν το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης και 2,028 η αμόλυβδη. Κατά 93% αυξήθηκε το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο. Εποχικοί πυροσβέστες, το καλοκαίρι ήρωες, το χειμώνα άνεργοι. ζητούν να δουλεύουν 12μηνο στο κομμάτι της πρόληψης μέσα στο δάσος. Πιο κάτω, Ακρόπολη, Αυγουστιάτικη, Πανσέλινος έχει προνόμια, υπεκφυγές και γκρίνια. Είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Κυβέρνηση πυρομαδών κατά Σαμαρά, στελέχη από το παλιό σημητικό Πασόκ και τον λαό σε ρόλο πρωταγωνιστή. Αλέξης Τσίπρας, αφετηρία ανατροπής, αύριο στη Θεσσαλονίκη παρουσίαση του κυβερνητικού προγράμματος. Αγορά εργασίας, 12,5% θα ήταν ενεργεία χωρίς την εξωτερική μετανάστευση. Ναι. Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, νέα αμερικανικά πλήγματα και fake news. Σιδηρόδρομος, που βρίσκονται τα έργα ανάταξης πέρα από κομπασμούς. Μπάσκετ, η Εθνική είναι εδώ και Premier League, πρεμιέρα με νίκη για τον Παναθηναϊκό. Πάμε καθημερινή.
0: Super League, όχι πάμε. Premier League. Premier League είπες για κάποιο λόγο.
1: Premier, είπα.
0: Ναι. Λοιπόν, καθημερινή. Η εφημερίδα Καθημερινή γράφει το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών. Και έχει εδώ πέρα ένα κατάστημα Λαμπρόπουλη. Το ιστορικό κατάστημα στη γωνία Σταδίου και Όλου το 1966 ήταν το μακρινό 1913, όταν οι αδελφοί Λαμπρόπουλοι άνοιξαν εκεί το πρώτο κατάστημά τους με ανδρικά ρούχα. Για περισσότερο από έναν αιώνα ο Λαμπρόπουλος στα Χαυτία ήταν σημείο αναφοράς στο κέντρο της πόλης. Το παλαιότερο πολυκατάστημα, που από το 2001 λεγόταν Νότος, κατέβασε χθες οριστικά ρολά. Λοιπόν, από δίπλα, συμφωνία με το Ισραήλ, παραγγελίες 3 δις για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή.
1: Πόσο μαμούθ παίρνουμε με 3 δις?
0: Η καστρεντερίτιδα, η τρόπη αντιμετώπισης, ένα άλλο θέμα στη σελίδα 8. Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης? Υγρά, ισοτονικά,
1: ριζάκι νερόβραστο,
0: ναι.
1: Μπανανούλες,
0: γλυπτά του Παρθενώνα, η ταπισερή, ο δανεισμός και το Βρετανικό Μουσείο. Άλλο θέμα, δανειζόμαστε φθηνότερα που Γαλλία και Ιταλία.
1: Από εκεί να παίρνουμε.
0: Αλλά δανειζόμαστε.
1: Από εκεί να παίρνουμε άμα μας σου δίνουν τζάμπα το χρήμα.
0: Τα ελληνικά ομόλογα άντεξαν τις πιέσεις, τι εκτιμούν οι αγορές. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο νότιο Αιγαίο, γράφει πιο δίπλα. Σύμφωνα με τη Eurostat, 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους. Τρομερό. Το νότιο Αιγαίο, δηλαδή οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, έχουν τις περισσότερες διανυκτερεύσεις επισκεπτών ανά κάτοικο και ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Οι 126.817 διανυκτερεύσεις ανά 1.000 κατοίκους είναι 19 φορές περισσότερες από τον μέσο όρο της Ευρώπης. Το μέγεθος αυτό από τη μία αποτυπώνει την επιτυχία του ελληνικού τουρισμού και από την άλλη καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι δημοφιλείς προορισμοί να διαχειριστούν τις τουριστικές ροές, ειδικά στην κορύφωση της σεζόν.
1: Πόσα Airbnb ανά 1.000 κατοίκους αντιστοιχούν.
0: Λοιπόν, το ρεκόρ της Τζόρτζια Μελόνι πιο κάτω. Η κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι ετοιμάζεται αυτή την εβδομάδα να γράψει ιστορία ως η μακροβιότερη που είχε η Ιταλία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Αλήθεια είναι, αυτή άλλαζε κυβερνήσει κάθε εβδομάδα.
0: Καθώς λέει θα ξεπεράσει το ρεκόρ των 1.412 ημερών που κυβέρνησε ποιος άλλος?
1: Μπερλουσκόνη.
0: Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Λοιπόν, κίνητρα για πιο προσιτή κατοικία. Δέσμη 14 μέτρων έως το 2035. 14 νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν σταδιακά έως το 2035 περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική με στόχο να αυξηθεί η προσφορά κατοικιών. Εντάξει. Στην αριστερή στήλη τώρα της Καθημερινή, στο ΠΑΣΟΚ, στο στόχαστρο της Νέας Δημοκρατίας εν όψει εκλογών, κεντρικό τμήμα της προεκλογικής στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας θα αποτελούν οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ, καθώς η κυβέρνηση θέλει να προσελκύσει ένα τμήμα ψηφοφόρων της Χαριλάου Τρικούπη, αλλά και να πείσει ότι η κριτική που ασκείται περί μετάλλαξης του κυβερνώντος κόμματος δεν ισχύει. Παρακάτω. Νεκρό βρέφος, οι έρευνες των αρχών για τη φρίκη στην Κυψέλη. Ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, που σύμφωνα με το πόρισμα του ιατροδικαστή έφερε χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο. Σούπερ μάρκετ, μειωμένες τιμές διατίθενται από χθες σε 1.740 κώδικους επώνυμων προϊόντων. Καύσιμα ρεύμα, παρατείνεται η κρατική επιδότηση στο ντίζελ κίνησης, αλλά και η έκπτωση που δίνουν στα καύσιμα τα δηληστήρια, καθώς η διεθνή τιμή του πετρελαίου συνεχίζει την ανωδική πορεία. Αυξημένη είναι και η χοντρεμπορική τιμή του ρεύματος.
1: Τώρα, εμείς... Ναι, έχει αυξητική τάση, υπάρχει, ναι, γενικότερα.
0: Ναι. Τώρα, εμείς αυτή την περίοδο που οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δουλεύουν, στο, παράγουν μάλλον στο φουλ.
1: Αγοράσαμε, ναι, οικόπεδο αγρών.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, απίστευτη ταλαιπωρία περίμενε τους επιβάτες πτήσης της Ryanair από τα Χανιά στη Θεσσαλονίκη λόγω τεχνικού προβλήματος. Παρέμειναν επί 5 ώρες μέσα στο αεροσκάφος μέχρι να διορθωθεί η βλάβη. Όντως απίστευτη ταλαιπωρία.
1: Είναι,
0: και αυτά τα κολλήματα, δηλαδή, κατέβασε τους, τους ανθρώπους, και... πήγαινε τους.
1: Ας κάτσουν και συνέντες αναμονής, ας κάνουν οτιδήποτε, δηλαδή μέσα και εγκλωβισμένοι εκεί. Κράμπες και κυκλοφοριακά προβλήματα.
0: Και άμα δεν δουλεύει και το air-condition, γιατί είναι κλειστό το.
1: Θα φυσάει ένα τον άλλον.
0: Φοιτητές, οι εγγραφές ξένων φοιτητών μειώθηκαν στα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά αυξήθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη, αφού οι δύο χώρες αυτές έχουν σκληρύνει τη στάση τους.
1: Σκέψου τώρα τι ιδέα μου ήρθε. Φαντάζεσαι στο αεροπλάνο να μπορούσε να ανοίξει το παράθυρο. Ήταν με ανοιχτά παράθυρα όσο περίμεναν.
0: Και το χέρι απ' έξω. Λοιπόν, συμφωνία της Μέκας, η Υπουργή Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, όχι της Σουηδικής, και του Πακιστάν είχαν χθες συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μέκας.
1: Είναι πολύ κουφή αυτή η συμφωνία.
0: Ναι. Απόλυα έφυγε από τη ζωή ο διακεκριμένος αρχιτέκτον, θεωρητικός της αρχιτεκτονικής και μέντορας πολλών star αρχιτεκτώνων, Ηλίας Ζέγκελης, σε ηλικία 89 ετών. Πολύ λαός γράφει στη Λιθεωρίο. Και Λιονέλ Μέση, ύστερα από μια πλούσια παρουσία με την Εθνική Αργεντινής και την κατάκτηση ενός παγκοσμίου κυπέλου, ο Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από τον Άλμπι Σελέστε στα 39 του. Και η Καθημερινή επιλέγει τις ταινίες που ξεχωρίζουν από το 83ο Φεστιβάλ Βενετίας, το οποίο ανοίγει αύριο την αυλαία του στο Λιντό. Το μαύρισμα ως τεκμήριο ευμάρειας, γράφει ο Παντελής Μπουκάλας, και μνημείο γνώστου στρατιώτη, ήπιες οι παρεμβάσεις. Στα αρμόδια γνωμοδοτικά συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού θα συζητηθούν το επόμενο διάστημα οι μελέτες για την ανάδειξη και συντήρηση του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. Τέλος, το κύριο άρθρο Ευκαιρία γράφει: συμφωνία με το Ισραήλ θα έχει νόημα εφόσον οδηγήσει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος έρευνας και παραγωγής εξοπλισμών στην Ελλάδα. Στο παρελθόν χάθηκαν χρόνος και χρήματα σε ανύπαρκτα αντισταθμιστικά προγράμματα ή συμπαραγωγές χωρίς προστιθέμενη αξία. Η χθεσινή συμφωνία αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία, αρκεί να μην γίνει λία στα κοράκια του συγκεκριμένου τομέα και να εμπλακούν και νεοφυείς επιχειρήσεις που ήδη διακρίνονται στο εξωτερικό, λέει εδώ.
1: Εδώ έχει δίκιο, έχει δίκιο ο άνθρωπος. 16 θα είναι οι εταιρείες, νομίζω, οι ελληνικές που θα συμμετάσχουν ως ένα τμήμα στην κατασκευή όλων αυτών των πραγμάτων. Είναι καλό να αποκτήσουμε και τεχνογνωσία και υποδομή να παράξουμε κι εμείς.
0: Γιατί όχι. Λοιπόν, έχει πάει 8 ώρα και διαφημίσεις.
2: Like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
2: Radio Evro.
4: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπαμ φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
8: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
9: Ράδιο Εύρο.
10: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
11: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜαΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
12: Σύγχρονο,
13: πολυδύναμο,
12: μοντέρνο,
13: ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
12: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
13: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
14: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επιστρέψει, ολική είμαστε στην πρωινή μας περιπολία. Ολική επαναφορά λέει ο Χάρης. Πάνω κάτω έτσι είναι τα πράγματα, καθώς μια μέρα μας πήρε να προσαρμοστούμε που λέει ο λόγος.
1: Ναι, έχουμε αυτή την προσαρμοστικότητα, την έχουμε. Γενικά ο άνθρωπος έχει απίστευτη προσαρμοστικότητα. Και όταν ακολουθείς μια πεπατημένη, πόσο θέλει για να ξανάρθει στο μυαλό. Ναι. Και στη συνήθεια λοιπόν.
0: Καλημέρα και καλό μήνα να πούμε στους ακροατές που συντονίστηκαν τώρα.
1: Και φυσικά να αναφέρουμε και όλους τους φίλους μας εδώ που στηρίζουν την εκπομπή. Το Παντρόν, το καφέ μπαρ που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, στην Πρόκου 1, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Κάπου εκεί απέναντι από την κεντρική πλατεία, λίγο παραδίπλα από το Παντρόν, θα βρείτε και τα οπτικά ακουστικά όραση Center του Δημήτρη του Χαρνίδη. Ένα κατάστημα που για πολλά χρόνια εξειδικευόταν στα οπτικά, είτε λανσάροντας τα δικά του γυαλιά, τα Moscow Mule ως γυαλιά ηλίου, είτε με τα οπτικά που αντιμετωπίζουν προβλήματα της όρασης. Τώρα ανοίγει τα φτερά του και στα
0: και τα αυτιά του.
1: Και τα αυτιά του, έτσι σαν τον Ντάμπο, κάτι σαν τα δικά μου τα αυτιά περίπου. Δεν τα βλέπετε αυτά γιατί έχω τα ακουστικά από πάνω. Λοιπόν, και μπαίνει πολύ δυναμικά και σε αυτό τον τομέα. Μην χάσετε την ευκαιρία, κάντε ακουγράμματα, δείτε το.
0: Βελτιώστε την ποιότητα ζωής σας, σημαντικά.
1: Είπαμε, αντιμετωπίστε το ως τα γυαλιά των αυτιών. Αντιμετωπίστε τα ακουστικά με αυτή τη φιλοσοφία. Μην τα δαιμονοποιείτε. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων στην πόλη μας, αλλά και συνεργείο στην Καλλιπόλεω 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία, και τηλέφωνο το 2552-028-525, τώρα και με το νέο μηχάνημα, το H2 Blaster, που καθαρίζει αυτή την καρβουνίλα, έτσι, επικαθίσεις άνθρακα από βαλβίδες, θαλάμους καύσης και τα λοιπά, τα της μηχανής των οχημάτων. Σπεύσατε, που λέμε, για να καθαρίσει τη μηχανή, να ζήσει περισσότερο, να υποφεληθείτε από το κόστος και της αναζήτησης, αλλά και της αγοράς μιας κάποιας είτε καινούργιας είτε μεταχειρισμένης μηχανής για να αλλάξετε. Λοιπόν, κρεοτεχνείο Τόλης. Εδώ πάμε για να πάρουμε να φάμε. Να πάρουμε να μαγειρέψουμε για να φάμε. Κρέατα εξαιρετικής ποιότητας στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην Οριστιάδα. Παίρνετε από το κρεοτεχνείο Τόλης, από τον Τόλη Κουδελίδη. Τα δοκιμάζετε και μετά με θυμάστε.
0: Ναι,
1: θυμάστε μένα, θυμάστε και τον Τόλη γιατί πετάει ωραίες ατάκες. Ακόμα, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, Κασαπιάν, Βάνης Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 από το 1924. Και εδώ, όπως με ενημέρωσε χθες και συνεχίζουμε να το λέμε, ισχύει η προσφορά που λέγαμε πριν από τις διακοπές μας, το διάλειμμα του Αυγούστου.
0: Ωραία.
1: Αν πάτε στο κατάστημα, κάντε τις αγορές σας και πείτε το μαγικό αριθμό 1924, που αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης της επιχείρησης, κερδίζετε 24% έκπτωση.
0: Πολύ
1: σε ό,τι αγοράσετε.
0: Έκπτωση.
1: Και τέλος, να πούμε και για το Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, σε Ορεστιάδα, αναγεννήσεως 153 και διδημότυχο στην Ορφέως 21. Τα είπα όλα, διάβαζε τώρα.
0: Κόντρα είναι η επόμενη εφημερίδα. Προκαλούν την κοινωνία με μειώσεις 5 και 10 λεπτών σε προϊόντα που οι τιμές τους έχουν απογειωθεί. Καλπάζει η ακρίβεια, πανηγυρίζει η κυβέρνηση, γράφει λοιπόν στον κύριο τίτλο της εφημερίδα Κόντρα. Η χώρα μας έσπασε κάθε ρεκόρ με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Ναι, μπράβο. Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
1: Ναι, δεν είχαμε 10 πόσες φορές παραπάνω από τους άλλους κρατήσεις στα δωμάτια ανά χίλιους κατοίκους.
0: Τώρα, παρακάτω, στην εφημερίδα, το περιστατικό που συγκλώνησε την ελληνική κοινωνία. Μιλάμε για αυτό που συνέβη στην Κυψέλη. Σοκ, γράφει στο Πανελλήνιο, από το έγκλημα στην Κυψέλη. Πάγωσαν οι αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους. Άνθρωποι είναι και αυτοί.
1: Τραγικό,
0: δηλαδή.
1: Συγκλονιστικό, τι να πω, ανατριχιαστικό.
0: Αλέξης Τσίπρας, πρέπει να σταματήσουμε ως χώρα να χάνουμε ευκαιρίες. Συμφώνω. Ασπίδα του Αχιλέα, πάνω από 3 δις θα κοστίσει η συμφωνία. Πετρέλαιο, νέες αραταράξεις στην αγορά και άλμα άνω του 2% στις τιμές. Στο μικροσκόπιο, 17,3 εκατομμύρια ευρώ απευθείας αναθέσεων στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Καλά το πάνε. Α, από το 2020 μέχρι σήμερα. Okay. Ναι, είναι 6 χρόνια. Λοιπόν, και βουτιά στους τζίρους των επιχειρήσεων στις εκπτώσεις. Και υπάρχει μια ανησυχία, όπως λέει εδώ στην αγορά. Άκρος λοιπόν ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για τους τζίρους των επιχειρήσεων στη διάρκεια των εκπτώσεων, σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα του Ινστιτούτου της ΕΣΕΕ. Σχεδόν 6 στις 10 εμπορικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν μικρότερο κύκλο εργασιών και μόλις 1 στις 10 υψηλότερο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται να προστεθεί σε ένα πρώτο εξάμηνο χαμηλών πωλήσεων. Τέλος, δίπλωμα οδήγησης. Ποιοι πρέπει να το αλλάξουν το 2026, ποιο είναι το κόστος και πότε καταργούνται οριστικά οι παλιές άδειες. Εντάξει, τώρα το τριπλότυπο δίπλωμα, ναι. Δεν το έχεις αλλάξει ακόμα?
1: Δεν το έχω αλλάξει, όχι. Έχω ακόμα το παλιό και κανονικά πρέπει να το ανανεώσω νομίζω το 2030, οπότε είναι πολύ κοντά.
0: Ναι. Κοίταξε, είναι και πιο εύχριστη η κάρτα, κακά τα ψέματα τώρα.
1: Είναι πιο εύχριστη, προφανώς.
0: Το άλλο, το τριπλότυπο, ας πούμε.
1: Φύγεται, κάνει, δείχνει.
0: Ενώ μια κάρτα μπαίνει στο πορτοφόλι σου και. Ο καθένας όπως κρίνει, γιατί μπορεί κάποιος να φοβούνται το χάραγμα.
1: Ας το κάνω απόγευμα.
0: Το χάραγμα.
1: Λοιπόν, για να πάμε στη Star Press. Συνελήφθη υπάλληλος του πρωτοδικείου με δικογραφίες στο σπίτι του. Ποιους αφορούσαν? Ερωτήματα που καίνε. Τούμπανο λέει. Μόνο η Σταματίνα Τσιμψιλή. Οι φωτογραφίες. Α, τούμπανο μάνα. Πάλι αγίους είναι αυτοί. Οι φωτογραφίες που τρέλαναν την Πάρο. Πώς έχει, 4-5, πώς έχει. Επιτέλους χαρές για τη Ζήνα Αρβανιτίδη. Νύφη στα 50, η κόρη του Πασχάλη. Ποιος είναι ο 38χρονος Γάλλος που της άλλαξε τη ζωή? Πιο κάτω, ερωτικά βοηθήματα, δονητές και κάμερες στο διαμέρισμα της Φρίκης. 10 μαχαιριές στο κατεψυγμένο βρέφος. Και έχει μια εικόνα που δεν, προφανώς δεν είναι το συγκεκριμένο.
0: Προφανώς.
1: Αλλά είναι από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Τι είναι, από ταινία τρόμου?
0: Δεν ξέρω από τι είναι, αλλά.
1: Ναι. Μωρό ουσιαστικά, βρέφος ουσιαστικά.
0: Ναι,
1: μέσα σε κάποιο
0: σωλήνιο.
1: Σοκαριστικές αποκαλύψεις και υποψίες για το νεκρό μωρό στο βάζο. Προσπάθησαν, μάλλον τεχνητή νοημοσύνη. Οι αρχές ψάχνουν την πιθανότητα να υπάρχουν και άλλα νεκρά μωρά. Ω Θεέ μου, και ποιας είναι αυτό? Αγοράζει εξοχικό παύλα διαμάντη στο Σοφικό.
0: Ναι.
1: Επένδυση βόμβα του Μπιμπίλα πάνω από, από το κατασκευμένο σπίτι του Φιλιππίδη.
0: Α, όχι, δεν το δικό μας.
1: Το δικό μας στο Σοφικό νόμισε.
0: Γιατί, ξέρω εγώ, στο Σοφικό κάνω καλά πανηγύρια.
1: Θες να πεις ότι ο Μπιμπίλας δηλαδή ασχολείται με τα πανηγύρια?
0: Πότε δεν ξέρεις. Γιατί, κακό είναι.
1: Όχι, κακό είναι που μας λέει ποιος πέθανε. Μας ρίχνει την ψυχολογία. Λοιπόν, τι πήραν στην Άννα Μαρία για τα 80 της, λέει. Το αξιοπερίεργο δώρο των αδελφών της. Η αδημοσίευτη φωτογραφία στους παγετώνες.
0: Η αδημοσίευτη και τη δημοσιεύουν.
1: Τη δημοσιεύουν για να πάψει να είναι αδημοσίευτη. Παρά λίγο τραγωδία για τη Σπυροπούλου, την έσωσε η Παναγιά της Ρόδου. Και το λένε ως δεδομένο, ρε παιδί μου, έτσι. Ήταν εκεί και είδαν την Παναγιά να τους σώζει. Και γιατί
0: εμάς ποιος θα μας σώσει?
1: Γιατί να με ρολιπτήσει δηλαδή η Παναγιά η Τσαμπίκα για τη Σπυροπούλου?
0: Την έβλεπε, στην τηλεόραση.
1: Χρειάζεται τηλεόραση Παναγία. Σε σοκ τα δύο ανήλικα παιδιά της. Και αυτό είναι πολύ λογικό. Είναι το μόνο λογικό στην είδηση. Πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Πάμε. Πήγες εσύ. Ωραία. Λοιπόν, ο ριζοσπάστης γράφει σήμερα: ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Επιταχύνονται η πολεμική προετοιμασία και η συμμετοχή στις αμερικανονατοικές επιδιώξεις στην περιοχή. Οι στρατηγικές σχέσεις με το Ισραήλ ρίχνουν λάδι στη φωτιά των ανταγωνισμών με θύματα τους λαούς. Πιο πάνω, κλιμακώνεται η σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας στο στόχαστρο ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, τριπλασιασμός των επιθέσεων με drones κατά της Ρωσίας και σχέδια για νέα χερσαία επιχείρηση με στόχο το Κίεβο. Συμφωνία κυριών για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, σκέτη κοροϊδία για τα νοικοκυριά, στο απειρόβλητο οι πραγματικές αιτίες της ακρίβειας. Κουκουέ, σύγκρουση με την πολιτική της κυβέρνησης και της κοστολογημένης αντιπολίτευσης για να κερδίσει ανάσα ανακούφισης ο λαός. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο λαός μπορεί να γράψει ηρωικές σελίδες ιστορίας σε συμπόρευση με το Κουκουέ. Ταμείο ανάκαμψης, απολογισμό για τους ομίλους κάνει η κυβέρνηση. Και το ΚΚΕ σχολιάζει οι εργαζόμενοι να ανατάξουν το δικό τους σχέδιο ανάπτυξης που θα υπηρετεί τη λαϊκή ευημερία. Ιδιωτικά πανεπιστήμια σε χρόνο ρεκόρ ξαναπήραν άδειες. Τα κομμένα από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο νόμος Πιερακάκη πρέπει να καταργηθεί, λέει ΚΝΕ. Εργοτάξιο βοτανικού κάτω τα χέρια από την κυριακάτικη αργία. Και δημοψήφισμα στην Ισλανδία. Όχι σε διαπραγματεύσεις για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο δίπλα, συνδικάτα και φορείς. Στην τελική ευθεία για το πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ που θα γίνουν το Σάββατο στις 5.30 στη ΧΑΝΘ. Στις 5 θα διαδηλώσουν οι βιοπαλαιστές αγρότες.
1: Ναι, υπάρχουν και τσιφλικάδες γέννη.
0: Ναι. Και μαζική μετακίνηση από όλη τη χώρα. Αυτά από το ριζοσπάστη. Να δούμε τι γράφει ο λόγος.
1: Πάμε. Δεν ξέρω από ποιο όριο και μετά θεωρήσει τσιφλικάς, από ποια στρεμματική. Γιατί πλέον για να τα βγάλει πέρα ένας αγρότης πρέπει να έχει εκτάσεις τσιφλικιού.
0: Ναι.
1: Ελληνικό στόλος 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τι είναι το νέο σύστημα αεράμινας, ασπίδα του Αχιλέα. Συνθήκη Σέγγεν, Ιταλία και Ισπανία έδωσαν 15ήμερη παράταση στην αναστολή της εφαρμογής. Δίζελ κίνησης παρατείνεται και το Σεπτέμβριο. Η επιδότηση. Άντε, θα πιούμε πάλι πολύ πετρέλαιο. Κατά της 29χρονης συντρόφου του στη φυλακή 37χρονος για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της. Το μαχαίρωσαν πάνω από 10 φορές. Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφου στην Κυψέλη. Σεπτέμβριος, ποδαρικό με καλοκαιρινό σκηνικό. Θερινές εκπτώσεις, χαμηλότερος τζίρος για 6 στις 10 επιχειρήσεις και λίγες βάλατε.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στην πολιτικά.
0: Αυτή στο πρωτοσέλιδο γράφει τα 7 SOS μπροστά στο ράφι. Σε ισχύει μείωση τιμών για 1660 κωδικούς. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές πριν προβούν σε αγορές στο σούπερ μάρκετ? Ότι πρέπει να έχουν προκεμάτο πορτοφόλι.
1: Ακριβώς.
0: Πριν πας στο σούπερ μάρκετ.
1: Γιατί αλλιώς θα χρειαστούν, είπαμε, το καλάθι του μπατζανάκι.
0: Ναι. Μήνυμα Οικουμενικού Πατριάρχη. Ο σύγχρονος ανθρωποθεός καταστρέφει τη γη. Κραυγή αγωνίας για την οικολογική κρίση με αφορμή την ημέρα προσευχής για το φυσικό περιβάλλον. Βασίλης Κικίλιας. Βολές κατά κομισιόν για τη Συμφωνία Απανθρακοποίησης της Ναυτιλίας. Λείπει η αναγκαία διάθεση ευελιξίας για την επίτευξη σύγκλησης. Προειδοποιεί πριν από την κρίσιμη μάχη στον Ιώτα Μη Όμικρον.
1: Είναι ήμο, είναι αυτός ο στελκουρέματος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που έχουν οι εφοπλιστές.
0: Πολιτικά Λιγκορέκτ. Η στήλη εδώ του εκδότη της πολίτικα, το κρυφό γκάλοπ και η κουτσομπόλα, η γαλάζια γκρίνια και το δίλημα αν όχι Νέα Δημοκρατία ποιος, ο λιβάνης του Αντώνη και η αναζήτηση του Πάλιουρα, το γυναικείο καρέ που επιστρατεύει η Νέα Δημοκρατία στα νότια. Τώρα κλείδωσε η ασπίδα το Αχιλέα γράφει, ποιοι όμιλοι Made in Greece συμμετέχουν στον αμυντικό θόλο. Έπεισαν οι υπογραφές στο Τελαβίβ για την πολυεπίπεδη αεράμινα ύψους 3 δισευρώ. Ελστάτ, πτώση της ανεργίας στο 7,9% τον Ιούλιο με ρεκόρ 14ετίας. Στόχος του Υπουργείου Εργασίας η συρρήκνωση του ποσοστού στα προ-κρίσης επίπεδα. Γιατί δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ούτε για τα εθνικά, διερωτάται ο Φώτης Σιούμπουρας, ενώ ο γιος του εκδότη, ο Γιώργος ο Καραμαλής, γράφει σιωπή πίσω από το σκρόλ.
1: Το πάρει, παιδί. Αυτό είναι όντως κάτι πολύ ενισχυτικό. Γιατί να υπάρχει σιωπή πίσω από το σκρολάρι.
0: Πάμε. Όχι. Φύγεις εσύ, άλλαξε εφημερίδα.
1: Τώρα την άλλαξα, αλλά τι ήθελες να πεις, πες το.
0: Είχα άλλα δύο εδώ πέρα, για το θρίλερ στην Κυψέλη. Και ενδοοικογενειακή βία, 7.000 καταγγελίες, 3.850 συλλήψεις και 2.700 γυναίκες που πάτησαν το panic button. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτό το panic button, πρόσεξε να δεις. Τι θέλω να πιστεύω εγώ? Θέλω να πιστεύω και μακάρι να είναι έτσι όπως το πιστεύω. Ομολογουμένως κάποιες φορές δεν προλαβαίνει να καταφτάσει κανείς.
0: Ναι.
1: Αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν και φορές από όλες αυτές τις, πόσες λέει, 2.700, που πολλοίς κόσμος σώθηκε.
0: Ναι.
1: Που τρομοκρατήθηκε αυτός που πήγε να ασκήσει βία, που πρόλαβε η αστυνομία, που πάντως δεν προχώρησε.
0: 10% να είναι η βία παραπάνω. Τέτοια, το, η...
1: Ναι, είναι ένα κέρδος. Δεν είναι πανάκια, δεν είναι αυτό που θα σώσει τον κόσμο από την... Το θηλυκό πληθυσμό από την ενδοοικογενειακή βία, κυρίως το θηλυκό πληθυσμό, γιατί οι γυναίκες προς τους άντρες ψυχολογική βία ασκούν, όχι σωματική.
0: Να.
1: Οπότε δεν υπάρχει ένα αντίστοιχο κουμπί για μας. Θα βρούμε στην πορεία όμως. Γενικά η εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να προκαλέσει πολλά πράγματα.
0: Μα κάνει να εξελιχθεί ο άνθρωπος και να μην, έτσι, ναι.
1: Να μην
0: χρειάζεται
1: να
0: ασκήσει
1: κανένας προς κανέναν βία, αλλά δυστυχώς Δεν είναι στις ελπίδες μου για το προσεχές μέλλον. Πάμε στην απογευματινή. Επιχείρηση Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με απόβαση υπουργό σε Μακεδονία και Θράκη, το βιώνουμε. Οι ειδικές αποστολές.
0: Α, λέει, τώρα αυτούς που έχει και οι τρεις εδώ, στα μέρη μας, κινούνται. Παπασταύρου, Πλεύρη. Όχι, Πλεύρη δεν έρχεται εδώ. Ο
1: Κυρανάκης. Τασιόπουλος, ο κυβερνήτης Μητσοτάκης και η διακυβέρνηση. Παπακλιμίτζος, η εικόνα των τεράστιων αλλαγών γύρω μας. Τώρα πιο κάτω, ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία, το σπίτι της φρίκης και της καταστροφής έχει φωτογραφία από την είσοδο. Σοκάρει η ιατροδικαστική έκθεση για το κατεψυγμένο έμβριο στην Κυψέλη. Φέρει τουλάχιστον 10 μαχαιριά στην πλάτη. Δεκάδες τα αναπάντητα ερωτήματα για τη 15χρονη έγκυο και τα δύο ανήλικα αγοράκια που πάσχουν από βαρύτατο αφροδίσιο νόσημα. Η αστυνομία προσπαθεί να ξετυλίξει το κουβάρι του τρόμου με τον 43χρονο πατέρα, τη Γερμανίδα μητέρα και τον 26χρονο Αφγανό. Τι παίζει ρε παιδί μου. Όλα παραπέμπουν σε υπόθεση παιδοβιαστών που διακινούσαν υλικό μέσω διαδικτύου.
0: Ναι.
1: Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο με την Τουρκία. Γιώργος Γεραπετρίτης για καλώδιο. Σε κάθε αυθαιρεσία της Άγκυρας θα υπάρχει ελληνική απάντηση. Η ασπίδα του Αχιλέα με AI και πυράβλους. Πώς θα αντιμετωπίζει τις επιθέσεις ο αντιαεροπορικός στόλος των τριών δις. Τι συμφωνήθηκε στο Τελ Αβίβ. Πιο δίπλα τώρα, δημογραφική κρίση. 30.000 λιγότερα πρωτάκια μέσα σε μόλις 10 χρόνια. Αλλάζει ο εκπαιδευτικός χάρτης. Καταργούνται 32 δημοτικά και 43 νηπιαγωγεία. Συγχωνεύονται 6 δημοτικά. Χθες υπουργός το έλεγε αυτό για τα 30.000 λιγότερα παιδιά σε ένα τηλεοπτικό κανάλι.
0: Πάνελ, ναι.
1: Κανάλι μόνη της ήταν. Κάθετος διάδρομος πατάει γκάζι για επέκταση προς Σερβία και Βόρεια Μακεδονία. Την Παρασκευή υπογραφές για το άνοιγμα προς Δυτικά Βαλκάνια. Ο ρόλος του FSRU Αλεξανδρούπολης. Ξυλιτόλη, γλυκαντική ουσία, ενοχοποιείται για έμφραγμα και εγκεφαλικό. Χρησιμοποιείται ευρέως τσίχλες και καραμέλες χωρίς ζάχαρη, μπισκότα, οδοντόκρεμες, σιρόπια και άλλα.
0: Ναι.
1: Η στήλη χρήμα γράφει 9,5% ο μέσος όρος μείωσης τιμών στο ράφι. Ακριβότερα τα πράσινα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Συνεχίζεται η επιδότηση στο ντίζελ.
0: Και πάμε να κλείσουμε τις εφημερίδες, γιατί μπαίνουμε σε ένα περιβάλλον συζητήσεων και συνεντεύξεων μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θα κλείσουμε λοιπόν την ενότητα έντυπος τύπος με την Ελεύθερη Ώρα, όπως κάθε φορά δηλαδή. Στο σημερινό της πρώτο σέλιδο γράφει η Ελεύθερη Ώρα: θερμό χειροκρότημα για τον ΟΙΚΑ Κώστα Νιζάμι στα Κουντουριώτια 2026. Μάλιστα. Μην υποκύπτετε στο φόβο, και αν δεν πάμε να πάρουμε τη νέα ταυτότητα, τι θα γίνει? Απαντά προφανώς οι εφημερίδες στη σελίδα 8 και 9. Άρχισαν τα όργανα. Εξάψαλμος Άδωνη σε Τσούτσια και Σαμαρά. Και επιταχυντής εξελίξεων η Συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ. Με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν στην ασπίδα. Ναι, η οποία είναι το Αχιλέα και έτσι, ναι, από το όνομα και μόνο καταλαβαίνεις ότι υπάρχει μια ευαλωτότητα κάπου.
1: Θα ψάχνει να βρεις και εκεί το Ήλιο Πτέρνα, τον Τένοντα,
0: ναι,
1: και πάει λέγοντας.
0: Λοιπόν, ο θόλος των 3 δισευρώ, οι εκλογές σε Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο καθορίζουν το μέλλον μας. Μεγάλη στρατιωτική και πολιτική σύσκεψη χθες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας. Και τώρα για να κλείσουμε, έχουμε εδώ πέρα ένα ερώτημα προς τον Μητροπολίτης Αθηνών και Πας Ελλάδος, Ιερώνυμος.
1: Αρχιεπίσκοπος.
0: Αρχιεπίσκοπος, ναι. Λοιπόν, μήπως κύριε Ιερώνυμο δεν μπορείτε πλέον να ανταπεξέλθετε? Απούσε η Εκκλησία από τη ζωή της ελληνικής κοινωνίας. Οι πιστοί αποτυχίζουν προοδευτικά τη διοίκησή της που αιωρείται δογματικά. Δεκάδες εκλεγμένοι επίσκοποι παραμένουν χωρίς καθήκοντα, χωρίς θέσεις ιεραρχίας στα θέματα της αποτέφρωσης, της υιοθεσίας παιδιών από γκέι, πόθεν έσχες για τους Μητροπολίτες, χωρίς αυστηρή τήρηση της Ορθοδοξίας, έναντι πανθρησκείας, χωρίς φιδό και στα συλλήτουργα.
1: Μάλιστα.
0: Αν είναι αυτό δυνατόν. Mm-hmm. Χωρίς φιδόστασι λίτρουγα.
1: Χωρίς φιδόστασι λίτρουγα. Μα αυτά είναι θέματα. Καθοριστικά.
0: Πού βαδίζουμε, ρε! Λοιπόν.
1: Ο φίλος μας ο αξιώτης λέει να εξελιχθεί ο άνθρωπος και να ξαναγίνει άνθρωπος.
0: Γίνεται.
1: Δεν ξέρω. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν ήταν.
0: Εντάξει. Θα στοχαστούμε, θα συγκεντρωθούμε και θα συζητήσουμε και για άλλα θέματα στη συνέχεια της πρωινής μας περιπολίας. Έχοντας την παρέα μας και τον επικεφαλής της αυτόνομης κίνησης πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας, Ηλία Αγγελακούδη, μιας και αφορμή τέλος πάντων για την κουβέντα που θα ακολουθήσει είναι ένα χθεσινό δελτίο τύπου που εξέδωσε η κίνηση πολιτών.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
3: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
2: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
3: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
4: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
3: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
3: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
5: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία με παρέα. Την πρώτη παρέα της καινούργια σεζόν, πλάκα-πλάκα. Δεν ξέρω αυτό αν είναι καλό ή κακό. Θα φανεί με τον τρόπο που θα εξελιχθεί.
3: Σε αυτή την περίπτωση εμείς κερνάμε ή ο καλεσμένος?
2: Κανένας. Δεν χρειάζεται τέτοιες δοσοληψίες.
3: Μετά δημιουργείς ακριβώς αυτό, ένα σύστημα δωρό. Πώς θα το πω? Δωροδόκησης, δωροείσπραξης, δωροαποδοχής, δωροαποδοχής.
2: Τέλος πάντων, να πάμε κατευθείαν.
3: Έλα, ρε, να
2: υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας. Είναι ο Ηλίας ο Αγγελακούδης. Με την ιδιότητα του επικεφαλής της αυτόνομης κίνησης πολιτών Δήμου Ορεστιάδας είναι στο χέρι μας. Η οποία κίνηση εχθές εξέδωσε ένα δελτίο τύπου που αφορά την απόρριψη της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης στην συνεργασία του Δήμου Ορεστιάδας με μια εταιρεία, την Nestos ΑΕ, που αφορά την ορίμαση της ανάπλασης των δύο πάρκων, του Άλσους Αδριανοπόλεως και του Άλσους Κάραγκατς, την αδειοδότηση του παιδικού σταθμού δικαίων. Πολύ σημαντικό θέμα και ενδεχομένως αυτή η εξέλιξη να το πάει κι άλλο πίσω.
3: Αυτό αρχίζει να μοιάζει με τη γέφυρα του.
2: Ναι, τέλος πάντων. Να υποδεχτούμε τον άνθρωπο. Καλημέρα, κύριε Γελακούδη.
4: Καλημέρα σας. Καλή χρονιά να έχετε κι εσείς και εμείς. Καθώς ουσιαστικά τώρα ξεκινάει η χρονιά, δεν περιμένουμε το νέο έτος. Τώρα ξεκινάει και μέσα με τη σχολική χρονιά. Ξεκινάνε και όλες και οι εκπομπές σας, αλλά και νομίζω και η δραστηριότητα και η συνδικαλιστική και η συνδικαλιστική και η αυτοδιοικητική ξεκινάνε.
3: Καλλιεργητική που λέω λόγο.
4: Καλλιεργητική όχι ακόμα. Ναι, τώρα πρέπει να τελειώσουμε λίγο αυτή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Να τελειώσουμε το καλό και βλέπουμε τι θα κάνουμε.
2: Πάντως έτσι πάνω σε αυτό ένα σχόλιο, φέτος είχαμε νερό, έτσι.
4: Φέτος για το μοναδικό που πάλι καλά δεν ασχοληθήκαμε ήταν με το νερό. Είχαν οι συνάδελφοι ευτυχώς να ποτίσουν και έτσι νομίζω ότι τουλάχιστον εξελίχθηκε καλά η καλλιεργητική περίοδος.

0: Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε αυτή την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες η παράταξή σας σχετικά με αυτή την, το άκυρο όπως χαρακτηρίζεται της αποκεντρωμένης διοίκησης στο Δήμο Ρεστιάδας. Τι έχει γίνει?
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο και στην ανακοίνωση το αναφέρουμε. Η αποκεντρωμένη ακύρωσε την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά για ορίμανση έργων, για την περιουσία του Δήμου, για την, για την αδειοδότηση των, του παιδικού στο, στα δίκαια, που ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Το αναφέρουμε πάρα πολλές φορές. Όλη η αντιπολίτευση νομίζω το είχαμε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά αυτό το θέμα. Και το, για την ορίμανση των έργων στο, στο πάρκο της Κάργας και της Αναγκαστικής.
0: Λοιπόν, αυτά έτσι για να το καταλαβαίνω και για τα ΠΕΦΚΑ μιλάμε.
1: Ουσιαστικά για τα ΠΕΦΚΑ.
0: Από τη μία και από την άλλη πλευρά της Βασιλείας Κωνσταντίνου.
1: Δεν είναι τα έργα, να ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ουσιαστικά οι συμβουλευτικές και οι νομικές υπηρεσίες που θα πρόσφερε αυτή η εταιρεία. Που επίσης βάζουμε ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, για ποιο λόγο το έχουμε δώσει σε μια εταιρεία εκτός και δεν πήγαμε να τη δώσουμε στην αναπτυξιακή του Εύρου, που ο Δήμος είναι και ο μέτοχος αυτής της εταιρείας. Αλλά επειδή δεν το ξέρω ακριβώς, μήπως δεν είχαμε τους απαραίτητους εργαζόμενους, γιατί θέλει κάποια χαρακτηριστικά της εταιρείας για να μπορέσει να την πάρει. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή, ακόμη μία φορά, δεν είναι δηλαδή κάτι που γίνεται πρώτη φορά και γι' αυτό βγάλαμε και την ανακοίνωση, βλέπουμε ότι δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της τρία χρόνια μετά την, από τότε που έχουν αναλάβει τις ευθύνες της διοίκησης του Δήμου. Ήταν ένα κάτι που έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την αποκεντρωμένη, και από εκεί και πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν θα υπάρχει, αν θα ενεργεί αυτή η σύμβαση, αυτή η συμφωνία. Πέρασε από τη Δημοτική Επιτροπή, ακυρώθηκε, και αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί νομίζω δεν είναι μόνο δικιά μας εκτίμηση, είναι του κόσμου, το ότι θα έχουμε καθυστέρηση των έργων και μιλάμε και για χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί το τρίτο νομίζω ότι είναι για την χρηματοδότηση, για το ψάξιμο χρηματοδότησης.
0: Εδώ όμως εγώ θα σταθώ και στο κοινωνικό κομμάτι αυτό του παιδικού σταθμού των δικαίων.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και είπα ότι ήταν κάτι που το σηκώσαμε πάρα πολύ ψηλά όλοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μας είχαν υποσχεθεί, καλά, οι υποσχέσεις είχαν ξεκινήσει, γιατί να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό. Είχαν ότι το Μάρτιο θα το έχουμε έτοιμο, ψάχναμε χώρο. Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο μας είπαν ψέματα ότι έχουν βρει χώρο. Mm-hmm. Αν θυμάστε πολύ καλά, γιατί σε μια ερώτηση της κυρίας Κυρμάνη, αν δεν κάνω λάθος, την είχαν απαντήσει ότι έχουμε βρει το χώρο, αυτή τη στιγμή είμαστε στη διαδικασία να λύσουμε τις λεπτομέρειες. Δεν μπορούσε να βρουν στατική επάρκεια, δεν θυμάμαι ποιο ακριβώς ήταν η δικαιολογία τους. Τελικά ακυρώθηκε και τελικά είχαμε πάει στη λύση των λιώμενων, αν δεν κάνω λάθος. Yeah. Και το ότι τα παιδιά τελικά, και μάλιστα αυτό ήταν κάτι τουλάχιστον προσωπικά μου χτύπησε πολύ άσχημα, ότι ήρθαμε σε συμφωνία με τους γονείς ότι θα πάνε τα παιδιά τους στα ρίζια μέχρι να γίνει ο παιδικός των δικαίων. Σε συμφωνία πας όταν υπάρχουν 3-4 λύσεις και πεις ότι διαλέξαμε αυτή. Δεν είχαν άλλη επιλογή άνθρωποι, νομίζω. Η μοναδική επιλογή που τους δώσανε ότι θα πάνε αυτοί και μέχρι να γίνει το σχολείο των ριζίων, γιατί είχα δει και την αντιδήμαρχο να βάζει και ένα αντίστοιχο βιντεάκι όταν είχε γίνει η απολογιστική της Δημοτικής Αρχής.
2: Εντάξει, και οι γονείς εδώ έκαναν την ανάγκη φιλότιμο, από ό,τι λέτε.
1: Ναι, φαντάζομαι, δεν έχουμε ζήσει, αλλά
2: δεν υπήρχε δυνατότητα επιλογής. Δεν υπήρχε δυνατότητα επιλογής, τι νόημα είχε.
1: Οι άνθρωποι θέλανε, και το μάλιστα τονίσανε με όλους τους τρόπους που είχαν, ότι θέλανε τα παιδιά τους να πάνε στο σχολείο, και είναι λογικό για να μπορούν να τα πηγαίνουν εκεί που ζούνε. Να μην υπάρχει αυτή η μετακίνηση.
2: Μα η απόσταση είναι ακόμα χειρότερη. Η απόσταση, λόγω του νεαρού, του πολύ μικρού, του πολύ νεαρού της ηλικίας του, κάνει ακόμα πιο χειρότερο και αρκετά επικίνδυνο και τη μεταφορά.
1: Όπως και να το πάρουμε, όταν λέμε ότι θέλουμε να στηρίξουμε τα χωριά και την περιφέρεια, είναι το πρώτο πράγμα που ξεκινάς. Τώρα, ότι δεν υπάρχει καμία άλλη δικαιολογία, βάζουμε τελεία εδώ πέρα. Έπρεπε να έχει γίνει ο παιδικός πριν ακόμα δημιουργηθούν αυτές οι ανάγκες. Το ξέρανε. Δεν καθυστέρησαν, το αφήσανε, πίστευαν ότι θα λυθεί πολύ πιο εύκολα. Δεν λύθηκε και φτάσαμε σε αυτό.
2: Μα γι' αυτό είπα ότι έγινε και σαν το γεφύρι της Άρτας, γιατί Το λέμε μια έτσι, το λέμε αλλιώς, είναι όλα αυτά που αναφέρατε πιο πριν.
1: Να ακυρώνεται και αυτό. Και, φανταζόμαστε όλοι ότι θα υπάρχει καθυστέρηση και για την οδειοδότηση, που έτσι κι αλλιώς έχει πάει. Χρονικά έχει πάει πάρα πολύ αργά. Δηλαδή δεν θα ξεκινήσουν σήμερα, νομίζω, ξεκινάνε η παιδική καλή σχολική χρονιά κιόλας. Ναι. Δεν θα ξεκινήσουν τώρα και θα ξεκινήσουν πιο αργά, αλλά φαίνεται ότι δεν θα έχουν.
0: Θα έπρεπε να έχουν γίνει και προσλήψεις, έτσι.
1: Αλλά... Και οι προσλήψεις, γιατί και εκείνο είναι ένα... με ποιο τρόπο θα γίνουν και μάλιστα οι προσλήψεις, γιατί είναι... ανήκουν στο Δήμο, άρα θα πρέπει να τρέξουν όλες τις διαδικασίες. Δεν είμαι αισιόδοξος πάνω σε αυτό το κομμάτι ότι θα λειτουργήσει σύντομα. Κύριε,
0: να πούμε και έτσι και ότι υπόθηκε κάποια στιγμή σε μια από τις τελευταίες συνεδριάσεις η παραδοχή από την κυρία Κυριλούδη ότι δεν θα προλάβει να λειτουργήσει ο παιδικός σταθμός.
1: Αφού είχαν προηγηθεί όμως όλα αυτά.
0: Το Σεπτέμβριο είχαν προηγηθεί όλα αυτά, όπως λέτε. Αλλά εδώ τίθεται και ένα άλλο ζήτημα. Αυτό που το θίξατε ήδη εσείς, το θέμα της στήρησης των δεσμεύσεων. Δηλαδή, είχαμε την περίπτωση αυτού του παιδικού σταθμού ότι θα ξεκινούσε το Σεπτέμβριο, που τελικά, τέλος πάντων, αναιρέθηκε. Είχαμε όμως και δήλωση του Δημάρχου πέρυσι, στην περσινή Ανθοκομική, ότι στην Ανθοκομική του 2026 θα έχει ολοκληρωθεί η ανάπλαση του Άλσους Αδριανουπόλεως. Καταγεγραμμένη, τέλος πάντων, δήλωση του κυρίου Παπαδόπουλου, η οποία όχι μόνο δεν τηρήθηκε, εδώ βλέπουμε ότι πάει πολύ πίσω με τη συγκεκριμένη απόφαση.
1: Ναι, αυτό είναι σίγουρο ότι θα πάει πιο πίσω, γιατί θα πρέπει να έχουμε την νομική υποστήριξη για να δούμε και πώς θα συνεχιστεί το έργο και με ποιο τρόπο, γιατί είναι και συμβουλευτική και... Είναι κυρίως συμβουλευτικές υπηρεσίες που προσφέρει η συγκεκριμένη εταιρεία και φαντάζομαι ότι γιατί έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες, έχω δει στο άλλο, γιατί τώρα να ανοίξουμε και το κεφάλαιο παιδικών χαρών και το τι ισχύει στην Οριστιάδα.
2: Το κεφάλαιο, όταν ανοίξουμε τις παιδικές χαρές, δεν ανοίγουμε.
1: Θα πρέπει να ντραπούν όλοι όσοι πέρασαν από αυτά τα πόστα και έχουν αφήσει την Οριστιάδα, όλο το Δήμο Οριστιάδος και όχι μόνο τον αστικό ιστό, χωρίς παιδικές χαρές και χωρίς κουνήσεις.
0: Τρία χρόνια τώρα
1: είναι ντροπή.
0: Το λέμε και
1: τα παιδιά της Οριστιάδας, του Δήμου Οριστιάδας,
0: δεν ξέρουν να κάνουν κούνια.
1: Να μην γνωρίζουν τι είναι η κούνια. Είναι, νομίζω, ντροπή για όλους. Και προχθές θα πρέπει.
2: Με τον Γιάννη ήμασταν παραποτάμια, οι κούνες στέκουν
0: στις Καστανιές.
2: Ναι, στις Καστανιές είναι σαν τις κολόνες, ας πούμε, του Παρθενώνα. Στέκουν τα στηρίγματα χωρίς να υπάρχουν οι αλυσίδες και η κούνια.
0: Και αυτό έτσι που διαπιστώσαμε τώρα που κάνουμε την κουβέντα, πεταμένη στο έδαφος η απόφαση αναστολής λειτουργίας του Δημάρχου σε μια διαφάνεια πεταμένη κάτω.
1: Κοιτάξτε.
0: Και ανοιχτή η πόρτα.
1: Όχι, και λέω είναι ντροπή για τις παιδικές χαρές, γιατί νύπτει τα χέρια του η Δημοτική Αρχή και λέει ότι εμείς κλείσαμε τις παιδικές χαρές. Ουσιαστικά θέλει να απαλλάξει από πάνω τις ευθύνες σε τυχόν κάποιο ατύχημα που γίνει μέσα. Πει, κοιτάξτε, υπάρχει απόφαση του Δήμου το ότι είναι κλειστή και μπήκατε παράνομα. Δηλαδή αυτά είναι και οι
0: γονείς. Εντάξει, αυτό δεν είναι λύση. Με αυτή τη λογική.
1: Όχι,
0: προφανώς και δεν είναι, όλα και
1: προφανώς και δεν είναι λύση, γιατί. Δεν γίνεται να λέμε ότι ελάτε στην Οριστιάδα να μείνετε, δίνουν και αυτά τα μπόνους, τα 10 χιλιάρια, είναι ένα άλλο θέμα, δεν τα ανοίγω και αυτό, αλλά δεν έχεις να τους προσφέρεις τον νέο γονιό, είσαι και εσύ Γιάννη, είμαι και εγώ και το ζούμε πολύ έντονα, δεν έχεις τις βασικές ανάγκες, για να καλύψεις τις βασικές ανάγκες μιας οικογένειας. Πώς θα μιλήσουμε για δημογραφικό, πώς θα μιλήσουμε για ανάπτυξη της περιοχής, όταν εσύ δεν μπορείς να το εξασφαλίσεις μια παιδική χαρά, ούτε ένα παιδικό σταθμό στα δίκαια. Πού πάμε τώρα?
0: Βρε Φωνηπιακό, δεν ξέρουμε αν θα λειτουργήσει φέτος.
1: Φαντάζομαι,
0: ελπίζουμε και φαντάζομαι ότι θα λειτουργήσει.
1: Με τις προσλήψεις κάτι νομίζω ότι γίνεται εκεί πέρα. Όλες οι σχολικές μονάδες είναι με προβλήματα. Τα κέντρα υγείας υπολειτουργούν, νομίζω σήμερα έχουμε και επίσκεψη. Σήμερα,
0: αύριο. Σήμερα.
1: Ναι. Κορδέλες κόβουμε χωρίς γιατρούς. Όταν δεν μπορείς να προσφέρεις αυτά στον πολίτη, μην περιμένεις κάποιος να έρθει εδώ πέρα και μάλιστα μια κριτική περιοχή για να στήσει την οικογένειά του. Θα πάει κάπου που θα του μπορέσει να του εξασφαλίσει τα απαραίτητα και τα αυτονόητα.
2: Σκεφτόμουν που λέτε τώρα με αυτά τα εγκαίνια των κέντρων υγείας, σκεφτόμουν, φανταστείτε όταν οι γιαγιάδες μας στα χωριά ασβέστοναν κάθε Πάσχα τα σπίτια να κάναν εγκαίνια.
0: Ναι, εντάξει,
2: δηλαδή, συντηρείς ένα κτίριο που έπρεπε να το συντηρήσεις δεκαετίες τώρα, έτσι, και έρχεσαι να το εγκαινιάσεις. Είναι λίγο. Είναι κάπως.
0: Είναι αυτό που. Είναι κάπως. Αντίστοιχα, αυτό που βλέπαμε πριν καμιά εβδομάδα που εγκαινίασαν την επέκταση του μετρό στη Θεσσαλονίκη.
1: Χωρίς την επέκταση.
0: Χωρίς, δεν το ξέρω. Απλά λέω.
2: Λειτουργεί.
0: Λειτουργεί. Αλλά με τη λογική ότι ένα λειτουργούν έργο.
2: Εκείνο το μετρό το γενίασαν τόσες φορές διαδοχικές κυβερνήσεις που πια έχει το νόημά του.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Ναι, γενικά η κορδέλα είναι προκλητική και μάλιστα όταν έρχεται λίγους μήνες πριν τις εκλογές σου.
2: Το timing είναι περισσότερο που.
1: Ναι, σου θυμίζει περισσότερο τον Κωνσταντάρα παρά ένα σοβαρό πολιτικό που είχε έρθει να προσφέρει στον τόπο.
0: Τώρα, η αυτόνομη κίνηση πολιτών εντοπίζει συχνά πυκνά και άλλα ζητήματα στον Δήμο Ρεστιάδας. Ποια θεωρείτε ότι είναι τα κυρίαρχα?
1: Το βασικό, και το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές και το είπαμε και στην απολογιστική που είχε γίνει τον Ιούνιο, είναι ότι η Δημοτική έχει έρχεται τελείως στην επαφή και με τους πολίτες και κυρίως με την καθημερινότητα των πολιτών. Ένας Δήμος, ας μην κοροϊδευόμαστε, δεν μπορεί να παράξει πολύ πολιτική, να το πω αλλιώς. Μπορεί να λύσει κάποια πολύ λίγα προβλήματα, όχι πολύ λίγα, τα προβλήματα της καθημερινότητας, δηλαδή από τους δρόμους και τις παιδικές χαρές μέχρι τη βελτίωση των σχολικών μονάδων. Δεν μπορεί δηλαδή να μην περιμένουμε, γιατί πολλά ακούμε ότι θα έρθω εγώ και θα φέρω ανάπτυξη στην περιοχή. Κάθε δήμαρχος που, υποψήφιος δήμαρχος που βγαίνει, δεν μπορείς να φέρεις εύκολα την ανάπτυξη ένας αυτοδιοικητικός παράγοντας. Μπορεί να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Δυστυχώς η Δημοτική Αρχή από την πρώτη μέρα το πήρε τελείως λάθος, βαδίζει σε λάθος δρόμο και αυτά έχει συνέπεια και για τους δημότες και για τους πολίτες το πώς βιώνουμε την καθημερινότητά μας. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει να στραφούν πολύ διαφορετικό. Θα πρέπει να βελτιώσουν ένα από τα βασικά, τη σχέση τους με τους εργαζόμενους. Επιτέλους, δηλαδή, αυτό πρέπει να λυθεί. Δεν γίνεται, γιατί ακούμε πάρα πολλά.
0: Υπάρχει δηλαδή ακόμα αυτό το brand fair,
1: Δεν ξέρω αν είναι μόνο τη Δημοτική Αρχή με του εργαζόμενου, αλλά γενικά φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό εκεί πέρα μεταξύ του. Δεν ξέρω αν έχουν. Γιατί στην αρχή είχαμε ακούσει πάρα πολλά. Βασικά είχαν βγει καταγγελίε. Δεν είχαμε ακούσει. Όταν του εργαζόμενου δεν του βλέπει ω συνεργάτε και του βλέπει ω υπαλλήλου σου, έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να υπάρχει η γκρίνια του Facebook, που διαφωνώ πάρα πολύ με αυτό, είναι ένα άλλο κομμάτι βέβαια. Και όλο αυτό εδώ πέρα, αντί οι υπηρεσίες να κάνουν τη δουλειά τους, η Δημοτική Αρχή να τρέχει πίσω από αυτά που καταγγέλει ο κάθε πολίτης που δεν έχουν και μία σειρά. Δηλαδή, γιατί το να πω ότι εγώ έχω μια λακκούβα μπροστά από το σπίτι μου, αλλά προηγούνται άλλες λακκούβες που θα έπρεπε να κλείσουν, και επειδή το γράφω στο Facebook, η Δημοτική Αρχή πάει και κάνει αυτό. Επειδή το γράφω στο Facebook. Δεν μπορούμε να τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα.
2: Πρέπει
1: να
2: η λογική τα προβλήματα του φαίνεστε που, και η λογική του άμα δεν κλάψει το παιδί, η μάνα δεν θα δώσει γάλα. Δηλαδή. Δεν θα το. Κανονικά.
1: Όχι, κοιτάξτε, θα πρέπει όμως οι υπηρεσίες ξέρουν να κάνουν τη δουλειά τους.
2: Ακριβώς, θα κανονικά θα πρέπει να
1: αφαιθούν. Και η Δημοτική Αρχή να τους εμπιστευτούν και οι πολίτες να τους εμπιστευτούμε και να τους αφήσουμε να κάνουν τη δουλειά τους. Δεν τους αφήνουμε, γιατί πάντα υπάρχει μια πολιτική παρέμβαση, αυτοδιοικητική αυτή συγκεκριμένα, και σου λέει πήγαινε εκεί πέρα γιατί εκείνος μου γκρίνιαξε. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Και όποιος λειτουργεί έτσι φαίνεται ότι. Φαίνεται η διαδρομή που ακολουθεί ο Δήμος και αντί να πηγαίνει προς τα πάνω, πάει μπροστά, πάει πίσω. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Μην περιμένουμε από το Δήμαρχο.
0: Τα θέματα καθημερινότητας δηλαδή.
1: Το λέω ξανά γιατί θέλω να είμαστε. Και εμείς και όταν μπήκαμε το 2013, το έχω πει πολλές φορές. Όταν μπήκαμε. Αυτό είναι η κίνηση πολιτών. Είχαμε πολλές φιλοδοξίες, πολλά όνειρα. Λέγαμε θα φέρουμε. Θα έρθει η ανάπτυξη, μπορούμε να το κάνουμε έτσι, μπορούμε αλλιώς. Βλέποντας από μέσα τα πράγματα, μην έχουμε πολλές προσδοκίες, αλλά να έχουμε αυτά που θα μπορούν πραγματικά να βελτιώσουν την καθημερινότητα, αυτά που θα μπορούν να βελτιώσουν τα σχολεία μας, τα νοσοκομεία, το να διεκδικήσουμε το πώς πρέπει να πάμε. Εκεί πρέπει να πάμε. Γιατί και αυτή η Δημοτική Αρχή είπε πάρα πολλά προεκλογικά. Έχουμε πει, έχουμε αναφέρει πολλές φορές για τα 9-10 κλειδιά, πόσα, 10 νομίζω τελικά.
0: Μα μου διορθώσανε. Νομίζω ότι στον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος απάντησε συγκεκριμένα σε εσάς, απαριθμώντας ένα-ένα
2: τα κλειδιά.
0: Και λέγοντας ότι.
1: Ναι, και από αυτά που έχετε και τίποτα δεν έχει γίνει. Τέλος πάντων.
2: Ούτε καν το χαμόγελο.
0: Διάσταση απόψεων έχετε.
2: Ναι, είχε υποσχεθεί. Προφανώς έχουν, γι' αυτό ανήκουν σε διαφορετικές παρατάξεις. Αλλά είχε υποσχεθεί ότι σε ένα χρόνο θα έχει επανέλθει το χαμόγελο.
1: Σε 100 μέρες.
2: Στα χείλη μας, νομίζω.
1: Σε 100 μέρες θα αλλάξει η ψυχολογία των
0: πολιτών. Λοιπόν, σας βλέπω χαμογελαστό και μου έρχεται η δήλωση του Άδων Γεωργιάδη ότι όλοι μαυρισμένοι γυρίσαμε, άρα το καλοκαίρι πήγε καλά.
1: Για άλλο λόγο.
2: Συγγνώμη, αλλά ο Άδωνης και την προηγούμενη φορά που ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης, μαυρισμένος είχε έρθει. Και ας μην ήταν καλοκαίρι.
0: Ναι. Ναι. Okay.
1: Έχουμε πολλά προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Δεν γίνεται να δημιουργούμε καινούρια με τέτοιες λάθος Και μάλιστα είναι, επειδή είναι θεσμική, είναι θεσμικό λάθος αυτό το να πας ένα θέμα από τη Δημοτική Επιτροπή, από το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι έτσι και αλλιώς αποξιωμένο, θα μπορούσε να το περάσει τη Δημοτική Επιτροπή και να έχουμε τέτοιες καθυστερήσεις και σε έργα. Και βάζω και έναν αστερίσκο και να χάνουμε ακόμα και χρηματοδοτήσεις. Που έχουμε χάσει χρηματοδοτήσεις στο Δήμο Ορεστιάδας. Μην ξεχάσουμε τα 6,5 εκατομμύρια για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις που είχαμε στο δεύτερο γυμνάσιο, στο κολυμβητήριο, στο παλιό κλειστό και στο 8ο Δημοτικό. Αυτή τη χάσαμε. Δεν γίνεται 3 χρόνια μετά ακόμα να λέμε φταίνει οι προηγούμενοι ή φταίει κάποιος άλλος. Πρέπει και να αναλάβουν τις ευθύνες και να δουν σοβαρά τη διοίκηση του Δήμου, ώστε να μπορέσει αυτός ο τόπος τουλάχιστον να αποτελέσει έναν άχωμο Δήμος. Να μην είναι δηλαδή ένα κίνητρο ακόμη για τον νέο να φύγει. Ο Δήμος θα πρέπει να είναι το ανάχωμα. Δηλαδή να πούμε ότι εμείς προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις υποδομές του Δήμου για να προσελκύσουμε όχι νέους, να μην φύγουν αυτοί, αλλά όχι να τους μπρόχνουμε φύγετε, γιατί τελικά εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε αυτό.
0: Κύριε Γελακούδη, ήθελα λίγο να θίξω και ένα άλλο ζήτημα. Επειδή το έχουμε δει πολλές φορές αντίστοιχο με αυτό, να έρχονται λάθος εισηγήσεις, να αποσύρονται θέματα, εκεί τι θα έπρεπε να γίνει, να υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή, ας πούμε, στη σύνταξη των εισηγήσεων και της πρόσκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Μεγαλύτερη σοβαρότητα θα έπρεπε να έχει η Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί πραγματικά με το τι έρχεται, με το τι φέρνουν οι ίδιοι, γιατί οι ίδιοι εισηγούνται τα θέματα. Εγώ το έχω πει πολλές φορές, θα πρέπει να διαβάζουν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι τα θέματα. Και όχι μόνο εισηγητής, γιατί το έχω δει και με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Το βλέπω και με αυτήν να έρχονται τα θέματα και οι περισσότεροι να μην γνωρίζουν καν για το τι ψηφίζουμε. Και πολλές φορές βλέπουμε και ο εισηγητής να μην ξέρει τι ψηφίζει. Γιατί έχουμε κάνει ερωτήσεις σε εισηγητή και να μην γνωρίζει να απαντήσει ούτε καν το τι έργα θα γίνουν στο έργο που προτείνει. Νομίζω ότι εδώ πέρα τώρα υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν γίνεται να έχουμε αντιδημάρχους ή εισηγητές θεμάτων απλά για να παίρνουν το μικρόφωνο και να το λένε. Θα πρέπει να είναι διαβασμένοι, να μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Γιατί έχουμε δει και το Δήμαρχο πάνω σε αυτό. Συγγνώμη, όταν γίνεται η δίμηνη, που φέτος δεν έγινε και η δίμηνη τώρα απολογιστική που...
0: Μήπως λόγω της, δεν ξέρω, το απολογισμό πεπραγμένων δίνεται η δυνατότητα να πάει
1: όχι,
0: πιο πίσω.
1: Γιατί, τέλος πάντων, γιατί ο νόμος νομίζω ότι έχει πάει σε τετράμινο και φοβάμαι ότι θα πάει σε τετράμινο.
0: Ναι, σωστά.
1: Δηλαδή δεν θα έχουμε ούτε αυτό να κάνουμε. Έχουμε το Δήμο, δεν έχουν αλλοί. Δεν ήταν ολοκληρωμένη η ερώτησή σου γραπτός, συνεπώς δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν γίνεται ένας δήμαρχος να μην γνωρίζει όλα τα θέματα του Δήμου. Όλα. Δεν γίνεται να λέει κάτι ότι δεν γνωρίζω.
2: Πάντως που μοιάζει λίγο την πεπατημένη που είχε ανοίξει υπουργός Παύλα βουλευτής όταν ψηφίζαμε τα μνημόνια, που δεν είχε προλάβει να το διαβάσει και απλά το ψήφισε. Είχε πολλές δουλειές στο Υπουργείο, αν θυμάστε. Δηλαδή
1: ναι,
2: κάπου...
1: ναι, αλλά αυτά μας έφεραν, ναι, σε αυτή,
2: μας έφεραν
1: τη χώρα,
2: είμαστε,
1: σε αυτή την κατάσταση.
2: Έτσι.
1: Δεν είναι παράδειγμα προς μίμηση να φέρουμε και το Δήμο.
2: Προφανώς,
1: που έχει
2: έρθει
1: σε αυτή την κατάσταση.
2: Και σου λέει,
1: η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα πρέπει να έρχονται πολύ πιο διαβασμένοι και οι εισηγητές των θεμάτων και ο Δήμαρχος, ώστε να μπορεί να δώσει... όχι λύσεις, απαντήσεις τουλάχιστον.
2: Ναι, κανονικά δεν θα έπρεπε καν να το συζητάμε. Θα έπρεπε να είναι αυτονόητο.
0: Θα πρέπει να είναι αυτονόητο.
2: Την ώρα που ναι, να μεταφέρω μια ερώτηση.
1: Με αυτή τη Δημοτική Αρχή δυστυχώς ζούμε. Ξανά έχουμε πάει σε νηπιακά στάδια να εξηγούμε ότι πρέπει να γίνει αυτό, αυτό και αυτό.
2: Νηπιακά στάδια με νηπιαγωγία που δεν λειτουργούν. Λοιπόν, να επαναφέρω ένα θέμα μέσω μια ερώτηση που έκανε ακροατής. Γνωρίζουμε το ποσό το οποίο πρόκειται να δοθεί στην αναπτυξιακή αυτή Νέστος ΑΕ, όπως λέγεται. Γιατί αναφέρει ένα ποσό εδώ ο ακροατής, αλλά τώρα επειδή δεν μπορώ να το διασταυρώσω, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Ξέρουμε κάτι.
1: Δεν το έχω
2: γιατί...
1: πρόχειρα, αλλά αυτό...
2: Λέει ότι, ισχυρίζεται βέβαια και αυτός, ότι θα μπορούσαν αυτά να δοθούν στην αναπτυξιακή εταιρεία για να παραχθεί η δική μας εδώ του Βορείου Εύρου, για να παραχθεί η συμβουλευτική υποστήριξη. Αυτά που λέγαμε στην αρχή.
1: Το βάλαμε ως ένα στέλνιο.
2: Αλλά μου κάνει εντύπωση το μέγεθος του ποσού.
0: Ναι.
2: Δεν το λέω.
1: Γενικά έχουμε, βλέπουμε πολύ συχνά να γίνεται διαρροή χρημάτων του Δήμου σε επιχειρήσεις που δεν, είναι στην, που δεν ανήκουν στο Δήμο μας. Και αυτό είναι πραγματικά λυπηρό, γιατί όταν βγήκε αυτή η Δημοτική Αρχή είχε πει ότι θα γίνει ένας μοιρασμός των χρημάτων, θα πάρουν όλοι ελεύθεροι επαγγελματίες.
0: Καλά, είχαμε...
2: Ενώ υπάρχουν αντίστοιχες εδώ. Αυτό είναι. Δηλαδή να δοθεί κάπου αλλού όταν δεν υπάρχει.
1: Και το έχουμε δει πάρα πολύ. Το έχουμε δει και στην και στη διαφήμιση και, στο, και στη φωτογραφία να φεύγουν χρήματα να, σε, άλλους δήμους, σε επαγγελματίες που είναι σε άλλους δήμους. Και, όχι, και δεν μιλάμε για ανοιχτούς διαγωνισμούς, γιατί εκεί πέρα ο καθένας προτείνει για απευθείας αναθέσεις που είναι κάτω των 30.000 ευρώ. Αυτό θα έπρεπε να το διορθώσει. Είχε γίνει αναφορά και στην απολογιστική ότι θα πρέπει τα χρήματα να στηρίξουμε όσο μπορεί ο Δήμος τις επαγγελματίες της περιοχής. Περνάνε πολύ δύσκολα οι άνθρωποι, δεν είναι, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση, δεν λέω οικονομικά, αλλά κυρίως ψυχολογικά, το ότι βλέπουν μια πόλη που καταραίει δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά και οι ίδιοι να μην μπορούν να τα απεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Ο Δήμος θα πρέπει, τουλάχιστον εμείς θεωρούμε ότι δεν ήταν αρρωγός, αυτά που έχουμε εδώ και είναι απευθείας αναθέσεις να πηγαίνουν προς επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο Δήμο της Οριστιάδας.
0: Ωραία. Κύριε Αγγελακούδη, έχει περάσει η ενάτη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Πώς κυλά ο χρόνος.
0: Ξεκινήσαμε τη χρονιά, θα σας έχουμε συχνά.
1: Ελπίζω να έκανα καλό ποδαρικό. Γιατί...
0: Μακάρι, μακάρι. Θα φανεί. Θα φανεί. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros. Από το 1944, η Ένωση Οριστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Οριστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται. Στις 2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις. Έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
7: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 25520-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Θα βάλουμε στην παρέα μας, αφήγουμε από τα αυτοδιοικητικά, θα πάμε
1: στα εθνικά.
0: Και θα βάλουμε στην παρέα την Κατερίνα Τιμπέρδου, η οποία είναι αναπληρώτρια τομεάρχης άμυνας του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς.
1: Θα το μάθουμε ολόκληρο.
0: Ναι, πρέπει να το μαθαίνουμε. Κανονικά θα πρέπει να το έχουμε μάθει.
1: Είναι το υποσχεθήκαμε την προηγούμενη φορά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ναι. Υποσχεθήκατε ότι θα το πείτε έτσι σωστά και τα καταφέρατε. Μια χαρά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,
2: Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Και εμείς.
2: Καλό μήνα. Με το καλό να ξεκινήσει και η σχολική χρονιά για τα παιδιά μας.
0: Μακάρι. Κυρία Μπέρδου, να πάω κατευθείαν στο ζήτημα που μονοπολεί την επικαιρότητα σήμερα και αναφέρομαι σε αυτόν τον αντιεροπορικό θόλο
1: ασπίδα
0: του Αχιλλέα, συνεργασία με το Ισραήλ. Πώς το αντιμετωπίζει αυτό, πώς το βλέπει η Ελλάς αυτή την εξέλιξη, την αμυντική? Είστε και στον τομέα
1: το αντικείμενο που παρακολουθείτε, οπότε...
2: Θέλω να ξεκινήσω σε σχέση με αυτό το πολύ σημαντικό, την πολύ σημαντική εξέλιξη που προφανώς και απασχολεί. Και γενικότερα ο Εύρος είναι ένας τόπος που τον απασχολούν και τα εθνικά ζητήματα λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι αυτή. Θέλω να πω ότι η συμπαράταξη πιστεύει πως η Ελλάδα και προφανώς χρειάζεται μια σύγχρονη ολοκληρωμένη αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα. Οι απειλές που έχουν αλλάξει δραματικά, δηλαδή μιλάμε σήμερα για δρόν, βαλιστικούς πυράβλους, ηλεκτρονικό και οπλικά συστήματα και το καθεξής. Θα πρόσθετα σε αυτό ότι δεν θα πρέπει απλά να δαπανούμε δισεκατομμύρια αγοράζοντας έτοιμα συστήματα. Κάθε μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα πρέπει να δημιουργεί τεχνογνωσία, παραγωγή και θέσεις εργασίας, δηλαδή πραγματική προστιθέμενη αξία στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Αυτά είναι ζητήματα εθνικής ασφάλειας και μια χώρα ισχυρή δεν είναι απλώς αγοραστής οπλικών συστημάτων. Οπότε αρχικά και προφανώς ποτέ δεν θα λέγαμε όχι σε αμυντική θωράκιση της χώρας με διαφάνεια και κόστος και πραγματική μεταφορά τεχνογνωσίας. Ωστόσο, θέλω να πω το εξής. Όλοι οι πρωθυπουργοί, όλοι ανεξαρτήτως αν ήταν σε κόμματα δεξιά, αριστερά και το καθεξής, επιμένανε στη θέση της Ελλάδας η οποία θα πρέπει να είναι μια θέση υπέρ του διεθνούς δικαίου και με ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με όλους. Ο δικός μας ο ρόλος είναι ρόλος σταθερότητας και πρέπει να τον κρατούμε ως κόριο οφθαλμού τη θέση μας. Εδώ όμως έχουμε με τον κύριο Μητσοτάκη μια ριζική αλλαγή που ξέρετε κανείς άλλος ποτέ πρωθυπουργός δεν την είχε πράξει. Δηλαδή μια πάρα πολύ στενή και αποκλειστική σχέση με το Ισραήλ και με το σημερινό καθεστώς του Ισραήλ, θυμίζω τον κύριο Νετανιάχου, και έχει επομένως σταματήσει, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, έχει σταματήσει απολύτως ο διπλωματικός μας ρόλος στη Μέση της Ανατολή και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Άρα λοιπόν τι συμβαίνει, η Ελλάδα έχει σταματήσει να έχει επιδραστικό ρόλο. Όταν λοιπόν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, το θέμα είναι να μην έχουμε μείνει μόνοι και αποκλεισμένοι. Βεβαίως στεκόμαστε με τους λαούς που δοκιμάζονται, βεβαίως θα έπρεπε να έχουμε μιλήσει για τη Γάζα, όμως αυτό το σφιχταγκάλιασμα, αν με επιτρέπετε, με το Ισραήλ, δεν ξέρω κατά πόσο, θα δούμε κατά πόσο, είναι υπέρ των εθνικών συμφερόντων. Εδώ πρόκειται για ένα νέο πολυστρωματικό σύστημα αεράμινας, για να πούμε στα διαδικαστικά, που οι επιχειρησιακοί τα ξέρουν καλύτερα, κόστος 3 δις ευρώ. Υπάρχουν δύο σημεία που φαίνεται να είναι στα κομβικά σημεία της υπογραφής της συμφωνίας που έγινε χτες. Το ένα είναι το 25% για την ελληνική αμυντική, για την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή. Έτσι, με 12 ελληνικές εταιρείες λένε, πρέπει να δούμε ποιες εταιρείες, ιδιωτικές ή δημόσιες, και ο πηγαίος κώδικας και έλεγχος λογισμικού στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Ώστε η Ελλάδα δηλαδή να μην εξαρτάται, δεν το ξέρουμε αυτό, να μην εξαρτάται από το Ισραήλ για τη λειτουργία και την εξέλιξη ενός κεντρικού συστήματος δίκης και ελέγχου. Άρα λοιπόν, πρέπει να δούμε πώς εμπλέκεται η Ελλάδα και τι συμβαίνει με το σύστημα αυτό της συμφωνίας. Αλλά θέλω να σταθώ στη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι το πόσο πολύ αυτή η στενή σχέση με το Ισραήλ ευνοεί τα δικά μας εθνικά συμφέροντα. Θυμίζω λίγο εδώ, για να είναι κατανοητό και σε αυτούς που μας ακούνε, ότι έχουμε κινήσεις στη Τουρκία που μας προβληματίζουν όλο αυτό το διάστημα και πρέπει να τα βλέπουμε συνδυαστικά. Καταρχήν έχουμε τους Patriot που είναι στη Σαουδική Αραβία, για να κατανοήσουμε λίγο τη λογική της κυβέρνησης του κυρίου Μητσοτάκη. Μιλάμε μόνο για την ηγεσία εδώ πέρα, έτσι. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι έχουμε εμείς τους Patriot στη Σαουδική Αραβία, αλλά βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία υπογράφει συμφωνίες με την Τουρκία. Οπότε λοιπόν εδώ πρέπει να έχουμε μία συνολική εικόνα. Δηλαδή, έχουμε μία Τουρκία η οποία μας προβληματίζει σε όλες τις κινήσεις και απαιτείται μία προσεκτική αξιολόγηση σε ό,τι λέμε σε σχέση με την άμυνα και τα εθνικά θέματα, γιατί είναι κορυφαία ζητήματα και ευαίσθητα ζητήματα. Πρέπει να μην εξετάζουμε τις κινήσεις αποκομμένες από τη συνολική στάση της Άγκυρας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία έχει διατυπώσει πολύ συγκεκριμένες θέσεις για θαλάσσιες ζώνες, για το δικό της χώρο ταξικό και εσφάτως σχεδιάζει πάρκα εντός ελληνικής υπαλλοκρηπίδας. Άρα λοιπόν έχουμε απέναντί μας μια γείτονα χώρα, στην οποία παραμένει σε ισχύ το Κάζους Μπέλι, το παράνομο τουρκολιβικό, θυμίζω, τις αμφισβητήσεις ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων και τη συμφωνία Πακιστάν-Σαουδική Αραβία και Τουρκία. Ωστόσο όμως εμείς έχουμε τη συστοιχεία κάτω, η οποία προσέξτε, η συστοιχεία αυτή κάτω στη Σαουδική Αραβία εμπλέκεται σε επιχειρησιακές ενέργειες, σε περιφερειακή σύγκρουση, η οποία είναι εκτός της αποστολής ΟΗΕ, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, καταλήγω και λέω το εξής αυτό που με ρωτάτε, ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια εθνική στρατηγική με συνέχεια, αποτρεπτική ισχύ και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Ενεργητική πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, γιατί έχουμε μάλλον ξεχάσει, σημαίνει ότι κάθε συμφωνία που συνάπτει η χώρα μας θα πρέπει να είναι στη λογική της αμοιβαίας ωφέλειας και στο σεβασμό της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας και σεβασμού του διεθνούς δικαίου και σεβασμού και προστασίας των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Εμείς έχουμε δίπλα μας μια χώρα η οποία σχεδιάζει στο πεδίο τη γαλάζια πατρίδα και δεν έχω αντιληφθεί καθόλου ποια είναι η στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν έχω ακούσει και τους βουλευτές μας εδώ να τοποθετούνται πολιτικά για τις συμφωνίες αυτές. Εκτός αν μου διαφεύγει κάτι. Το ζήτημα λοιπόν είναι ότι πρέπει να τα βλέπουμε όλα στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα συνδυαστικά, αν μου επιτρέπετε. Επομένως λοιπόν έχουμε μια Τουρκία που ενδυναμώνεται και εμείς έχουμε συστήξει απολύτως τις σχέσεις μας με το Ισραήλ, το οποίο σας ξαναλέω πρέπει να δούμε τη συμφωνία σε βάθος, να δούμε πόσο πολύ μας δεσμεύει και σε ποια σημεία μας δεσμεύει. Και μια Τουρκία η οποία έχει τις σχέσεις με το Ισραήλ είναι σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο, καμπής, είναι πολύ οξυμένες. Οπότε λοιπόν εμείς συνεχίζουμε να είμαστε σε πάρα πολλά ζητήματα παρατηρητές, ξέρετε. Αυτά τα ήρεμα νερά που τα λέμε και τα ξαναλέμε, το λέω αυτό και κλείνω, γιατί όλα είναι σε ένα μεγάλο κομμάτι παζλ και το ένα δεν είναι πάνω στο άλλο. Θέλω να πω ότι αυτά τα ήρεμα νερά λοιπόν που τα λέμε και τα ξαναλέμε, τα χρησιμοποίησε η Τουρκία ώστε εκμεταλλευόμενη και τη δική μας αδυναμία να δεσμεύσουμε την Τουρκία σε διάλογο, ούτως ώστε να πετύχει τις δικές της διεκδικήσεις και μετά να επανέλθει πάλι στην εποχή των προκλήσεων. Και εμείς τώρα είμαστε πάλι σε αυτή την εποχή, ξέρετε, των προκλήσεων, του τουρκικού αναθεωρητισμού. Και η Ελλάδα σε αυτό, γιατί το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο και τα ευρωτουρκικά ζητήματα έχουν κανόνες, η Ελλάδα σε αυτό είναι απλώς παρατηρητής. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχυροποιήσει τη θέση μας αυτή η συμφωνία, μένει να το δούμε.
1: Να βάλουμε εδώ δύο παραμέτρους. Θα μου επιτρέψετε λίγο να κάνω το συνήγορο του διαβόλου που λέμε, αν και δεν μου αρέσει πολύ ο όρος. Λοιπόν, έχουμε τη συμφωνία της Μέκκας, έτσι, μεταξύ των τριών χωρών, της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Πακιστάν. Και έχουμε στον αντίποδα και τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Δεν κινούνται, συγγνώμη, στο ίδιο μήκος κύματος πάνω κάτω αυτά τα δύο? Γιατί να χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά στην κριτική τους? Λίγο να το ολοκληρώσω το ερώτημα. Από την άλλη, η συμφωνία της Μέκκας μοιάζει λιγάκι απίθανη. Απίθανη με ποια λογική? Τα προβλήματα που έχουν οι χώρες αυτές είναι πολύ μακριά το ένα με το άλλο. Δηλαδή φαντάζεστε εσείς τη Σαουδική Αραβία ή την Τουρκία να βοηθά το Πακιστάν σε ένα ενδεχόμενο πόλεμο με την Ινδία? Επουδενή. Λοιπόν, και παράλληλα να προσθέσω αυτό που αντιλαμβάνομαι εγώ τουλάχιστον, ότι όντως ιδρώνει και εκνευρίζει την Τουρκία η προσέγγιση μας με το Ισραήλ. Δεν ξέρω πώς το αντιμετωπίζετε, πώς το προσεγγίζετε ως Ελλάς.
2: Θα σας το πω πολύ αναλυτικά αυτό, όσο μου επιτρέπει ο χρόνος που έχουμε εκεί ραδιοφωνικά, γιατί θα τα πούμε για από κοντά, φαντάζομαι θα είναι πιο άνετο όλο αυτό στη συζήτηση. Θέλω να πω για να είμαι ξεκάθαρη ότι στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που κινείται στην κατεύθυνση της αμυντικής θωράκισης της χώρας μας, αρκεί να εντάσσεται σε μια συνολική αντίληψη εθνικής αμυντικής στρατηγικής και να ενισχύει, ξαναλέω, την εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Με αυτά τα κριτήρια θα πρέπει να αξιολογήσουμε την Ελληνο-Ισραηλινή Συμφωνία για την Ασπίδα του Αχιλλέα. Τι κόστος θα έχει, ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία σε στρατηγική αυτονομία και τεχνογνωσία και τελικά αν είναι υποφελής για την Ελλάδα με όρους πολιτικούς. Η ενίσχυση της αποτρεπτικής ικανότητας της χώρας μας είναι αναγκαία και σε μια σύγχρονη αντιεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα. Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Θέλουμε μια σύγχρονη εθνική στρατηγική ασφάλειας και άμυνας και θωράκιση της εδαφικής ακαιρεότητας της πατρίδας μας. Με διαφάνεια, με αποδοτικότητα και μεταφορά τεχνογνωσίας. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι η γενικότερη η σύναψη συμφωνιών που είναι υποφελής για τη χώρα μας και αυτό θα το δούμε συνολικά στην πορεία, χωρίς πυροτεχνήματα, γιατί τα θέματα της άμυνας δεν προσφέρονται για κομματική και μικροκομματική αντιπαράθεση και εμείς δεν θα μπούμε ποτέ σε αυτό το διάβλο συζήτησης με την ελληνική κοινωνία και θέλω να είμαι πάρα πολύ προσεκτική. Σας λέω λοιπόν όμως ότι εγώ είπα κάτι άλλο. Λέω ότι συνολικά η στρατηγική του κυρίου Μητσοτάκη είναι μια μονοδιάστατη στρατηγική η οποία είναι προσκολλημένη στο Ισραήλ. Ξεχωρίζουμε πάντα το Ισραήλ με τον Νετανιάχου. Ξαναλέω όμως ότι η τωρινή ηγεσία του Ισραήλ έχει μια πολύ συγκεκριμένη εμπλοκή σε όλα τα ζητήματα. Έχει μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση όσον αφορά την γεωστρατηγική και την εξωτερική της πολιτική. Έχουμε τη γεροκτονία στη Γάζα για την οποία δεν έχει ανοίξει το στόμα του να πει κάτι ο κ. Μητσοτάκης. Θέλω επίσης να τονίσω ότι το να είσαι προσκολλημένος μόνο σε μια χώρα μονοδιάστατα πρέπει να δούμε το πόσο ευνοεί τα εθνικά συμφέροντα. Χωρίς, επαναλαμβάνω, να ταυτίζουμε τη σχέση της χώρας μας με το Ισραήλ, που παραδοσιακά και άλλες κυβερνήσεις είχαν μια πολύ καλή σχέση, αν και η σημερινή κατάσταση είναι λίγο διαφορετική, χωρίς όμως να ταυτίζουμε τη σχέση μας με το Ισραήλ με τον κύριο Νετανιάχου. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Το μόνο που είπα λοιπόν και επαναλαμβάνω είναι το εξής. Η Τουρκία έκανε μια συμφωνία της Μέκας, την ώρα που η ελληνική πάτρια είναι στη Σαουδική Αραβία. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζουν αυτοί που μας ακούνε ότι η συμφωνία αυτή, την οποία θέλει η κυβέρνηση να την περάσει τα ψηλά, λέγοντας ότι εντάξει, και πόσες πιθανότητες έχει αυτή η συμφωνία να υλοποιηθεί, θέλω να πω για να είμαι πολύ σαφής ότι στη συμφωνία αυτή συμπεριλαμβάνεται ρήτρα συλλογικής άμυνας, ρήτρα κοινών ασκήσεων και ρήτρα συνεργασίας των αμυντικών τους βιομηχανιών. Αυτά είναι ουσιώδη ζητήματα αμυντικά μιας συμφωνίας και είναι και ουσιώδης όροι μιας συμφωνίας. Οπότε δεν θα τα περνάμε σε ψηλά γράμματα επειδή θέλει έτσι να το περνάει στην κοινωνία η Νέα Δημοκρατία και η ηγεσία της. Η προσέγγιση λοιπόν που πρέπει να γίνει εδώ είναι η εξής. Εδώ έχουμε μια συμφωνία. Την ώρα λοιπόν που εμείς έχουμε τους Patriot κάτω, έχουμε δηλαδή συστοιχεία των Patriot και στρατιωτικούς πολλά χιλιόμετρα μακριά από τη χώρα μας, η Σαουδική Αραβία υπογράφει συμφωνία με την Τουρκία. Μια Τουρκία λοιπόν που αμφισβητεί ευθέως τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, που δεν της έχει γίνει καθόλου κατανοητό, αν μου επιτρέπετε, ότι υπάρχουν συνέπειες και σε διμερές και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και για τη συνέχιση της παραβατικής της συμπεριφοράς, δεν της έχει γίνει σαφές αυτό και γι' αυτό το λόγο συνεχίζει. Έχουμε μια Τουρκία, ξέρετε, που κάνει ασκήσεις επί χάρτου πάνω στη γαλάζια πατρίδα που επίκειται η ψήφισή της. Δεν έχω ακούσει κάτι και γι' αυτό. Έχουμε χθες τη συνέντευξη του κυρίου Γεραπετρίτη στα παραπολιτικά, που την ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή, η οποία δεν αναφέρει όλα αυτά που σας λέω. Μας βάζει σε μια ιδιαίτερη συνθήκη, στην οποία λέει για συμφωνίες και για τις πολυδιάστατες σχέσεις μας με τον αραβικό κόσμο. Ποιες είναι οι πολυδιάστατες σχέσεις μας με τον αραβικό κόσμο? Εμείς έχουμε μια εξωτερική πολιτική, μονοδιάστατα προσκολλημένη στο Ισραήλ. Έχουμε μόνο αυτό. Για να ξέρουμε τι λέμε και να μιλάμε και με γεγονότα, να μιλάμε και με αριθμούς και να μιλάμε και με συμφωνίες. Και να μιλάμε όμως και με ασφάλεια, δηλαδή με προσοχή, γιατί τα θέματα αυτά, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα και πολύ σοβαρά θέματα εθνικού συμφέροντος.
1: Νομίζω ότι η τελευταία φορά που είχαμε πολυδιάστατη σχέση με τον αραβικό κόσμο ήταν από τον Ανδρέα τον Παπανδρέο.
2: Συμφωνούμε σε αυτό, αλλά θα ξαναλέω ότι κανείς άλλος πρωθυπουργός, εξωτερική πολιτική πρέπει να έχει συνέχεια. Η εξωτερική πολιτική πρέπει να είναι εποφελία του ελληνικού λαού και της χώρας μας και της θέσης της χώρας μας διεθνώς. Δεν μπορεί να εξαρτάται από την οποιαδήποτε αλλαγή ηγεσίας. Επαναλαμβάνω και ξαναλέω ότι κανείς άλλος πρωθυπουργός δεν είχε αυτή την προσκολλημένη και μονοδιάστατη εξωτερική πολιτική με το Ισραήλ. Αυτό καταγράφεται ιστορικά και μένει να δούμε αν γίνεται εποφελία της χώρας μας. Οπότε, προφανώς και εξ αρχής δεν λέμε όχι σε καμία αμυντική συμφωνία που είναι προς όφελος της χώρας μας, όμως με τις προϋποθέσεις και με τα σημεία που σας ανέφερα όσο πιο αναλυτικά γίνεται προηγουμένως. Θέλω, κλείνοντας πάνω σε αυτό το κομμάτι και πάνω σε αυτό το, και πάνω σε αυτά τα ζητήματα, να θυμίσω και την διάσκεψη του ΝΑΤΟ και την σύνοδο του ΝΑΤΟ, να θυμίσω και τα ανατοϊκά κέντρα, να τα θυμίζουμε όλα αυτά για να γνωρίζουμε ποια είναι η θέση της Τουρκίας σήμερα. Η Τουρκία βγαίνει από όλη αυτή την διαχείριση και την εξωτερική πολιτική μαζί με την Ελλάδα και και τα ήρεμα νερά τα λεγόμενα, βγαίνει φανερά ενισχυμένη. Αυτή είναι μια ιστορική πραγματικότητα, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Να αλλάξω λίγο θέμα. Θέλω, πριν κλείσουμε, να ακούσουμε λίγο και τι πρόκειται να ακούσουμε από τον κύριο Τσίπρα στην ΔΕΘ, κυρία Μπέρδο. Έχετε εικόνα, θα βρείτε.
2: Αύριο. Οριστέ, συγγνώμη, δεν ακούω.
1: Άρα, εικόνα του, τι πρόκειται να πει.
2: Ναι, φυσικά. Με συγχωρείτε γιατί χάνω λίγο τον ήχο. Θέλω να πω λίγο για τη ΔΕΘ ένα σημείο μόνο, χωρίς να κάνω κατάχρηση του χρόνου σας. Αρχικά θέλω να πω ότι δεν μπορεί να γίνεται κάθε χρόνο παζάρι εξαγγελιών και διαγωνισμός παροχών. Έχουμε 7 χρόνια διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με κοινοβουλευτική σταθερότητα, δημοσιονομική σταθερότητα και πρωτοφανείς ευρωπαϊκούς πόρους. Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, αυτά τα προβλήματα δεν λύθηκαν που θα έρθει να μας πει πώς λύνονται τώρα για την ακρίβεια, για το στεγαστικό, για την παροχολογία. Την βλέπουμε την παροχολογία και με τις τάξεις χειρίας. Άλλο τεράστιο ζητούμενο αυτό, που καλώς τις δίνει, αλλά τις δίνει προεκλογικά γιατί πιέζεται. Ξέρετε, στις τάξεις χειρίας κατέτος, και ας το αμφισβητήσει κάποιος, είναι 50 εκατομμύρια το χρόνο. 50 εκατομμύρια το χρόνο είναι ούτε το 10% από συμβούλους που έδωσε η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη πέρσι. Τα χρήματα σε συμβούλους δεν είναι ούτε το 10%. Έδωσε 500 δηλαδή εκατομμύρια σε συμβούλους και δίνει συντάξεις χειρίας λίγο πριν τη ΔΕΘ. Και μιλάει αυτή η κυβέρνηση ότι δεν λειτουργεί παροχολογικά. Συνεχίζουν. Θέλω να πω για το. Εμείς δεν θα μπούμε σε μια λογική εξαγγελιών, διαγωνισμός εξαγγελιών και ΠΑΣ. Εμείς θα μπούμε σε μια λογική που είναι η εξής. Οι εξαγγελίες που θα ακούσετε και το κυβερνητικό πρόγραμμα τετραετίας που θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας αύριο και θα δώσει σε έναν ορίζοντα τετραετίας θα είναι ένα κυβερνητικό πρόγραμμα το οποίο θα έχει σαν βασικά του σημεία και πάνω εκεί έχει χτιστεί μια πολύ σοβαρή οικονομική πολιτική. Είναι αφενός η ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος, η καταπολέμηση των αιτιών που προκαλούν την ακρίβεια σε καύσιμα, ενέργεια και τρόφιμα. Είναι και τα τρόφιμα ένα τεράστιο ζήτημα με τις ανατιμήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει τα έχουμε βάλει όλα τώρα τα θέματα. Και βέβαια η μείωση του φορολογικού βάρου σε μισθωτούς και μικρομεσαίους. Θέλω να πω ότι μια σοβαρή κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει ένα πλάνο κυβερνητικό για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, το οποίο να αφορά και σε βιομηχανική πολιτική και σε πρωτογενή παραγωγή και σε καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Και θέλω επίσης να τονίσω για την αναπτυξιακή ευημερία που μας λένε ότι έχει δύο πολλά σημεία. Πρώτον, γιατί υπολοιπόμαστε σε όλους τους ευρωπαϊκούς δείκτες και μπορώ έναν ένα να σας αναφέρω. Και δεύτερον και σπουδαιότερο, για ποιο λόγο εμείς έχουμε σήμερα αυτή την εικόνα όσον αφορά την οικονομία μας. Και θέλω λίγο να μου δώσετε μόνο ένα δευτερόλεπτο για αυτό το σημείο.
0: Ναι, γιατί είναι περιορισμένος ο χρόνος και θα χρειαστεί να κλείσουμε σε λίγο, πείτε.
2: Ωραία, λοιπόν, θέλω να πω ότι η χώρα παραμένει εξαρτημένη, ξέρετε, από την κατανάλωση και τις εισαγωγές και τις δραστηριότητες χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Αν υπήρχε μια μεγάλη αναπτυξιακή επιτυχία σαν αυτήν που μας αναφέρει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε σήμερα να βλέπουμε περισσότερες παραγωγικές επενδύσεις, μεγαλύτερες εξαγωγές και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ στα 7 χρόνια που κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την ΔΕΘ ως εξής. Όχι ποιος δίνει τα περισσότερα, με ποια, αν χρειαζόμαστε αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο και στην οικονομική πολιτική, ή θα συνεχίσουμε στην ίδια λογική της Νέας Δημοκρατίας με ΠΑΣ. Τα ΠΑΣ, ξέρετε, είναι κουπόνια. Η Νέα Δημοκρατία υποσχέθηκε μια οικονομία της εξωστρέφειας και μας έχει δώσει μια οικονομία με κουπόνια.
0: Μάλιστα.
1: Το κρατάμε αυτό. Το λέω κάθε μέρα. Ναι. Θα σε ευχαριστώ που συμμερίζεστε.
0: Ταυτίζεστε με τον κύριο Καταρίδη.
2: Λοιπόν, παρακολουθώ και τον ακούω, ναι.
1: Πάντα είναι ενδιαφέρουσα η κουβέντα μαζί σας όμως, αλλά πρέπει να κλείσουμε και να υποσχεθούμε ότι καθώς θα πλησιάζουν και οι εκλογές, θα τα λέμε συχνότερα.
2: Με μεγάλη χαρά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
4: Radio Evros.
3: Radio Evros.
5: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
6: Ό,τι πιο αγνό.
7: Ό,τι πιο θρεπτικό.
6: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
7: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
7: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
6: Σουβλάκια.
7: Τεμάχια.
6: Παναρισμένα.
7: Λουκάνικα.
6: Κιμάς.
7: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
6: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
7: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
6: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
7: Φρέσκα.
6: Αγνά.
7: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
6: Και σε χαμηλές τιμές.
7: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
6: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
7: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνο 2552 111 717.
8: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
9: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
11: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
12: Σύγχρονο,
13: πολυδύναμο,
12: μοντέρνο,
13: ευέλικτο.
12: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
13: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
12: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
13: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
12: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
13: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
12: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.

0: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Η πρωινή περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.

0: Εδώ είμαστε και πάλι μόνοι μας, χάρη.
1: Και πάλι μόνοι, αλλά ποτέ δεν είμαστε πραγματικά μόνοι. Γιατί έχουμε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Η αλήθεια είναι αυτή. Και έχουμε και όλους τους ανθρώπους που επέλεξαν την προβολή τους μέσω ημών. Παραδείγματος χάρη, να πούμε για το καφέ Μπαρ Παντρών στην Κεντρική Πλατεία, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία, στην Πρόκου 1, στη συμβολή των οδών Βασιλέως Κωνσταντίνου με Κωνσταντινούπολης. Τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο, αρχίζεις με καφέ, τσάι, οποιοδήποτε ρόφημα πρωινό και καταλήγεις. Να μην πούμε, μεθυσμένος δεν κάνει.
0: Όχι.
1: Και κυρίως δεν πρέπει να οδηγείτε άμα πιείτε πολλά ποτά έτσι, ή τουλάχιστον δεύτερο αν πιείτε. Παρ' όλα αυτά, η οριστιά δεν είναι μικρή, πάτε και με τα πόδια. Μπορείτε άνετα να βγείτε και να πιείτε δύο ποτά, ρε παιδί μου, να διασκεδάσετε.
0: Με τα πόδια όμως.
1: Με τα πόδια πάντοτε. Μέχρι να μας βάλουν αλκοό τεστ και για
0: τους πεζούς. Εντάξει, μετά. Μετά θα αντιδράσουμε.
1: Λοιπόν, μαζί μας σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, με αυτή την υπέροχη προσφορά. Που αν πας στο κατάστημα για τις αγορές σου και πεις 1924, που είναι το έτος κατά το οποίο ιδρύθηκε η συγκεκριμένη επιχείρηση, κερδίζεις 24% έκπτωση. Θυμηθείτε το. Σιδηρικά.
0: Και αξιοποιήστε χρώματα, το.
1: Όχι μόνο το. Μην το θυμηθείτε μόνο. Λοιπόν, κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134 στην Οριστιάδα. Ένα πεντακάθαρο, ένα εξαιρετικό, ένα προσεγμένο κρεοπωλείο, όπου θα βρείτε εξαιρετικής ποιότητας κρεατικά και όλα τα παράγωγά τους. Αξίζει τον κόπο να το επισκεφτείτε, να δοκιμάσετε και δεν θα χρειάζεται μετά να σας πω εγώ τίποτα, θα μου πείτε εσείς. Εντάξει, θυμηθείτε εντάξει. Το κρεοτεχνείο Τόλης. Ακούγεται λίγο απειλητικό αυτό το εντάξει, αλλά είναι συμφωνία. Εντάξει, θα το θυμηθείτε.
0: Ωραία.
1: Οπτικά, ακουστικά, όραση Σέντερ, Χαρνίδης Δημήτρης, απέναντι από την πλατεία και αυτό, κοντά εκεί στο Παντρών που λέγαμε νωρίτερα, με ιδιαίτερη έμφαση που μπορείτε να δώσετε. Δεν είναι απαραίτητο πηγαίνετε για πρόβλημα. Πάρτε γυαλιά ηλίου. Είναι τα Moscow Mule, ένα εξαιρετικά φθηνό και ποιότητας καταπληκτικής γυαλί, το οποίο θα σας ενθουσιάσει. Δοκιμάστε το. Από εκεί και έπειτα πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε δηλαδή και στην όραση αν υπάρχουν προβλήματα, και στην παιδική, στα προβλήματα της παιδικής όρασης που χρειάζονται διορθωτικά, οπτικά τέλος πάντων, αλλά και στα ακουστικά. Και τέλος να πούμε ότι υπάρχει Fit Car Rental στην παρέα μας για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο.
0: Νέο μηχάνημα.
1: Στην Γαλλιπόλεως 73 ακριβώς, με το νέο μηχάνημα αυτό το H2 Blaster, το οποίο διοχετεύει υδρογόνο και οξυγόνο χωρίς να γίνονται νερό αυτά τα δύο, έτσι. Από το νερό τα παράγει.
0: Τα διαχωρίζει.
1: Και διαχωρίζει και τα διοχετεύει στον κινητήρα, ενώ αυτός λειτουργεί με σκοπό να μειώσει τις επικαθήσεις άνθρακα, να καθαρίσει θαλάμους καύσης και βαλβίδες και μέρους του συστήματος εξαγωγής. Πάτε και επίσης θα μας θυμηθείτε. Μην ξεχάσουμε να πούμε για το Top Charm.
0: Όχι, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής που λειτουργεί σε Ορεστιάδα και τη Δημότυχο για τη φροντίδα και τον καλοπισμό άνω και κάτω άκρων σας. Έχει ανοίξει 25520-25331 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας και για πληροφορίες. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η συνάντηση που γίνεται στο Διδημότυχο, στο καφέ Βυζάντιο, παρουσία του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Κυρανάκη, του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του κ. Δερμεντζόπουλου, του κ. Δημοσχάκη, του βουλευτή. Φαντάζομαι ότι ο κ. Σκελέτης κάπου εκεί γύρω θα είναι. Στράτο, live δεν θα το καλύψουμε την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη στα δίκαια, αλλά εκεί θα είμαστε. Και γενικότερα όσο μπορούμε παρακολουθούμε αυτή τη δραστηριότητα των κυβερνητικών στελεχών στον νομό μας. Και να πάμε να δούμε.
1: Ωραία, κάτι άλλο που δεν πρέπει να ξεχάσουμε να πούμε είναι ο καιρός.
0: Ναι, okay.
1: Αυτό δεν θα έλεγες, πάσα δεν θα δίνεις.
0: Ναι, πάμε
1: αυτό.
0: Στη Σαμοθράκη, έχει 25,3.
1: Ναι, γρήγορα λοιπόν. Πάμε στη Σαμοθράκη, σήμερα Τρίτη, 27 βαθμοί στις 12 η ώρα. Καθαρός ουρανός όλη μέρα και όλη νύχτα. 31 βαθμοί στις 3, 31 στις 6, 25 στις 9 και 24 στα μεσάνυχτα, με ελάχιστους αέριδες. Μετά τα 4 μποφόρ του μεσημεριού, οι άνεμοι θα είναι μέχρι και ενός μποφόρ, δηλαδή σχεδόν μπουνάτσα, άπνια. Αύριο οι 24 βαθμοί το πρωί στις 9, με 4 μποφόρ βορειοανατολικού και καθαρό ουρανό, και 32 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στις 3 η ώρα το μεσημέρι, πάλι με καθαρό ουρανό και 3 από 4 ανέμου. Πάμε Αλεξανδρούπολη.
0: Πάμε Αλεξανδρούπολη, μισό λεπτό γιατί εδώ πέρα εγώ έχασα, να το, ωραία. Λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25,4, 0,1 βαθμό διαφοράς έχει με τη Σαμοθράκη. Λοιπόν, θα ανέβει στους 30 στις 12, θα φτάσει στους 34 στις 3 το μεσημέρι. Άνεμη βορειοανατολικής διεύθυνσης 3 από 4 μέχρι εκείνη την ώρα. Σε νότιες διευθύνσεις γυρίζει ο άνεμος από τις 6 και έπειτα. 33 βαθμοί λοιπόν για τις 6, 25 για τις 9 το βράδυ. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο τώρα προβλέπονται ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες. Το πρωί στις 9 θα έχει 24 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, 31 στις 12 και θα πιάσει τους 35 στις 3 το μεσημέρι θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
1: Ωραία, ας ανέβουμε προς το σουφλί για να πούμε ότι υψηλές και πολύ υψηλές θερμοκρασίες θα έχει το προσεχές τετραήμερο. Λοιπόν, σήμερα και αύριο με καθαρότητα ουρανού απόλυτη, είτε ηλιοφάνεια είτε ξαστεριά, 28 βαθμοί στις 12, 33 στις 3, 33 στις 6, 26 στις 9, 22 στις 12, με 3 από 4 βόρειο-ανατολικού ανέμου καθ' όλη τη διάρκεια αυτών των ωρών. Αύριο πρωί στις 9, 22 βαθμοί, 3 από 4 βοριά και καθαρός ουρανός και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία 34 βαθμοί στις 3 και στις 6 με 3 από 4 βόρειο-ανατολικού.
0: Ωραία, ανεφορίζουμε για την πόλη του Δημοτήχου. Είπαμε, είναι και σε εξέλιξη αυτή η
1: συνάντηση. Η οποία δεν επηρεάζεται από τον καιρό.
0: Όχι. Λοιπόν, στο Δημοτήχο αυτή την ώρα έχει 22,6. Ανεβαίνει στους 28 στις 12, στους 32 στις 3, 33 θα έχει το Δημοτήχο στις 6 το απόγευμα. Όλη την ημέρα ήπια άνεμη 2 μποφόρ με βόρειες διευθύνσεις. Το βράδυ στις 9 θα έχει 26 βαθμούς με 3 μποφόρ ανατολικού ανέμου. Καθαρός ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, όπως προανέφερα, έτσι, με ανέμους 2 με 3 μποφόρ, όπως και αύριο, όπου στις 9 το πρωί θα έχει 22 βαθμούς, 29 προβλέπεται να έχει στις 12 το μεσημέρι, 34 βαθμοί Κελσίου προβλέπεται να είναι αύριο η υψηλότερη θερμοκρασία στην πόλη του Δημοτήχου, θερμοκρασία που θα διατηρηθεί μέχρι και τις 6 το απόγευμα.
1: Ας έρθουμε λοιπόν και στην πόλη μας εδώ στη Νέα Ορεστιάδα, η οποία φαίνεται να έχει καθαρό ουρανό όλη μέρα και όλη νύχτα, όχι όλη νύχτα ακριβώς, καθώς το πρωί αναμένεται να σημειωθούν τοπικές ομίχλες. Υπάρχει αυτή η πιθανότητα. 28 βαθμοί στις 12 το μεσημέρι, 32 στις 3, 33 στις 6, 26 στις 9 το βράδυ και 23 στα μεσάνυχτα. Όλα αυτά με 2 έως 3 μποφόρ βόρειου και κάποια στιγμή ανατολικού ανέμου. Αύριο πρωί 22 βαθμοί στις 9 η ώρα, το θα καθαρίσει από την όποια ομίχλη ο ουρανός, 2 μποφόρ δυτικού ανέμου εκείνη την ώρα και 35 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία στις 6 το απόγευμα με 3 μποφόρ νοτιοανατολικού ανέμου και καθαρό ουρανό.
0: Λοιπόν, να βάλουμε την σταυλά γελαδαράκι να κάνει sprint.
1: Τρέξε, τρέξε.
2: Καλημέρα, καλημέρα αρχικά, καλό μήνα, πόσο πιο γρήγορα να το πω σήμερα. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν εκεί πέρα στο εμπόλεμα μέτωπα όπως πάντα, γιατί φυσικά έχουμε την ένταση η οποία έχει επιστρέψει για τα καλά στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν. Έχουμε και τον Τραμπ που λέει ότι θα τους πλήξουμε δυνατά. Γενικότερα έχουμε μια ακόμα επικίνδυνη κλιμάκωση που καταγράφεται. Οι εχθροπραξίες αναζωπηρώθηκαν, όπως είπαμε, τη Δευτέρα. Είχαμε ένα μήνα σχετική ηρεμία στην περιοχή, αλλά δεν κράτησε παραπάνω. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε ισχυρά αντίπεινα. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι θα υπάρξει ανταπόδοση. Οι ΗΠΑ θα πλήξουν δυνατά. Γενικότερα, αυτές οι δηλώσεις ήρθαν μετά από την ανακοίνωση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ότι πραγματοποίησαν τα πλήγματα, αυτά που λέγαμε, εναντίον 2 εκτοξευτήρων πυράβλων στο νησί Λαράκ. Είναι κοντά στη στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. Είχαμε νέα Αμερικανικά πλήγματα, λοιπόν, κοντά στα στενά του Ορμούς. Τα ιρανικά μέσα ενημέρωση ανέφεραν ότι από αυτά τα πλήγματα σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι και τραυματίστηκαν ακόμη 7. Είχαμε και ιρανικά αντίπεινα σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το στόχαστρο είναι και η ναυσιπλοεία, γιατί η ένταση όλη αυτή έχει μεταφερθεί και στη θαλάσσια περιοχή του Ορμούς. Μάλιστα, υπήρξε αναφορά, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ένα μεγάλο δεξαμενόπλοιο που επιχείρησε σύμφωνα του Τεχεράνη να περάσει παρανόμως από το στενό προσέκρουσε σε δύο ναυτικές νάρκες. Τώρα γενικά.
0: Ωραίος οδηγός, ωραίος ο καπετάνιος.
2: Εντάξει, άμα τον πιστεύω αυτόν τον ισχυρισμό πάντα, γιατί εντάξει, δηλαδή. Τι θα λέγανε, ότι εντάξει, εμείς παιδιά το πλήξι είναι λίγο δύσκολο. Όπως και να έχει, όλα αυτά έχουν ταράξει το πετρέλαιο για άλλη μια φορά. Το βλέπουμε πάνω από τα 90 δολάρια και πάλι έτσι ξανά προς τη δόξα τραβά. Πάντως είχαμε και κάποιες δηλώσεις ότι δεν το πιστεύει ο άνθρωπος αυτό τώρα, βέβαια. Αυτός ο άνθρωπος, πώς και το είπε δημόσια, δεν ξέρω, ότι είναι πλήρης αποτυχία ο πόλεμος του Τραμπ στο Ιράν. Οι δηλώσεις ανήκουν στο δημοκρατικό γερουσιαστή Μάρκ Γουόρνερ, 6 μήνες μετά από αυτή την έναρξη αυτού του πόλεμου, που έτσι το χαρακτήρισε πόλεμο επιλογή. Πράγματα είναι αυτά τώρα. Να είναι αποτυχημένα τέτοιες επιχειρήσεις. Όπως και να έχει, από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό δείχνει ότι δέχεται πόλεμο και εσωτερικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Το οποίο, να δούμε, θα είναι αρκετό. Τουλάχιστον να σταματήσει τον πόλεμο εξωτερικά, δεν ξέρω.
0: Ναι, συνήθως. Εξωτερικεύουν το πρόβλημα κάτι τέτοια ατομάκια για να γλιτώσουν την πάρτη τους. Θα φανεί.
2: Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Να πούμε προς την εκεχηρία να πάνε, αλλά μάλλον με την ελπίδα θα μείνουμε. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν συνέχεια οι εξελίξεις. Να πάμε και στην Ουκρανία, εκεί και αν έχουμε μείνει με την ελπίδα. 7 νεκρούς είχαμε από ρωσικό βαλιστικό πλήγμα σε σιδηροδρομική εγκατάσταση στο Κίεβο. Σκοτώθηκαν λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας αυτοί 7 άνθρωποι από ρωσικό βαλιστικό πλήγμα σε σιδηροδρομική εγκατάσταση. Αυτά τουλάχιστον γνωστοποίησε ο επικεφαλής των Ουκρανικών Σιδηροδρόμων. Από την πλευρά του, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις στο Κίεβο και την Οδυσσό και σε περιφέρειες γύρω από τις δύο πόλεις. Αυτές οι ανακοινώσεις βέβαια τώρα δεν επαληθεύονται ανεξάρτητα, είναι ανακοινώσεις από την κάθε πλευρά. Να πάμε και να έρθουμε στα εντός. Σας είχα αναφέρει χθες αυτή την υπόθεση, είναι αρκετά σοκαριστική, με το βρέφος, θα σας θυμίσω. Τώρα έχουμε σιγά σιγά τις καταθέσεις των μελών της οικογένειας. Μια στοιχεία έρχονται και στο φως μετά τον εντοπισμό του νεκρού βρέφους. Να θυμίσουμε ότι βρέθηκε μέσα σε δοχείο η κατάψυξη, σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τώρα, ραγδαίες γενικότερα οι εξελίξεις. Έχουν εξεταστεί, έχουν αρχίσει να εξετάζονται και τα παιδιά, τα τρία ανήλικα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα 9, 11 και 15 ετών. Να θυμίσουμε ότι 15χρονη επίσης θεωρείται ότι μπορεί να είναι η μητέρα του βρέφους. Γίνονται τώρα εργαστηριακές εξετάσεις και DNA. Αναφέρεται ότι έχει βρεθεί κάποιο νόσημα από το οποίο πάσχουν τα παιδιά, ωστόσο δεν έχουν δοθεί περαιτέρω διευκρινήσεις, αλλά πάντως διευκρινήσεις δεν έχει βεβαιωθεί κακοποίηση, θα πούμε. Να πούμε ότι επίσης βρέθηκαν περισσότερο από 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους, το οποίο δείχνει και κάποια πράγματα για το τρόπο θανάτου. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με ακρίβεια την ηλικία του βρέφους, ούτε και τον ακριβή χρόνο θανάτου. Και αυτό φταίει ότι η σωρός βρισκόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στην κατάψυξη. Και έχουμε και την κατάθεση του 43χρονου. Αρκετά κοινικά τα όσα υποστήριξε. Είπε ότι πήγανε στο μαιευτήριο και ότι από την έξοδο τους από το μαιευτήριο τους παραδόθηκε διαφορετικό παιδί. Μίλησε για λάθος μωρό. Είπε ότι το παιδί παρέμεινε μαζί τους και αργότερα πέθανε από παθολογικά αίτια.
0: Πάντως, λες, μέσα σε όλη αυτή την... σε όλη αυτή την κατάσταση, αυτό που μας είχες μεταδώσει χθες, ότι το μωρό τέλος πάντων δεν είχε γεννηθεί και ότι ήταν έμβριο, δεν ξέρω αν μπορείς να το χαρακτηρίσεις θετικό ότι δεν έφτασαν σε αυτό το σημείο. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι το τερμάτισαν.
1: Δεν είχαν και καμιά αναστολή εδώ που τα λέω.
2: Ουσιαστικά ήταν αυτές οι πρώτες πληροφορίες, ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να επιβεβαιωθούν, που μιλάνε για έμβριο, δηλαδή το προσδιορίζουν περίπου στους 8 μήνες, σωστά, μιλούσαν για έμβριο, δηλαδή όχι για τελειόμενη κύηση. Και πάλι, ωστόσο, μιλάμε για ένα σχηματισμένο, όπως καταλαβαίνουμε, μωρό, ένα σχηματισμένο βρέφος. Δεν είναι εύκολο να μιλήσεις για αποβολή σε τόσους μήνες.
1: Είναι τόσο προχωρημένη η εγκυμοσύνη στον 8ο μήνα, ας πούμε, και στον 7ο, δεν είναι αποβολή, είναι γένα, ασχετικά αν δεν επιβιώνει.
2: Και το τι ακριβώς μπορεί να συνέβη και να έχει χάσει τη ζωή του το παιδί, χθες δεν ήταν ακόμα γνωστό. Τώρα αυτά είναι τα πρώτα ευρήματα ουσιαστικά μετά από κάποιες εξετάσεις περαιτέρω. Πάντως, όπως είπαμε, ο ιατροδικαστής δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την ακριβή ηλικία του παιδιού. Πάντως, είναι νομίζω μόνο οπτικά μπόρεσε να προσδιοριστεί το πόσο περίπου μπορεί να είναι το βρέφος. Και συνεχίζονται φυσικά οι έρευνες και μιλάμε για μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα απασχολεί αρκετά. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες δηλαδή και περαιτέρω στοιχεία. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην δεν την ακούσουμε περαιτέρω.
0: Ωραία, επειδή πρέπει να κλείσουμε.
2: Φυσικά, στα πολύ γρήγορα θα σας πω σε τίτλους να δείτε στο radioever.gr για τα σχόλια που εφόσον μπήκαμε Σεπτέμβρη σιγά σιγά θα ανοίξουν και όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς. Παρατείνεται για το Σεπτέμβριο επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, είναι το θέμα χθες που έκανε αρκετό, που απασχόλησε αρκετά. Έχουμε την αλλαγή σκητάλη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αύριο θα είναι
0: σωστά
2: η επίσημη τελετή. Θα το δείτε αναλυτικά το θέμα στο radioever.gr και μια και μπήκε ο Σεπτέμβρης. Και στα πολιτιστικά έχουμε και το πρόγραμμα του Δήμου Σουφλίου για τις εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου και το πολιτιστικό καλοκαίρι 2026. Όλα αυτά και πολλά ακόμα στο radioever.gr ανεβαίνουν φυσικά.
0: Σταυρούλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Οι ακροατές έχουν την ευκαιρία να σε ακούσουν και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Και αν προκύψει κάτι και στο Ευρωσκόπιο που ακολουθεί με τον Νίκο Πατούνα αμέσως τώρα. Εμείς αύριο το πρωί στις 7 στην πρωινή μας περιπολία. Ο Χάρης Κανταρίδης μόνος του το βράδυ στις 8 στο Εύβοχο Μουσικοδρόμιο.
1: Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Καλημέρα.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
3: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
5: Ράδιο Εύρος.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
9: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
9: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
12: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
11: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
12: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
13: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
14: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
15: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
16: Ράδιο Εύρος.
17: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
18: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
17: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
18: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
19: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
20: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Keramitsis. Πάντα στην κορυφή.
21: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύρος

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στο ευρωσκόπιό μας. Καλώς σας βρίσκουμε όσες ήδη είστε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Μαζί θα περάσουμε μέχρι τη μία το πρωινό μεσημεριανό μας, αυτό το τρίωρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, παρέα με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Με όμορφες επιλεγμένες μουσικές και τραγούδια, με τα νέα της ημέρας, με ζωντανές συνδέσεις, με καλεσμένο στο στούντιο, με τις αλήθειες μας. Ράδιο Εύρος, το ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ευροσκόπιο, η εκπομπή καθημερινά 10 με 1. Η Μονίκος Πατούνα στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο αυτής. Και πλούσιο το πρόγραμμα των εξελίξεων της ημέρας σήμερα. Τα παρακολουθούμε, τις παρακολουθούμε τις εξελίξεις όλες και θα σας μεταφέρουμε το κλίμα από κάθε σημείο. Έχουμε επισκέψεις, έχουμε μουσαφιρέους στην περιοχή. Εν ώψη ΔΕΘ, το ξέρετε, εδώ και μέρες πια έχουμε ανακοινώσει το πρόγραμμα. Έχει ανακοινωθεί ένα πολύ συνοπτικό πρόγραμμα μόνο της ημέρας και των προσώπων που θα επισκεφθούν την ημέρα αυτή τον Εύρο. Κατά τόπους και σε σημεία που θα πάνε και την περιοδία που θα κάνουν ακριβώς, δεν ξέρουμε. Την παρακολουθούμε και τη μαθαίνουμε εκείνη την ώρα. Και εμείς και κάποιοι άλλοι παράγοντες, δυστυχώς εδώ της περιοχής, που επίσης και αυτοί ψάχνουν και ψάχνονται γενικώς και ειδικώς. Οπότε όπου τους ανακαλύψουμε, τους υπουργούς μας εδώ στην περιοχή. Όπου τους εντοπίσουμε, θα μάθουμε και τι ακριβώς ήρθαν να κάνουν και τι θα δηλώσουν και τι θα πράξουν στη συνέχεια, αν πράξουν κάτι για το καλό μας. Σήμερα είναι εδώ ο κύριος Κυρανάκης, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας, στο Δημότυχο αυτή τη στιγμή, μαζί με τους βουλευτές του νομού, σε καφέ της πόλης του Δημοτήχου. Από την άλλη είναι και ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μαζί με την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, την κυρία Αγαπηδάκη, στην περιοχή μας. Θα επισκεφτούν και το Κέντρο Υγείας Δικαίων για να ανακαινήσουν, όχι για να εγκαινιάσουν το ανακαινισμένο κομμάτι του Κέντρου Υγείας. Και μετά και στο Κέντρο Υγείας του Σουφλίου θα μεταφερθούν, από ό,τι τουλάχιστον μέχρι στιγμής έχουμε μάθει. Αλλά μην μπούμε κατευθείαν στα βαθιά. Έχουμε και άλλα πολλά. Στη συνέχεια. Προς το παρόν να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ναι, αυτό να κάνουμε τώρα. Έρχονται ήδη τα μηνύματά σας με τις καλημέρες σας και ευχές για καλό μήνα. Στο 2552-029-413 είναι το σταθερό. Εδώ επικοινωνούμε, εδώ ακούμε τη φωνή σας. Απαντάει η Κατερίνα μας στο τηλεφωνικό κέντρο. 2552-029-413 καλείτε γι' αυτό. Γραπτά μηνύματα στέλνετε σε κινητό 6977-549-975. 6977-549-975. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, με όλες τις εφαρμογές. Και Messenger και όπως προτιμάτε. info@radioevros.gr, η ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Αδριανού Πόλεως 170, η φυσική μας αλληλογραφία. Με ταχυδρομικό κώδικα 682-00, Νέα Ορεστιάδα, Εύρος, Ελλάδα. Οι εγκαταστάσεις του Ράδιο Εύρος, η έδρα μας στην βορειότερη, ομορφότερη και νεότερη πόλη της χώρας, στη Νέα Ορεστιάδα. Και την πρώτη πόλη της Ευρώπης, όπως αρισκόμαστε να λέμε εμείς οι ντόπιοι, για τη Νέα Ορεστιάδα και την πρώτη πύλη από Ανατολή προς Δύση. Υπάρχει και η άλλη πύλη στους Κήπους, που είναι πιο νότια όμως, οπότε ναι, εμείς εδώ, στα βόρεια είμαστε η πρώτη πύλη για την Ευρώπη, βορειοανατολικά. Στα social media παντού επίσης μας βρίσκεται πολύ εύκολα, Ράδιο Εύρος, στο Facebook, στο Instagram, στο X, στο TikTok, να είμαστε και εκεί σε επαφή, κάντε τα like και τα follow και τα σχετικά, οι σχετικοί, να έχουμε και εκεί μια σχέση, να είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι. Λοιπόν, αυτά για την επικοινωνία μας. Είναι πολλοί οι τρόποι. Επιλέξτε αυτόν που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε καλύτερα και να εκφραστείτε μέσω αυτού επίσης καλύτερα. Καλημέρα στο κορίτσι μας στη Δέσποινα από το Πανετόλιο Αγρινίου που μας στέλνει. Μια καρδούλα και ένα τριανταφυλάκι. Μία μέρα σήμερα το Σεπτέμβρη. Κάθε μέρα και ένα τριαντάφυλλο προσθέτει η Δέσποινα στο μήνυμά της. 1η Σεπτέμβρη σήμερα. Καλημέρα. Καλό μήνα μας έφυγε το Δεσποινάκι. Επίσης, Δέσποινα, να είσαι καλά. Η Λούλα μας επίσης. Καλημέρα. Καλό μήνα μας στέλνει. Από το μικρό Δέριο, γεια σου Λούλα. Καλό μήνα, κορίτσι. Σε άλλη Δέσποινα, καλημέρα. Μια ωραία θετική εξέλιξη για την οποία μας ενημερώνει η Δέσποινα, η συγκεκριμένη. Θα τη δούμε στη συνέχεια. Καλλιτεχνικής φύσεως και αυτά είναι ωραία να προβάλλονται, να μοιράζονται ως ειδήσεις που φωτίζουν λίγο έτσι το ζωφερό τοπίο γενικότερα. Γεια σου, Δέσποινα. Θα το δούμε με την πρώτη ευκαιρία καλύτερα το θέμα σου. Είναι Τρίτη λοιπόν, πρώτη μέρα του Σεπτέμβρη του 2026. Μαζί μας και σήμερα η καλύτερη κορυφαίοι στο είδος τους, ο καθένας στον τομέα του. Το λαχταριστό σπιτικό μαγειρευτό φαγητό έρχεται στο τραπέζι μας μόνο από το Χαγιάτι. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό πια, εδώ και χρόνια στη Νέα Ορεστιάδα. Όλη η πόλη τρώει Χαγιάτι, μια οικογένεια όλη η Νέα Ορεστιάδα. Και ένα Χαγιάτι μας μαγειρεύει καθημερινά το φαγάκι μας. Μας το φέρνει και στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-02-25-25. Είναι η κουζίνα της πόλης, έχουμε να το λέμε. Αν έχουμε, ας πούμε, το σαλόνι μας στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Δασίου, στη Νέα Ορεστιάδα. Την γραβατοκάμερα δεν μπορώ να την προσδιορίσω πού. Την κουζίνα πάντως σίγουρα την προσδιορίζουμε στην Κωνσταντινούπολεως 179. Στο Χαγιάτι μας. Για να ξενιάσουμε και σήμερα τουλάχιστον από αυτή την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Ωνατο.
1: Καλημέρα, καλό μήνα να έχουμε, όμορφο, δημιουργικό, ρεξάτο, χαμογελαστό, αισιόδοξα, όλα τα καλά μπροστά μας, πάμε να το ζήσουμε και αυτό.
0: Α, τι ωραία που μας τα λέει η φόνη μας. Ηχητικά μηνυματάκια δεχόμαστε επίσης. Ελάτε, να ορίστε, η φόνη άνοιξε το δρόμο. Από το Χαγιάτι μας οι καλύτερες ευχές για καλημέρα και καλό μήνα. Από το κορίτσι μας εκεί και από όλα τα κορίτσια μας στο Χαγιάτι που βάζουν τα δυνατά τους για να ικανοποιήσουν τις διατροφικές μας ανάγκες όλων ημών των βορειοευρητών. Για όσους μας ακούτε από μακριά, χάνετε. Τι να κάνουμε. Φρανσάζει το Χαγιάτι παντού. Θα πρέπει να κάνει υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα. Και εκτός συνόρων μαθαίνουμε ότι υπάρχουν τέτοιες απαιτήσεις από ακροατές που δεν έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν Χαγιάτι, δυστυχώς. Θα δούμε το μενού της ημέρας. Τι καλούδια θα απολαύσουμε σήμερα στη συνέχεια της εκπομπής. Για να κάνουμε και τις επιλογές μας από τις προτάσεις που έχουμε. Από τις πολλές προτάσεις από το Χαγιάτι καθημερινά. Καλημέρα, Χαγιάτι. Καλά μαγειρέματα. Πάμε απέναντι από το Χαγιάτι, την καλημέρα μας στο κατάστημα Κεραμιτσής, να στείλουμε και ευχές για καλό μήνα. Κεραμιτσής.gr, διαδικτυακά, Κεραμιτσής Bike στα social media. Εκεί, στην Κωνσταντινούπολεως 198, για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ να έχουν τον χώρο τους. Η άθληση, η ένδυση, η αθλητική, τα συμπληρώματα διατροφής, εγγυημένα συμπληρώματα από τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, στις καλύτερες τιμές. Στον Κεραμιτσή τα βρίσκουμε και αυτά. Το κατάστημα Κεραμιτσής που βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας και διαθέτει πλούσια γκάμα σε επώνυμα ποδήλατα για όλες τις ηλικίες. Όργανα γυμναστικής είπαμε, πατίνια δεν είπαμε για τους μικρούς μας φίλους. Skateboard, rollers, τα πάντα. Βρίσκεται πάντα δίπλα μας και με το αξιόπιστο συνεργείο του, το κατάστημα Κεραμιτσής, που διαθέτει γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπου ποδηλάτου. Για κάθε τύπο ποδηλάτου. Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή. Και συνεχίζει δυνατά. Τα κουφώματα Καραφιλίδης είναι επίσης εδώ, στην Εθνομαρτίνων 143 είναι το εδώ, η έδρα του, στη Νέα Ορεστιάδα, με τη δυνατότητα βεβαίως να παρέχουν υπηρεσίες και τοποθετήσεις, κατασκευές, ανακαινήσεις σε όλο τον Εύρο. Κουφώματα Καραφιλίδης, καραφιλίδης.gr και διαδικτυακά από το 1977 συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία τους στον χώρο των κατασκευών. Ένας είναι ο στόχος, η υψηλή ποιότητα προϊόντων και η ικανοποίηση των πελατών. Εξασφαλίζουμε και έναν καλύτερο, οικονομικότερο και οικολογικότερο τρόπο ζωής στο χώρο μας με τα κουφώματα Καραφιλίδης, με τα νέα συστήματα κουφωμάτων. Τα Artevo με ίνο ενίσχυση για ακόμη περισσότερη θερμοϊχομονωτική κάλυψη. Κουφώματα Καραφιλίδης για πολλά περισσότερα στο 2552-022-106 και καραφιλίδης.gr. Τώρα στις μεταφορές και στις μετακομίσεις, ένας έχει τις λύσεις, ένα όνομα, μια ιστορία, μεγάλο όνομα, μεγάλη ιστορία, 50 χρόνων, μισού αιώνα πια, από το 1976, ο Δημοτίκαλης είναι αυτός που μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Τον βλέπουμε παντού με τον τεράστιο στόλο οχημάτων παντός τύπου για μεταφορές και μετακομίσεις. Η εταιρεία Δημοτίκαλης που δραστηριοποιείται στο χώρο με υπεύθυνο και συνεπή τρόπο πάντα. Δημοτίκαλης.com διαδικτυακά, 2552-021-420 τηλεφωνικά για να βρείτε άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση. Είναι υπόθεση Δημοτίκαλης και η μεταφορά και η αποθήκευση και η μετακόμιση των αγαθών μας, των εμπορευμάτων μας και του νοικοκυριού μας. Εμπιστευόμαστε στα καλύτερα χέρια και τα εμπορεύματά μας και το νοικοκυριό μας για ασφάλεια και συνέπεια. Δημοτίκαλης, ένα όνομα. Εγγύηση. Πάμε Ορεστιάδα, πάμε και τη Δημότυχο. Πάμε Top Charm. Να εμπιστευτούμε εκεί τα χέρια μας και τα πόδια μας, τα άκρα μας, η περιποίηση, η αισθητική, η ομορφιά, η υγεία των άκρων μας, στα άκρα όλα. Χέρια, πόδια, στο Top Charm. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, στη Νέα Ορεστιάδα, να θυμίσουμε, τα κεντρικά στην Αναγεννήσεως 153, στην πιάτσα των Ταξί. Στο Δημότυχο όμως υπάρχει και το τμήμα ποδολογίας εκεί στην Ορφέως 21. Το Top Charm. Ο σύγχρονος χώρος που εστιάζει στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των άνω και των κάτω άκρων των χεριών και των ποδιών μας. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας στο Top Charm. Μια καλημέρα και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης για να ολοκληρώσουμε τη βόλτα μας στην αγορά. Στην τοπική αγορά πάμε Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 να αγοράσουμε τα κρεατικά που χρειαζόμαστε για το τραπέζι μας, τα κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής Κώστα Αποστολίδη, λουκάνικα για παράδειγμα, παντός τύπου χωριάτικα, λουκάνικα παραγωγής, μοσχάρι χοιρινό, μοσχάρι κοτόπουλο, μοσχάρι σκέτο, καυτερά, καθόλου καυτερά, λίγο καυτερά, μέτρια καυτερά, όπως προτιμάτε και με δικά σας υλικά. Μην διστάσετε, λέει ο Κώστας, να ζητήσετε λουκάνικα κατόπιν παραγγελίας με τα υλικά που επιθυμείτε εσείς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης κάνει και διανομές κατοίκων που πολύ εξυπηρετεί αυτό. Έρχονται τα ψώνια στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552-025-432. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο της πόλης, εκεί μετά τον κόμβο Ζαρίφη προς Ιπποκράτους. Απέναντι από το πρώην Πίκο, για να συνεννοούμαστε για τους παλαιότερους, ξέρουν που είναι αυτό, τι σημαίνει Πίκο και τι σημαίνει Κώστας Αποστολίδης, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Επιστροφή στο κέντρο της πόλης και έτσι ολοκληρώνουμε την βόλτα μας στην τοπική αγορά. Στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν για όλους. Αδριανουπόλεως και Σκρά Γωνία στη Νέα Ορεστιάδα. Νέο κατάστημα στο Διδημότυχο Ορεστιάδος 86. Επάνω στην κεντρική οδό του Διδημοτύχου, δίπλα σε πολύ γνωστό μεγάλο σούπερ μάρκετ. Ορεστιάδος 86 και προϊόντα pavlaanias.gr είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Βρίσκουμε τα πάντα, προϊόντα για περιποίηση των δικών μας ανθρώπων και του εαυτού μας για κάθε δύσκολη στιγμή. Φυσικά ορθοπαιδικά υποδήματα και όχι μόνο. Όλων των ειδών τα απαραίτητα αντικείμενα που χρειαζόμαστε, είδη και υλικά, αλλά και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας είναι στα ορθοπαιδικά Δοβρίδης που φροντίζουν κυριολεκτικά για όλους. Κάθε στιγμή της ημέρας, κάθε δύσκολη στιγμή στην περίοδο της ζωής μας είναι δίπλα μας. Να θυμίσω το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία, να το θυμίσω, είναι 24ωρη διαθεσιμότητα, μας πάει παντού με ασφάλεια, άμεσα και σιγουριά, όπου δεν μπορούμε να μετακινηθούμε αλλιώς. Εφόσον έχουμε κινητικό πρόβλημα, έχουμε μια αναπηρία, έχουμε την κίνηση με αμαξίδιο, έρχεται το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία να μας μεταφέρει όπου επιθυμούμε, όπου δικαιούμαστε, σε οποιοδήποτε προορισμό. Αλλά και τη μελέτη ύπνου, να θυμίσω, που μας αλλάζει τη ζωή. Κατοίκον γίνεται στο σπίτι μας, ανακαλύπτουμε τι συμβαίνει πραγματικά στον ύπνο μας και αλλάζουμε και την ποιότητα του ύπνου, τη βελτιώνουμε βεβαίως, και τη συγκέντρωσή μας μέσα στη μέρα και την ενέργεια που χρειαζόμαστε όταν ξυπνάμε με πονοκέφαλο, ανεξήγητο, υπερβολική κόπωση και δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε στις ανάγκες μας. Με μια μελέτη ύπνου μπορεί και αυτό να αντιμετωπιστεί. Βεβαίως το δυνατό ροχαλιτό, αυτό και αν είναι πολύ σοβαρό, για να κοιμόμαστε ήσυχα και εμείς και οι γύρω μας, αλλά και η προστασία πάνω απ' όλα της καρδιαγγειακής μας υγείας. Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Κλείνουμε ραντεβού τώρα, χαρίζουμε στον εαυτό μας τον ύπνο και τον ξύπνιο που μας αξίζουν. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδη στο 2552-024-027. Συνεχίζουμε μουσικά. Σεπτέμβρη σήμερα, και αν σκόρπισαν τα φύλλα με τα γέρι τον δρόμο και αν το σκέπασε η βροχή, για μας είναι ο Σεπτέμβρης καλοκαίρι. Θυμίσω το Σεπτέμβρη το τραγούδι, η ιστορία του ωραιότερου ελληνικού τραγουδιού του φθινοπόρου. Το τραγούδι σε μουσική του Γιάννη Σπανού και στίχους του Γιώργου Παπαστεφάνου, του πολύ αγαπημένου. Είναι εδώ το alter ego του, ο Αλέξης Κοστάλας άλλωστε. Ο Γιώργος Παπαστεφάνου μας έκανε την τιμή και ήταν και αυτός εδώ κάποτε στο φεστιβάλ, συμπαρουσιάζοντας μαζί με τον Αλέξη Κοστάλα τις βραδιές, τις θεατρικές στη Νέα Ορεστιάδα. Τώρα καιρός να είναι εκεί που είναι, στην Αθήνα και στο νησί του. Συνεχίζουμε να ακούμε στίχους του, τραγουδισμένους από μεγάλα ονόματα, μελοποιημένους από σπουδαίους συνθέτες. Και η φωνή του πάντα βεβαίως θα μας συντροφεύει, του Γιώργου Παπαστεφάνου, η πιο γνωστή ραδιοφωνική φωνή της Ελλάδας. Ένας θησαυρός γνώσεων. Τώρα τι μου ήρθε για τον Γιώργο Παπαστεφάνου να πω, θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατέλειωτες. Δάσκαλος τεράστιος για όλους τους ραδιοφωνατζίδες. Γιώργος Παπαστεφάνου έγραψε λοιπόν τους στίχους, Γιάννης Σπανός τους μελοποίησε, το τραγούδισαν πολύ έκτοτε. το τραγούδι «Θυμήσου» το Σεπτέμβρη. Είχε γραφτεί για παράσταση θεατρική. Ένα έργο που ανέβηκε το 1967-1968 στο θέατρο Διονύσια με πρωταγωνιστές την Έλληνα Μπέτη και τον Κώστα Καρά. Το έργο ήταν αγγλικό, μια κομεντή του Νοέλ Κάουερτ, και στο θίασο της Έλλης Λαμπέτη συμμετείχαν ο Κώστας Καράς, ο Κώστας Καζάκος, η Δέσποινα Νικολαίδου, η νεαρή τότε Νένα Μεντή. Η Έλλη Λαμπέτη ήθελε να τελειώνει το έργο με τραγούδι που με τη φωνή του Κώστα Καρά θα ακουγόταν από τα μεγάφωνα καθώς θα έφευγε, λέει, ο κόσμος από το θέατρο. Με δική της παραγγελία λοιπόν, και μάλιστα τη τελευταία στιγμή έγραψε ο Γιώργος Παπαστεφάνου μαζί με τον Γιάννη Σπανό το τραγούδι «Θυμίσου» το Σεπτέμβρη. Μια και έτσι θα λεγόταν και το έργο. Αφηγείται ο ίδιος ο Γιώργος Παπαστεφάνου. Ο πολιτισμός μας όλος. Το τραγούδι λοιπόν υπάρχει ηχογραφημένο από την εποχή του θεατρικού με τη φωνή του Κώστα Καρά. Έκτοτε οι διασκευές του τραγουδιού είναι πολύ άριθμες. Εδώ επιλέξαμε να το ακούσουμε σε μια νεότερη διασκευή. Βέβαια, το έχουμε και με τον Κώστα Καρά, το έχουμε και με τον Γιάννη Πουλόπουλο. Εδώ θα το ακούσουμε από το Les Revoir με την Αλεξάνδρα Μπονάτσου στο τραγούδι. Σε μια πιο σύγχρονη εκδοχή του. Θυμίζω το Σεπτέμβρη λοιπόν, καλό Σεπτέμβρη να έχουμε. Είπαμε, για μας είναι ο Σεπτέμβρης καλοκαίρι. Καλή ακρόαση φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
8: Mom, look! I did it!
9: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25530 26619 και 695 78 31 828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
10: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
11: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρος.
14: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
15: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
14: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
15: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
16: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
17: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
14: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
18: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.

Μα στην Αλεξανδρούπολη, την πόλη Πιθράκη, μέχρι και τις παρυφές της Καβάλας. Φτάνει η φωνή των FM, η φωνή του Εύρου στα FM, ραδιοφωνικά. Διαδικτυακά φτάνουμε παντού στον πλανήτη από το radioevros.gr, από όπου μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, όπου υπάρχει σύνδεση με το ίντερνετ. Στην ταυτότητα της ημέρας σήμερα, που είναι η πρώτη μέρα μάλιστα του νέου εκκλησιαστικού έτους, όπως λέγεται, η αρχή Ινδικτιώνος, κάθε χρόνο η 1η Σεπτέμβρη, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι δηλαδή η αρχή του εκκλησιαστικού έτους που ξεκινά 1η Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Η ημέρα έλκει την καταγωγή της, λέει, από την αρχαία ρωμαϊκή συνήθεια, από πού θα την έλκει την καταγωγή της, αλλά και την αρχαία πολιτική τάξη. 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο προσδιοριζόταν ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες στο Ινδίκτιο. Στο Βυζάντιο γιορταζόταν ως πρωτοχρονιά και συνέπιπτε με το νέο εκκλησιαστικό έτος. Ήταν η αρχή του Ινδίκτου. Η Εκκλησία λοιπόν εορτάζει την αρχή της Ινδίκτου για τρεις λόγους. Πρώτον, ως αρχή του νέου έτους. Δεύτερον, για την ευλογία του νέου χρόνου από το Θεό. Και τρίτον, σε ανάμνηση της μετάβασης του Χριστού στη συναγωγή των Ιουδαίων, κατά την οποία του εδόθη το βιβλίο του προφητή Ισαΐα και ο Ιησούς άρχισε να διαβάζει το κεφάλαιο Ξ-Α. Ξ, δηλαδή 71ο Ξ-Α. Το κεφάλαιο. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ουένεκε έχρισέ με, έλεγε αυτό το κεφάλαιο, σύμφωνα με τις γραφές. Σήμερα λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά όλα αυτά τα γεγονότα, αν ήταν γεγονότα, και τη μνήμη μεταξύ άλλων του Αγίου Ιησού του Ναβί, του Σιμεών του Στυλίτου και της Μάρθας, της μητρός αυτού, του Αμούν του Διακόνου και των συναυτό 40 γυναικών παρθένων και ασκητριών. Ο Αμούν ήταν διάκονος στην Αδριανούπολη μάλιστα και δάσκαλο 40 παρθένων και ασκητριών με τα κάτωθι ονόματα Αδαμαντινή, Αθηνά, Ακριβή. Καλά, είναι πάρα πολλά, δεν θα τα πω όλα. Τι ορτολόγιο αυτό σήμερα. Γιορτάζουν πάρα πολλά ονόματα, θα τα πω εδώ, για να δώσουμε και τις ευχές μας, να θυμηθούμε φίλους και φίλες και συγγενείς που έχουμε με σπάνια ονόματα, που παραπονιούνται κιόλας οι καημένοι πολλές φορές ότι δεν τους θυμούνται γιατί δεν ξέρουμε πότε γιορτάζουν. Να, ας τους κάνουμε την έκπληξη, να τους δώσουμε τη χαρά, να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Στην Αδαμαντίνη, στον Αδαμάντιο, στην Αδαμαντία, στο Διαμαντή, στη Διαμάντο, στην Αθηνά, στην Ακριβή, στον Ακριβό, στην Αντιγόνη, στον Αντίγονο, στην Αριβία, στην Ασπασία, στον Ασπάσιο, στην Αφροδίτη, στη Διόνη, στη Δοδόνη, στην Ελπινίκη, στην Ερασμία, στον Εράσμιο, στην Ερατό, στην Ερμηνεία, στον Ευτέρπιο, στην Ευτέρπη, στον Θαλή, στη Θάλια, στη Θεανό, στη Θεονόη, στη Θεονύμφη. Χρόνια πολλά, καλή ροή, καλή στη Κλειό και Κλεονίκη και Κλεόπατρε. Κλεόπατρος βεβαίως, το αρσενικό του, αλλά και Κλεοπάτρα. Κοραλία και Μαργαρίτη και Μαργαρίτα και Μαριάνθη και Μελπομένη και Μόσχο και Μόσχος με το αρσενικό του ονόματος και Μόσχο με ωμέγα στο θηλυκό. Και Ουράνιος και Ουρανία και Πανδώρα και Παρθένα και Παρθενόπη και Πινελόπη και Πολύμνιος και Πολύμνια και Πολυνίκη και Σαπφό και Σιμεών και Σιμεωνία και Τερψιχώρη και Τροάς και Χάιδο και Χάιδος και Χαϊδεμένη και Χαρικλής και Χαρίκλια. Χρόνια σας πολλά. Να τα χαίρεστε τα ονόματά σας. Με υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, αυτά με το ορτολόγιο. Σε λοιπές επαιτίως και γιορτές είναι η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης, λέει, στη Νέα Ζηλανδία σήμερα, που συμπίπτει με την πρώτη μέρα της άνοιξης για εκείνο το ημισφαίριο, στο νότιο ημισφαίριο. Μια μέρα που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, σύμφωνα με τους διοργανωτές της, αν ακολουθήσουμε κάποιες από τις προτάσεις τους. Δηλαδή, να κεράσουμε έναν καφέ ή μια μπύρα σε έναν άγνωστο στον δρόμο. Να φτιάξουμε ένα κέικ και να μοιράσουμε στους γειτονές μας. Χάρισε σε λουλούδια, λέει, σε ένα φίλο ή μια φίλη σου σήμερα. Μοίρασε χαρά. Είναι η μέρα της τυχαίας ευγενικής πράξης για τη Νέα Ζηλανδία. Θα μπορούσε να διαδοθεί παγκοσμίως, είναι ωραία μέρα αυτή. Η μέρα της ακακίας στην Αυστραλία. Οι ολάνθιστες ακακίες σηματοδοτούν τον ερχομό της άνοιξης στη χώρα των καγκουρό. Ναι, εμείς έχουμε τον ερχομό του φθινοπόρου 1η Σεπτέμβρη. Στο νότιο ημισφαίριο, είπαμε, ξεκινάει η άνοιξη. Πάμε πιο βόρεια. Στη Ρωσία είναι η μέρα της γνώσης που συμπίπτει με το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς. Στη Σιγκαπούρη η μέρα του δασκάλου, για τον ίδιο λόγο προφανώς. Στη Σλοβακία η μέρα του συντάγματος. Το Ουσμπεκιστάν γιορτάζει την επέτειο της ανεξαρτησίας του από τη Σοβιετική Ένωση το 1991. Και στην Κίνα είναι η μέρα του δημοσιογράφου, λέει, στη Δημοκρατία της Κίνας σήμερα. Αυτά με το ταξιδάκι μας στον πλανήτη. Να δούμε τι συμβαίνει και σε άλλες γωνιές αυτού του τόπου. Αυτού του τόπου. Του τόπου, ναι. Του πλανήτη μας. Ένας τόπος για όλους. Και δύο λόγια τώρα για να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο το μήνα με τον οποίο θα περάσουμε τις επόμενες 29 μέρες μαζί του. Θα συμβιώσουμε με το Σεπτέμβρη από σήμερα για τις επόμενες 29 μέρες. Το Σεπτέμβρη που είναι ο ένατος μήνας του ισχύοντος γρηγοριανού ημερολογίου με διάρκεια 30 ημερών. Η λέξη Σεπτέμβριο, σας γνωστόν,

0: Προέρχεται από το September στα λατινικά, που προέρχεται από το αριθμητικό Septem, δηλαδή 7, καθώς ήταν ο 7ος μήνας του αρχαίου δεκάμηνου τότε ρωμαϊκού ημερολογίου. Αργότερα, με την προσθήκη του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου, ο Σεπτέμβριος μετακινήθηκε στην 1η θέση του και παρέμεινε ο 9ος μήνας. Και τώρα, χωρίς όμως να αλλάξει την ονομασία του, η ρωμαϊκή σύγκλητος, θέλοντας να κολακέψει τον αυτοκράτορα Τιβέριο, αποφάσισε να δώσει το όνομά του στο μήνα Σεπτέμβριο. Αυτός όμως σοφάπιον αρνήθηκε, επειδή υποστήριξε ότι οι συχνές αλλαγές στις ονομασίες των μηνών μόνο σύγχυση προκαλούν. Και έτσι τον Σεπτέμβριο στη Ρώμη. Ο Σεπτέμβριος στη Ρώμη παρέμεινε Σεπτέμβριος και δεν λέγεται. Πώς θα μπορούσε να λεγόταν, Τιβέριος? Μάλλον από το όνομα του αυτοκράτορα Τιβέριου, όπως ο Αύγουστος και ο Ιούλιος, για παράδειγμα, πήραν τα ονόματα των αυτοκρατόρων. Ο Τιβέριος δεν το δέχτηκε αυτό, σοφά έπραξε. Παρέμεινε Σεπτέμβριος και τότε στη Ρώμη τελούνταν μεγάλες γιορτές αυτό το μήνα, όπως τα Καπιτόλια και οι Ρωμαϊκοί αγώνες προς τιμήν του Δία. Κάτι σαν τους Ολυμπιακούς αγώνες των Ρωμαίων ήταν αυτοί. Την 1η Σεπτεμβρίου προσδιοριζόταν ο ετήσιος φόρος που έπρεπε να καταβάλουν οι Ρωμαίοι πολίτες, είπαμε, το Ινδίκτιο. Εξού και Ινδικτιών ο μήνας, που στο Βυζάντιο γιορταζόταν, είπαμε, ως πρωτοχρονιά και συνέπειπτε με το νέο εκκλησιαστικό έτος, και παραμένει αυτό πια εθιμοτυπικά για την Ορθόδοξη Εκκλησία η αρχή της Ινδικτιώνος. Το αρχαίο Αττικό ημερολόγιο τώρα, Σεπτέμβριος, αντιστοιχούσε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα με τα Γυτνιώνα και στο πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Βοϊδρομιώνα. Δεσπόζουσα γιορτή στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ελευσίνα ήταν τα Ελευσίνια με τα περιώνυμα μυστήρια, τα Ελευσίνια μυστήρια. Τώρα η 1η Σεπτεμβρίου συνδέεται και με επικύρες προλήψεις, κυρίες και κύριοι. Κυρίες και κύριοι, οι έγκυες απήχαν, λέει, από κάθε εργασία για να μην γεννηθεί το παιδί τους με σημάδι του Αγίου Σημεών του στη Λίτη που γιορτάζει αυτή την ημέρα. Σημεών, ίσον σημαδεύω, έτσι το ερμήνευαν. Η 1η Σεπτεμβρίου θεωρείται η ημέρα του χρονογράφου, καθώς πιστεύετε ότι ο Χάρος, λέει, γράφει όσους θα πεθάνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου σήμερα. Για να ξορκίσουν τον Χάροντα, οι νοικοκυρέοι σπάνε ένα ρόδι στην είσοδο του σπιτιού του σήμερα. Στη λαϊκή μας παράδοση αυτά. Επίσης, στο λαϊκό μας καλεντάρι, ο Σεπτέμβρης έχει διάφορες ονομασίες. Λέγεται Χινόπορος, επειδή θεωρείται ο πρώτος μήνας του φθινοπόρου. Λέγεται Ορτικολόγος, λόγω του περάσματος των ορτικιών που αποδημούν νότια. Λέγεται Τριγητής ή Τριγομηνάς, λόγω του τρίγου που είναι η κύρια αγροτική απασχόληση το μήνα αυτό. Λέγεται και Σποριάρης, επειδή προετοιμάζεται η σπορά των χωραφιών. Και τέλος, Σταυρίτης, το όνομα αυτού, από τη μεγάλη εορτή της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού που γιορτάζεται στις 14 Σεπτεμβρίου. Αυτά για το μήνα που από σήμερα μπήκε στη ζωή μας, αυτά για την ταυτότητά του και αυτού όλου του μήνα, αλλά και της ημέρας, της πρώτης μέρας του, σήμερα 3η-1η του Σεπτέμβρη. Κάθε Σεπτέμβρη μας τραγουδά και Μάρθα Φριτζίλα με το Φίβο Δελιφοριά εδώ, για να συνεχίσουμε μουσικά, να πάρουμε μια ανάσα και να προχωρήσουμε με τα υπόλοιπα ειδησιογραφικά, που είναι και πολλά. Και θα τα δούμε ένα προς ένα, ξεφυλίζοντας την ραδιοεφημερίδα μας μέχρι τη μία. Κάτσε τώρα, γιατί την καταστρέψαμε εδώ την Μάρθα Φριτζίλα. Δεν ακούσαμε από την αρχή τι μας είπε. Πάμε από την αρχή. Να τι.
1: Κάθε Σεπτέμβρη θα γυρνάς από το χωριό σου και μόνο απ' τα άσπρα μέρη κάτω από το μαγιό.

0: Λοιπόν, ωραία, για να πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας εφημερίδων τώρα, κυρίες και κύριοι. Μπήκανε και οι εφημερίδες μας στον ρυθμό της νέας σεζόν. Άρχισε η επανέκδοσή τους μετά από το καλοκαιρινό τους διάλειμμα. Και έχουμε τις δύο ημερήσιες εφημερίδες από τον ομό Ροδόπης, όπως πάντα. Την εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης και την εφημερίδα Ο Χρόνος Αλφαβητικά. Μας έρχονται από το γειτονικό μας νόμο με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη, ενίοτε και στον Εύρο πιο συγκεκριμένα. Έχουμε όμως και τις δύο ευρύτικες εφημερίδες από την Αλεξανδρούπολη Έδρατο, Συγγνώμη και η Ελεύθερη Θράκη και σήμερα. Στα πρωτοσέλιδά τους λοιπόν θα σταθούμε για να ρίξουμε μια ματιά στους κυριότερους τίτλους, να πάρουμε μια σφαιρική άποψη από την τοπική ειδησιογραφία. Αν και για όλα αυτά αναλυτικά θα τα έχετε διαβάσει ενδεχομένως στο radioevros.gr, από που αλλού θα ενημερώνεστε άλλωστε. 24 ώρες το 24ωρο, radioevros.gr, και θα τα ακούτε από τις εκπομπές μας πριν γίνουν πρωτοσέλιδες εφημερίδες. Πάμε στον παρατηρητή της Θράκης αρχικά. Οι προτάσεις των Δήμων της Ροδόπης για την επόμενη μέρα της περιοχής είναι το κύριο θέμα. Από το δημογραφικό και τις επενδύσεις μέχρι τις οδικές υποδομές, τον τουρισμό και την κοινωνική κατοικία, οι προτεραιότητες που παρουσίασαν οι δήμαρχοι της περιοχής στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Να θυμίσουμε ότι βρέθηκαν οι δήμαρχοι με τον. Όλοι οι δήμαρχοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα, ποιος πρόλαβε να θέσει τι και να εισακουστεί, άλλο θέμα. Πάντως η εκδήλωση έγινε, η συνεδρίαση αυτή έγινε. Και η εφημερίδα Παρατηρητής της Θράκης παρουσιάζει τις προτάσεις των Δήμων της Ροδόπης. Συναντήσεις με όλους τους φορείς του πρωτογενούς τομέα της Ροδόπης και τον κύριο Ανδριανό. Να θυμίσουμε εδώ ότι ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ήταν στη Ροδόπη χτες. Προσγειώθηκε στην Αλεξανδρούπολη, έκανε ένα σύντομο πέρασμα από τον Εύρο, δηλαδή μόνον και μόνον αφού εκεί προσγειώθηκε το αεροπλάνο. Πήγε στη Ροδόπη. Είναι στο πλαίσιο των επισκέψεων των υπουργών, εν ώψη ΔΕΘ, είπαμε, αυτές οι επισκέψεις που γίνονται στην περιοχή μας. Ο κύριος Ανδριανός προτίμησε να πάει στη Ροδόπη αυτή τη φορά. Δεν τόλμησε να πάει να συναντηθεί με τους ευρύτες αγρότες, στους οποίους έχει υποσχεθεί πολλάκις πολλά και δεν εφαρμόστηκαν. Αλλά και στη Ροδόπη αντίστοιχα. Δυστυχώς. Κτηνοτροφικός Σύλλογος λέει πως το επίκεντρο ήταν η ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου, η αυξημένη προστασία από ζωονόσους, οι οφειλές προς τους κτηνοτρόφους και η διόρθωση εκκρεμωτήτων στις δηλώσεις. Και ο Αγροτικός Σύλλογος Ροδόπης είπε πως μίλησαν για τις αρδευτικές υποδομές, τις δυσλειτουργίες στο ΟΣΔΕ, τους αναβασμούς και το υψηλό κόστος παραγωγής. Αυτά ήταν τα ζητήματα που έθεσαν. Άλλα θέματα. Ανατολή και Δύση ενώθηκαν κάτω από το φως της Πανσελίνου στο Αρχαίο Θέατρο Μαρονίας, στα πολιτιστικά. Εξιχνιάστηκε απάτη σε βάρος ηλικιωμένης στην Κομωτινή, είδαμε το αστυνομικό δελτίο χτες για το θέμα. Και παραμένοντας στον ομό Ροδόπης, πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος, με κύριο τίτλο «Την Ροδόπη που ξανακαλεί το Υπουργείο Υγείας για ασθενοφόρο στο παραλιακό μέτωπο», επιστολή της κυρίας Ελευθεριάδου και ερώτηση του Ιλχάν Αχμέτ, διότι είχαμε έναν θάνατο, μια απώλεια ζωής δυστυχώς, έλλειψη ασθενοφόρου. Και επανέρχεται το ζήτημα, το αίτημα να υπάρχει ασθενοφόρο στο παραλιακό μέτωπο της Κομωτινής, του νομού Ροδόπης μάλλον συνολικά, τα καλοκαίρια. Η Νέα Εγνατία Οδός και οι συνθήκες ντροπής στα διόδια του Ιάσμου, πρωτοσέλιδο στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Αποδέκτης δεκάδων παραπώνων από Έλληνες και Βαλκάνιους η εφημερίδα, και όχι μόνο, και το Ράδιο Εύρο συνεχώς λαμβάνει μηνύματα από τους φίλους αναγνώστες και ακροατές για αυτήν την συνθήκη που επικρατεί στα διόδια του Ιάσμου το τελευταίο διάστημα. Η αναμονή μέχρι και μιας ώρας και λειτουργία μόνο μιας λωρίδας. Χθες αναδείξαμε για μία ακόμη φορά το θέμα με φωτογραφικό υλικό που μας έστειλε ακροατής από το σημείο. Περίμενε 50 λεπτά. Εκείνη τη στιγμή στα διόδια Ιάσμου. Ο κύριος Ανδριανός στην Κομωτινή, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, είπε πως είναι εθνική μας υποχρέωση να στηρίξουμε τη Ροδόπη και τον πρωτογενή τομέα. Τι λέτε, μάλιστα. Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένη στην Κομωτινή, το αστυνομικό δελτίο και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Στο φανάρι, λέει, μια Γερμανίδα τουρίστρια καθαρίζει εθελοντικά το χωριό. Η νέα σελίδα για το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης. 700 νέες θέσεις φοιτητικής στέγασης και ισχυρό αναπτυξιακό σχέδιο. Προχωράει και η δημιουργία παραρτήματος στο Κάιρο. Είχαμε προσαγωγές Τούρκων μοτοσυκλετιστών στην Κομωτινή, κυρίες και κύριοι. Αν δεν το έχετε ακούσει το θέμα, έκαναν το σήμα των γκρίζων λύκων οι μοτοσυκλετιστές εκεί. Αφέθηκαν όμως ελεύθεροι αφότου έγιναν οι απαραίτητοι έλεγχοι από την ελληνική αστυνομία. Κυκλοφορούσαν παίζοντας οθωμανικά εμβατήρια σε μεγάφωνα. Με τις μοτοσυκλέτες τους, με τουρκικές σημαίες, με το σήμα των γκρίζων λύκων και με οθωμανικά εμβατήρια, διέσχιζαν το κέντρο της Κομωτινής, παρακαλώ, οι Τούρκοι μοτοσυκλετιστές. Αυτό και έγιναν και προσαγωγές. Βεβαίως αφέθηκαν ελεύθεροι. Λοιπόν, αυτά από τις δύο ημερήσιες εφημερίδες του γειτονικού μας νομού της Ροδόπης. Μια ματιά και στη Γνώμη και στην Ελεύθερη Θράκη, για να κλείσουμε τον κύκλο αυτόν με τον έντυπο τύπο της περιοχής. Η Γνώμη πρωτοσέλιδο έχει το άλλο ένα Σαββατοκύριακο αναμονής και ταλαιπωρία στα διόδια της Θράκης. Αυτός είναι ο τίτλος και έχει φωτογραφικό χαρακτηριστικό στιγμιότυπο με τις εικόνες ντροπής που εκτελήχθηκαν στα μετοπικά διόδια Ιάσμου της Νέας Εγνατίας Οδού, όπου σχηματίστηκαν τεράστιες ουρές αυτοκινήτων, όπως λέει στον υπότιτλό της η εφημερίδα «Η Γνώμη» στο πρωτοσέλιδό της. Μεγάλη αγανάκτηση των οδηγών που χρειάστηκε να περιμένουν μέχρι και μία ώρα προκειμένου να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Προβληματισμός και αναστάτωση για το επαναλαμβανόμενο σκηνικό και για τη λύση που δεν δίνεται. Ερώτηση βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία. Εγνατία οδός, κλειστές λωρίδες, τεράστιες καθυστερήσεις, αλλά ακριβότερα διόδια. Αυτό αναδεικνύει ως κύριο θέμα της ημέρας σήμερα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα «Η Γνώμη». Άλλα θέματα. Έφυγε από τη ζωή ο Αργύρης Κελίδης. Ήταν ιδρυτής, ιδιοκτήτης του ελαιοτριβίου Κύκλοπας. Ο κύριος Μανιάτης προς την Κομισιόν. Κυρώσεις για τουρκικές παραβιάσεις στην Αλεξανδρούπολη. Ερώτηση του Ευρωβουλευτή του Πασό Κινήματος Αλλαγής με αφορμή το περιστατικό με το τουρκικό ντρόουν στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης και της Σαμοθράκης. Στη Σαμοθράκη τώρα ο Τούρκος επιχειρηματίας που ένωσε τη Λίμνο με το Τσανάκαλε. Να δούμε αν θα ενώσει και τη Σαμοθράκη με το Τσανάκαλε. Αν θα βάλει πλοίο να ενώνει το νησί του Εύρου με την Τουρκία. Είναι ένα αίτημα χρόνιο αυτό, αλλά δεν λειτουργεί δυστυχώς ακόμα τελωνίως στο νησί, παρότι υπάρχει δυνατότητα έκδοσης βίζας. Έχουμε την πρεμιέρα του ΒΙΤΑ του δεύτερου διεπιστημονικού περιβαλλοντικού συνεδρίου της Ιεράς Συνόδου που διοργανώνεται σε Δαδιά, Σουφλή και Αλεξανδρούπολη. Δεν προβάλλεται ιδιαιτέρως αυτό, δεν λάβαμε και κάποιο αναλυτικό πρόγραμμα εδώ που τα λέμε. Μαθαίνουμε ότι θα έρθει και ο κύριος Ιερώνυμος, αλλά να δούμε αν θα τα καταφέρει τελικά και τι περιλαμβάνει αυτό το πρόγραμμα. Στο Σουφλί, στη Δαδιά και στην Αλεξανδρούπολη διεξάγεται το δεύτερο διεπιστημονικό περιβαλλοντικό συνέδριο της Ιεράς Συνόδου αυτές τις μέρες. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατεβαίνουν οι αγρότες του Εύρου. Είναι η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ενότητα, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Βορείου Εύρου. Στην Αλεξανδρούπολη είχαμε 5 συλλήψεις για πλαστά χαρτονομίσματα. Το είδαμε αναλυτικά και αυτό το θέμα χτες. Η επιστροφή στα ερημωμένα χωριά τώρα. Το κίνημα της Φουρνάς φτάνει και στον Εύρο. Θα θυμάστε ότι ήρθε πρόσφατα, μέσα στο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, η πρόεδρος του κινήματος αυτό, η Δασκάλα. Και συναντήθηκε με τον δήμαρχο τον Διαμαντή Παπαδόπουλο στο Δημαρχείο. Τον δρόμο που άνοιξαν τώρα μια δασκάλα και ένας ιερέας στην Ευρυτανία είναι αυτός ο δρόμος που ακολουθούν η Νέα Βίσα, τα Δίκαια και ο Κυπρίνος του Δήμου Ορεστιάδας. Τα σχολεία τα κρατάμε ανοιχτά με νύχια και με δόντια, τονίζει ο Δήμαρχος Ορεστιάδας Διαμαντής Παπαδόπουλος. Αναζητούνται οικίες προς ενοικίαση, να θυμίσουμε τώρα εδώ, στα τρία αυτά χωριά. Στον Κυπρίνο εδώ και πολύ καιρό έχει εκδοθεί σχετική ανακοίνωση. Στη Νέα Βίσα δεν ξέρω αν εκδόθηκε, στα Δίκαια πρόσφατα. Διότι υπάρχει, λέει, εκδηλώνεται, λέει, ενδιαφέρον ήδη από οικογένειες να έρθουν να εγκατασταθούν στα χωριά μας. Βάλε τα 10 χιλιάρικα του προγράμματος μετεγκατάσταση του Υπουργείου Οικογένειας Οικογενειακής Συνοχής. Βάλε και τα 5 χιλιάρικα που δίνει αυτό το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Φτάνουμε στα 15 για τα πρώτα έξοδα. Αυτή είναι η αρχική βοήθεια. Για μετά βλέπουμε. Για σχολεία, για υποδομές, για υγεία, για εργασία κυρίως. Είδομεν. Λοιπόν, έχουμε και την αναγέννηση των κονοφόρων του δάσους της Δαδιάς μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 23. Άλλο θέμα στην εφημερίδα «Η Γνώμη» και ολοκληρώσαμε το δικό της πρωτοσέλιδο για να πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη. Πλαστά ευρώ. Πόσο ασφαλής είναι η αγορά της Αλεξανδρούπολης? Αυτός είναι ο κυριότερος τίτλος στην εφημερίδα σήμερα. Το κύκλωμα δηλαδή προσπάθησε να διοχετεύσει πλαστά χαρτονομίσματα σε επιχειρήσεις της πόλης με τον ιδιοκτήτη περιπτέρου που μιλάει στο Thrakinet για τον κίνδυνο που καιροφυλακτεί καθημερινά. Είχαμε 5 συλλήψεις να θυμίσουμε από την αστυνομία. Οι 3 ήταν για την υπόθεση με τα πλαστά χαρτονομίσματα και οι 2 συλλήψεις γιατί εκεί ενεπλάκει και ένας ανήλικος. Και συνελήφθησαν και οι γονείς του για παραμέληση ανηλίκου, εποπτείας ανηλίκου. Άλλα θέματα στην Ελεύθερη Θράκη και στο δικό της σημερινό πρωτοσέλιδο. Το ότι ζεσταίνουν τα τρακτέρια αγρότες του Εύρου, μαζική συμμετοχή στο κάλεσμα της Επιτροπής των Μπλόκων. Το χρονογράφημα του ακατανόμαστου, δηλαδή του Δημοσθένη Δούκα που κατονομάζεται τελικά. Α, επισήμως πια, επιμέλεια Δημοσθένης Δούκα στο γράφει η εφημερίδα. Μέχρι πρότινος λέγανε μόνο για τον ακατανόμαστο με αρχικά ΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔΔ δημοσίως. Μια γάτα που καυγίζει είναι το σημερινό του θέμα. Με διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν γενικότερα με τον Εύρο ή και ειδικότερα. Η ασπίδα του Αχιλέα και στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Υπεγράφει συμφωνία για τον ελληνικό θόλο. Το οδηπορικό στα χωριά του Τριγώνου από τον Παναγιώτη Κουσίδη παρουσιάζεται σε ένα άρθρο επίσης στην εφημερίδα. Η Σέβη Βολουδάκη που ήρθε στον Εύρο και χαμπάρι δεν πήραμε. Βασικά το ξέραμε ότι θα έρθει, αλλά δεν μας είπε κανείς που θα πάει, τι θα κάνει και ήρθε εδώ στη γειτονιά μας και τα μάθαμε κατόπιν εορτής. Ένα μεγάλο έλλειμμα επικοινωνίας από τη Νέα Δημοκρατία και τους βουλευτές και τους υπουργούς που στέλνει και τα κυβερνητικά στελέχη στην περιοχή. Κατά τα άλλα, θέλουν να επικοινωνήσουν το γεγονός ότι επισκέπτονται την Βόρεια Ελλάδα όλοι ετούτοι, εν ώψη ΔΕΘ. Αλλά το επικοινωνούν, είπαμε, κατόπιν εορτής. Όλα για τις φωτογραφίες και τα social media. Ποιος ξέρει. Καλό θα ήταν να είμαστε εκεί οι δημοσιογράφοι να θέσουμε και ερωτήματα, εφόσον έρχονται μέχρι εδώ, για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα κάποια στιγμή. Επιθεώρησε πάντως η κυρία Βολουδάκη το kit και δομές και συναντήσεις με φορείς είχε, βλέπουμε, μετά τις αναρτήσεις που έγιναν στα social media χτες, όπου βρέθηκε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στον Εύρο, εγκαινιάζοντας έναν κύκλο περιοδιών κυβερνητικών κλιμακίων στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπως λέει και η εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη. Τα ονομαστήριά του γιορτάζει ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος αύριο Τετάρτη και έτσι θα έχουμε και πολυαρχιερατικό εσπερινό, ενώ την Πέμπτη έχουμε και αρχιερατικό συλλειτουργό. Και στην Ελεύθερη Θράκη η ενίσχυση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης με νέα έργα και 700 θέσεις φοιτητικής στέγασης βρέθηκαν στο επίκεντρο η αναβάθμιση των υποδομών και το νέο τμήμα κτηνιατρικής στη συνάντηση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη με τη νέα πρίτανη Μαρία Μιχαλοπούλου. Έχουμε και αλλαγή σκυτάλης τώρα αύριο. Παραδίδει ο κύριος Φώτης Μάρης στην κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου. Νέα περίοδος ξεκινάει επίσημα για το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης με την πρώτη γυναίκα πρίτανη σε αυτό να αναλαμβάνει πλέον επισήμως αρμοδιότητα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, η ώρα είναι ακριβώς 11 φίλες και φίλοι και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με καλεσμένο στο στούντιο, είναι καθόδον έρχεται, για ένα ενδιαφέρον θέμα που έγινε γνωστό τις τελευταίες ώρες και θα μας μεταφέρει περισσότερα, αναλυτικότερα, ένας εκ των πρωταγωνιστών του θέματος αυτού. Σε λίγο όμως. Η ώρα είναι ακριβώς 11, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
1: Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Υπουργείο Σούπερ Μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
8: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. για τα πιο brand ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Οριστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
11: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
12: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
14: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
13: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
14: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
15: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
16: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
17: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
16: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
17: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
18: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
19: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
20: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
21: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Επιστροφή ζωντανά στο Ευροσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. 8:30 λεπτά μετά τις 11, αυτό το πρωινό Τρίτης, πρώτης μέρας του Σεπτέμβρη του 2026. Και πάμε να σας ανοίξουμε και τις κάμερές μας. Θα βλέπετε, αν έχετε δυνατότητα, μέσα από τη σελίδα μας στο Facebook του Ράδιο Εύρος και όσα θα συμβαίνουν στο στούντιο τώρα με τον καλεσμένο μας. Να τον καλημερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κοντά μας και αντιπρόεδρος είναι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία, παρακαλώ, των Ενώσεων Στρατιωτικών. Είναι ο κύριος Νίκος Παναγιωτίδης. Κύριε Πρόεδρε και Αντιπρόεδρε, κύριε Παναγιωτίδη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε.
22: Καλημέρα, κύριε Πατούνα, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Αρχικά να πω ότι ήμουν μέχρι πρόσφατα αντιπρόεδρος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία.
0: Άλλαξε αυτό. Με συγχωρείτε, δεν το ήξερα.
22: Εντάξει, λόγω της πρόσφατης διοικητικής τέτοιο, λόγω ότι εμείς είμαστε σε λίγο καιρό στην αποστρατεία. Mm-hmm. Οπότε κάποιοι νέοι συνάδελφοι θα μπουν στη θέση μας για να ολοκληρώσουν.
0: Οπότε δεν ανήκετε στο διοικητικό της Πομένης. Παρ' όλα αυτά, η ψυχή σας είναι πάντα εκεί και η διάθεσή σας να συμβάλλετε.
22: Είμαι ο σύμβουλος του πρόεδρου της Πομένης, οπότε είμαστε από κοντά.
0: Από κοντά πάντα. Πολύ ωραία. Και από κοντά και στους συναδέλφους σας. Αυτή είναι η αφορμή της συζήτησής μας, φίλες και φίλοι. Τώρα θα ίσως να έχετε ακούσει, να έχετε δει κάπου αυτές τις ημέρες ότι υπήρξε μια καταστροφή σε ένα διαμέρισμα στη Νέα Ορεστιάδα. Το καλύψαμε το θέμα από την πρώτη στιγμή στο Ράδιο Εύρος και στο radioevros.gr, παρότι δεν ήμασταν ζωντανά στη νέα σεζόν στον αέρα. Στο radioevros.gr όμως υπήρξε αποκλειστικό ρεπορτάζ με όσα συνέβησαν. Αυτά τώρα όμως έχουν και συνέχεια πλέον, διότι η γυναίκα, η οικογένεια που επλήγει από αυτή την καταστροφή είχε και άλλες δυστυχώς θλιβερές εξελίξεις στη ζωή της τις προηγούμενες μέρες και έρχεται εδώ τώρα η Πομένση, η ΕΣΠΕΑΜ, οι στρατιωτικοί, να τη βοηθήσουν. Το ανθρώπινο πρόσωπο των ενώσεων αυτών θα μας παρουσιάσει τώρα ο κύριος Παναγιωτίδης, γι' αυτό τον καλέσαμε εδώ, να μας πει ακριβώς τι συμβαίνει και τι έγινε, κύριε Παναγιωτίδη.
22: Αρχικά, όπως πολύ σωστά είπατε, πρόκειται για μια οικογένεια συναδέλφου η οποία δοκιμάζεται. Πριν λίγους μήνες, ας πούμε, χάσαμε τον συνάδελφο έτσι, από την παράτη ασθένεια. Mm-hmm. Άφησε πίσω του μία χείρα με δύο μικρά παιδάκια. Και θα πω ότι μόλις πριν λίγες μέρες, δυστυχώς, πήρε φωτιά το σπίτι τους. Το οποίο σπίτι κάηκε ολοσχερός, θέλω να πω, έτσι.
0: Ναι. Δυστυχώς. Δηλαδή, δύο ώρες έκαναν οι πυροσβέστες για να
22: κάποιο
0: θέσουν...
22: στοιχείο από αυτή τη στιγμή εντός του σπιτιού να σώζεται. Ναι. Άρα θα χρειαστεί λοιπόν να γίνει μια ανακατασκευή, δηλαδή επί της ουσίας συνολικά του σπιτιού. Mm-hmm. Θα πω ότι από την πρώτη, και οφείλω να το πω δηλαδή, ότι από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε και η ηγεσία του στρατεύματος, έτσι, τόσο ο αρχηγός ο κ. Κωστίδης, όσο και εδώ ο σωματάρχης ο κ. Καβιδόπουλος, αλλά και εδώ ο τοπικός διοικητής, ας πούμε, της 16ης Μεραρχίας, ότι υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το τεχνικό τμήμα του στρατού, η δημιουργία τεχνικών κατασκευών του στρατού, να μπορέσει να συνδράμει. Θα πω ότι υπάρχει ένα κύμα εθελοντισμού από τους ίδιους συναδέλφους και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό για μας. Και αποδεικνύει ότι ο συνάδελφος πρέπει να ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις τάξεις των συναδέλφων. Ναι. Δηλαδή, ένα κύμα συναδέλφων οι οποίοι πήγανε εθελοντικά, καθάρισαν το σπίτι και προσπαθούμε όλοι μας έτσι να βοηθήσουμε αυτή την οικογένεια. Θα πω λοιπόν ότι τόσο εμείς ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Στρατιωτικών Υπομένων, όσο και η Ένωση Στρατιωτικών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, από την πρώτη μέρα που μάθαμε το θέμα, μόλις πριν λίγες μέρες, σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Ηλία τον Κολύρη, εγώ βρέθηκα χθες εδώ στην Ορεστιάδα να συνδράμουμε με ένα οικονομικό βοήθημα την οικογένεια. Θα πω όμως ότι επειδή είχαμε σήμερα την ευκαιρία να συναντήσουμε και πολιτικούς εδώ της περιοχής.
0: Ναι, να σημειώσουμε εδώ μια μικρή παρένθεση ότι άρτη αφιχτής από το Δημότυχο είναι ο κύριος Παναγιωτίδης, κυρίες και κύριοι. Είχαν τη συνάντηση πριν από λίγο αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής με τον κύριο Κυρανάκη και τους τοπικούς βουλευτές και άλλους παράγοντες. Οπότε τι συνέβη εκεί.
22: Θέλω να πω λοιπόν ότι είναι ενήμερο εδώ πέρα. Δηλαδή ο κύριος Δερμετζόπουλος, ο Χρήστος Υφυπουργός, με τον οποίο μιλήσαμε και γνώριζα το θέμα. Θα πω ότι το είδε και μέσα και από την κίνηση τη δική μας, έτσι, αναδείχθηκε εδώ στην περιοχή. Mm-hmm. Θέλω να πιστεύω λοιπόν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα ευαισθητοποιηθούν κι άλλοι και αυτό που μπορώ να πω, γιατί το νιώθω και το αισθάνομαι, έτσι, και είμαι πολύ αισιόδοξος, ότι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, με τη βοήθεια όλων, ότι θα αποκατασταθεί πλήρως το σπίτι και η οικογένεια θα μπορέσει να συνεχίσει πάλι να ζει.
0: Η καταστροφή είναι ολική πάντως. Έχουν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού. Έχουμε δει ότι δεν έχει μείνει τίποτα δυστυχώς και ότι απέμεινε θέλει μετά από κατάσταση σε αρκετό χρόνο για να επανέλθει στην.
22: Εγώ επειδή είδα το χώρο, περιηγήθηκα σε όλο το χώρο, θα σου πω ναι, όντως είναι ολική η καταστροφή. Ναι. Δεν σώζεται κανένα.
0: Τώρα πού ζει η οικογένεια, πού βρίσκεται.
22: Η οικογένεια λοιπόν φιλοξενείται σε συγγενικό πρόσωπο.
0: Μάλιστα.
22: Αυτό όμως που μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση και ειλικρινά σας το λέω. Δηλαδή μια οικογένεια, η οποία έχασε μόλις πριν λίγο καιρό το στήριγμά της τον πατέρα της οικογένειας και τον σύζυγο.
0: Ναι.
22: Και η οποία περνά αυτή τη δεύτερη δοκιμασία, είδα μια πολύ αξιόλογη οικογένεια, έτσι, μια σύζυγο η οποία στέκεται πολύ δυναμικά έτσι, δίπλα στα δύο της παιδιά και ειλικρινά νομίζω ότι αξίζει έτσι, τέτοιες οικογένειες με την αξιοπρέπεια, ας πούμε, αυτοί που αντιμετωπίζουν αυτές τις καταστάσεις, να τη βοηθήσουμε όλοι και άλλωστε δείχνουμε κι εμείς έτσι, ότι τοπική κοινωνία, ότι είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Και έτσι πρέπει να είμαστε.
0: Τι ως πρωτοβουλία ήταν αρχικά όλοι αυτοί. Εσείς το γνωρίσατε, το μάθατε, αλλά κάποιος ανέλαβε, κάποιος έκανε την αρχή. Κάποιος
22: θα πω λοιπόν ότι η αρχή έγινε από τους ίδιους συναδέλφους της οικογένειας, του εκλειπώντος συναδέλφου μας, ναι, μέσα ναι. από το στρατόπεδο. Θα πω ότι ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ και οφείλω να το πω, γιατί έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ηλίας ο Προύβος από το Κράνος.gr.
0: Mm-hmm, που ανέδειξε και το θέμα δημοσιογραφικά.
22: Που το ανέδειξε και είμαστε και σε συνεχή επαφή και μάλιστα. Mm-hmm. Ζήτησε να ενημερώνεται συνεχώς για το θέμα και να το παρακολουθεί και αυτός και μέχρι την ολοκλήρωσή του. Mm-hmm. Θα πω ότι και ο ίδιος ενδιαφέρθηκε να ενημερώσει και τη στρατιωτική ηγεσία και οφείλουμε να το αναδείξουμε. Ας πούμε, αυτό εδώ και να το αποδώσουμε.
0: Είναι καλό να λέμε ονόματα και να αποδίδουμε το κέσορο στο κέσορο. Τώρα για να δούμε τη βοήθεια πρακτικά, ποια είναι αυτή, μπορούμε να αποκαλύψουμε το ποσό ή υπάρχει συγκεκριμένο νούμερο, συγκεντρώνονται και άλλα χρήματα. Τι ακριβώς θα δώσετε.
22: Κοιτάξτε να σου πω κάτι. Εγώ μια εκτίμηση που κάνω έτσι, δική μου, δεν θα σου πω τέτοιο, εκτιμώ ότι χρειάζονται 30 με 35.000 ευρώ ίσως για να γίνει η πλήρη αποκατάσταση του σπιτιού.
0: Ναι.
22: Θα πω λοιπόν ότι τόσο εμείς σαν ενένωση που δώσαμε αρχικά ένα ποσό και δεσμευόμαστε από τώρα ότι τα Χριστούγεννα, που ξέρετε συνήθως εμείς επισκεπτόμαστε κάποιο ίδρυμα ή κάποιο σύλλογο της περιοχής, είπαμε ήδη ότι αυτή τη φορά η συνδρομή μας του ποσού αυτού να δοθεί πάλι σε αυτήν την οικογένεια. Εκτιμώ ότι μέχρι τότε
0: ναι.
22: ότι θα έχουμε αποκαταστήσει πλήρως όλοι μας συνολικά το πρόβλημα τόσο του σπιτιού όσο και της επίπλωσης, αλλά όσο και της καθημερινότητας. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά που τρέχουν. Με μία κόρη, η οποία αυτή τη στιγμή σπουδάζει ιατρική στο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, και με ένα γιο, ο οποίος μόλις τελείωσε το στρατό και έχει γυρίσει πίσω και είναι άνεργος. Άρα λοιπόν υπάρχουν ανάγκες μεγάλες.
0: Mm-hmm.
22: Δεν νομίζω να χρειάζεται να πούμε το ποσό.
0: Όχι,
22: αυτή τη στιγμή,
0: γιατί, κατανοητό.
22: Όχι, ξέρετε για ποιο λόγο το λέω. Δεν είναι για τέτοιο. Ότι, γιατί νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις κανένα ποσό δεν είναι αρκετό, αλλά και κανένα ποσό δεν είναι αμεληταίο. Δηλαδή και ένα ευρώ που θα μπορεί να δώσει κάποιος έρχεται και προστίθεται σε μια μαζική προσφορά και όλα μαζί μπορούμε και φέρουμε το.
0: Αλλά είναι και χέρια που βοηθάνε. Δηλαδή και οι συνάδελφοι που είπατε που πάνε εκεί και καθαρίζουν και βοηθάνε πρακτικά να επανέλθει ο χώρος στην πρώτερη του κατάσταση. Δεν μόνο το οικονομικό.
22: Συζητώντας με την οικογένεια χθες, αυτό μου είπε ότι από την πρώτη στιγμή ήρθαν οι συνάδελφοι του κλειπώντος.
0: Ναι.
22: Και ειλικρινά με συγκίνησε αυτό.
0: Υπάρχει προηγούμενο με τις ενώσεις στρατιωτικών σε τέτοια περιστατικά να βοηθούν, να δείχνουν το ανθρώπινο πρόσωπό τους, το κοινωνικό τους πρόσωπο, την ευαισθησία τους?
22: Θα πω λοιπόν εγώ έτσι πρόχειρα, τώρα που θυμάμαι μου το θέτετε, ότι τουλάχιστον εμένα ως πρόεδρος της Ένωσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η δεύτερη φορά που μου τυχαίνει για σπίτι που κάηκε και θα πω συμπτωματικά ότι και την προηγούμενη φορά ήταν πάλι εδώ στην Οριστιάδα, σε σπίτι συνάδελφου. Θα πω ότι σε αντίστοιχα τραυματισμού συναδέλφων, έτσι είχαμε ένα συνάδελφο ο οποίος ακροτηριάστηκε το πόδι του όταν τραυματίστηκε σε μια σύγκρουση με στρατιωτικό όχημα. Θα πω ότι ως Ομοσπονδία έχουμε πάει τόσο στις πλημμύρες που είχαν γίνει στη Θεσσαλία με τον Ντάνιελ, όσο και στην Καρδίτσα, να βοηθήσουμε και οικογένειες στρατιωτικών, αλλά όχι και όχι μόνο, είτε με κλινοσκεπάσματα είτε με οικονομικό βοήθημα. Θα πω ότι αν θέλετε, εμάς είναι ένα στοιχείο που το θεωρούμε δεδομένο για μας. Δηλαδή, να δείχνουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο. Νομίζω ότι ένας συνεταιρισμός ανθρώπων, μια ομάδα ανθρώπων, όπως είναι και η Ένωση δικιά μας, έτσι, και γενικά ο κάθε σύλλογος, μια συλλογικότητα πρόσωπων, αν θέλετε να το πω καλύτερα, πέρα από το ότι υπηρετεί, ας πούμε, κάποιο θεσμό, δηλαδή εμείς υπηρετούμε το να εκπροσωπούμε τους στρατιωτικούς, καλό είναι όλοι μας να δείχνουμε και το κοινωνικό μας πρόσωπο, γιατί σε μια κοινωνία ζούμε όλοι. Mm-hmm. Έχουμε ανάγκη ο ένας στη στήριξη του άλλου και σε τέτοιες στιγμές είναι την καλύτερη ευκαιρία να το αποδεικνύουμε.
0: Πάντως δεν είναι αυτός ο ρόλος μιας ένωσης συνδικαλιστικής. Έχετε τελείως άλλα που πρέπει να αντιμετωπίσετε με όλες τις διεκδικήσεις σας και αυτά που μέσα στη διάρκεια της χρονιάς κάνετε. Ναι. Αυτό το πρόσωπο που δείχνετε τώρα, ομολογώ πως το κάνετε και χωρίς τυπανοκρουσίες. Δηλαδή δεν μας καλέσατε να το δούμε από κοντά όταν θα συμβεί. Δεν το ξέραμε πριν γίνει. Δεν το αναδεικνύατε ώστε να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο υπέρ σας για κάποιο συμφέρον σας. Πιθανόν. Το λέω έτσι γιατί για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στη συζήτηση, εμείς τον καλέσαμε τον κύριο Παναγιωτίδη, δεν μας έψαξε κανείς για να το αναδείξει το θέμα. Εμείς τον βρήκαμε για να το αναδείξουμε, γιατί θεωρούμε ότι πρέπει να δίνουμε τέτοια παραδείγματα μέσα από αυτή την ένωση. Πιθανόν, χτύπα ξέρω, μπορεί να συμβεί κάτι άλλο σε κάποιον συνάνθρωπό μας, να μπορεί να υπάρχει και ένα προηγούμενο καλό προηγούμενο. Είναι φωτεινά παραδείγματα αυτά μέσα στην καθημερινότητά μας.
22: Κοιτάξτε, να σου πω κάτι άλλο. Εγώ δεν θα κρίνω και κάποιον που το δημοσιοποιεί όταν κάνει μια τέτοια.
0: Κατόπιν εορτής, ναι, το βλέπω ότι το δημοσιοποιούν πλέον, γιατί είναι κάτι που ενδιαφέρει.
22: Ίσως πολλές φορές, έτσι, και εγώ ξέρω πολύ κόσμο, έτσι, και συναδέλφους μας, mm-hmm. αλλά και εμείς προσωπικά, δηλαδή έχουμε κάνει κινήσεις, οι οποίες ποτέ δεν είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά και σε πολλές περιπτώσεις, όταν βλέπει το φως της δημοσιότητας, ξέρετε κάτι, παρακινούνται και άλλες δυνάμεις.
0: Αυτός είναι ο στόχος, έτσι, ναι, αυτός είναι ο σκοπός, μπράβο.
22: Και μπορούμε και συνθέτουμε, ας πούμε, γενικά, αυτή τη δωρεά, ας πούμε, που θέλουμε να κάνουμε κάθε φορά. Ναι.
0: Και να μεγαλώσει και όλα η βοήθεια που μπορούμε να δώσουμε.
22: Και να μεγαλώσει. Και ξέρετε κάτι, είπατε πριν ότι δεν είναι ο ρόλος μας αυτός. Σαφώς δεν είναι ο ρόλος μας, αλλά σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, να το βάλουμε, ο ρόλος μας ποιος είναι, στήριξη των συναδέλφων.
0: Ναι.
22: Κατά κάποιο τρόπο, λοιπόν, ας δούμε και αυτή την πτυχία, ας πούμε, ότι σε μια δύσκολη στιγμή τέτοια, ας δούμε και λίγο και αυτή τη δυνατότητα στήριξη των συναδέλφων μας.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά που κάνατε τον κόπο να έρθετε και μέχρι εδώ να μας μεταφέρετε όλο αυτό το κλίμα και να μας περιγράψετε την κατάσταση. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την οικογένεια και με τη συνδρομή τη δική σας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα σταθούν τουλάχιστον
22: όσο κάτι, εγώ από τη φύση μου είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, αλλά mm-hmm. και θα πω κάτι και δεν το λέω ως ευχή, θα το πω ως σιγουριά. Θα πάνε καλά τα πράγματα για την οικογένεια αυτή, γιατί το βλέπω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται.
0: Μπράβο. Χαίρομαι για αυτό το αισιόδοξο μήνυμα στο φινάλε. Καλή συνέχεια στο έργο σας, κύριε Παναγιωτίδη. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε για ευχάριστα πράγματα, ελπίζω. Και αυτό, αν και έχει μια πολύ θλιβερή ιστορία από πίσω του, είναι μια φωτεινή εξαίρεση μέσα στην καθημερινότητά μας αυτό που παρουσιάζουμε τώρα. Να είστε καλά.
22: Να είστε καλά και εσείς. Καλή δύναμη.

αυτός ήταν ο Νίκος Παναγιωτίδης που ακούγαμε πριν, φίλες και φίλοι. Από την Ένωση Στρατιωτικών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο πρόεδρος και πλέον σύμβουλος του Προέδρου της ΠΟΜΕΝΣ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, πρώην αντιπρόεδρος της Ένωσης αυτής, ο κ. Παναγιωτίδης, για ένα πολύ ευαίσθητο κοινωνικό ανθρώπινο θέμα. Είναι το ανθρώπινο πρόσωπο των ενώσεων που συνήθως τους ακούμε, τους βλέπουμε, τους παρακολουθούμε να διεκδικούν περισσότερα για τους συναδέλφους τους μέσα από τη δράση τους στη συνδικαλιστική. Αυτή τη φορά όμως ανέλαβαν πρωτοβουλία να βοηθήσουν μια οικογένεια στη Νέα Ορεστιάδα, όπως ακούσατε αν προλάβατε από την αρχή την κουβέντα μας. Η οικογένεια της οποίας το διαμέρισμα κατακάηκε πριν από λίγες μέρες στον τρίτο όροφο μιας πολύ όροφης πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να γίνει πράξη η βεβαιότητα που μετέφερε ο κ. Παναγιωτίδης, θα πάνε καλά τα πράγματα σύντομα για την οικογένεια. Να χαιρετήσουμε τον κύριο που μας τηλεφώνησε από το Αίγιο, δεν άφησε όνομα. Αν θέλει να μας ξανακαλέσει να μας πει και το όνομά του, να ξέρουμε ποιον μιλάμε. Είναι πολύ ωραία υποστηρικτικά τα σχόλια και τα μηνύματα που μας άφησε. Κάλεσε λοιπόν τηλεφωνικά ένας κύριος από το Αίγιο, είπε ότι είμαστε η αγαπημένη του συνήθεια. Του στέλνουμε λοιπόν την καλημέρα μας, ευχές για καλό μήνα. Η φωνή του Εύρου φτάνει παντού και στο Αίγιο. Και γίνεται αγαπημένη συνήθεια ενίοτε σε κάποιους φίλους, σε κάποιες φίλες μας ακούν, όπως ο συγκεκριμένος. Καλημέρα κύριε, εκεί στο Αίγιο. Σας ευχαριστούμε. Φτάσαμε 25 λεπτά μετά τις 11. Αυτή την ώρα πρέπει να φτάνει, έφτασε, θα φτάσει σε λίγο ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μαζί με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο υπουργός και αναπληρώτρια υπουργός υγείας δηλαδή. Έρχονται στο κέντρο υγείας Δικαίων, στο βορειότερο κέντρο υγείας της χώρας, για να εγκαινιάσουν την ανακαίνιση. Ο Γιάννης Βαλικούδης πάει προς τα εκεί, δεν ξέρω αν έφτασε και ο ίδιος, για να μας μεταφέρει το κλίμα σε λίγο. Θα συνδεθούμε με Δίκαια για να μάθουμε τι ακριβώς θα γίνει εκεί, τι γίνεται εκεί, τι δηλώσεις θα κάνει ο κύριος Γεωργιάδης, κυρία Αγαπηδάκη, τι θα πούν, τι θα ακούσουν από τους εργαζόμενους στο κέντρο υγείας των Δικαίων, αν θα ακούσουν κάτι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τις εξελίξεις από κοντά. Η Μαρινέλα θα μας οδηγήσει στις διαφημίσεις, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πτώσεις Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Σύγχρονο.
4: Πολυδύναμο.
3: Μοντέρνο.
4: Ευέλικτο.
3: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
3: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
4: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
3: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
4: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
3: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
4: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
3: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530 22 648. Διδημότυχο.
4: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
5: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
6: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
7: Ράδιο Εύρος.
8: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22 25 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξί ειδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21 420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25 432.
11: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25 331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
12: Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

0: μπαίνεις στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Αυτό θα συνεχίσετε να ακούτε μέχρι τη μία, φίλες και φίλοι. Και σήμερα εδώ στο Ράδιο Εύρος είμαι ο Νίκος Πατούνας, είναι εκπομπή Ευρωσκόπιο. Είμαστε καθημερινά εδώ από τις 10 το πρωί με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Κάναμε μια πρώτη αναφορά με τον κύριο Παναγιωτήδη στη σύσκεψη που έγινε πριν από λίγο. Μάλλον δεν ήταν σύσκεψη, συνάντηση, εκδήλωση, συνέβρεση φορέων, εκπροσώπων του Δημοτήχου με τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυρανάκη. Ήταν μια πρωτοβουλία του κυρίου Δερμεντζόπουλου, όπως μαθαίνουμε όλο αυτό, διότι πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Δερμεντζόπουλος στα social media ανήρτησε φωτογραφικό υλικό από αυτήν την συνάντηση και στο Δημότυχο, με το εξής περιεχόμενο στο μήνυμά του. Οργάνωσα στο Δημότυχο, με αφορμή την επίσκεψη του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη, μια συνάντηση με πολίτες, φορείς, εκπροσώπους των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας, του εμπορικού συλλόγου, των εργαζομένων του νοσοκομείου Δημοτύχου. Ήταν μια καλή ευκαιρία, λέει ο κ. Δερμεντζόπουλος, να ακούσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις, να συζητήσουμε για την καθημερινότητα, για την περιοχή του Δημοτύχου και συνολικά για τον Εύρο, αλλά και για τις προτεραιότητες και τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Το αποτέλεσμα αναμένεται. Αυτό ήταν το πρώτο μήνυμα από τον κύριο Δερμεντζόπουλο για αυτό που έγινε, που οργάνωσε ο ίδιος στο Δημότυχο. Τι αποτέλεσμα θα έχει, θα το μάθουμε, αν το μάθουμε κάποια στιγμή. Προσεχώς. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο. Εκεί έχουμε αποτελέσματα από τις δράσεις της ελληνικής αστυνομίας στην περιοχή μας. Άλλες 4 συλλήψεις διακινητών είχαμε εχθές σε περιοχές του Εύρου. Προστίθενται στις πολλές δεκάδες συλλήψεις διακινητών μέσα στον Αύγουστο, με πολλές εκατοντάδες διακινούμενων στα οχήματά τους με προορισμό την Ενδοχώρα ή και την Ευρώπη αργότερα.

μια έξαρση διακίνησης μεταναστών, προσφύγων από διακινητές αυτό το διάστημα στην περιοχή και να δούμε πώς θα αποτυπωθεί αυτό στη μεθαυριανή επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κ. Χρυσοχοΐδη, στον Εύρο εν ώψη ΔΕΘ. Γιατί περιμένουμε και τον κ. Χρυσοχοΐδη, να θυμίσω, την Παρασκευή, αν δεν αλλάξει κάτι στο πρόγραμμά του. Μην μας πει πάλι ότι έχουν μηδενιστεί ήρωες, ενώ καθημερινά λαμβάνουμε ανακοινώσεις με συλλήψεις διακινητών. Χτες είχαμε στην περιοχή του Εύρου 4 διακινητές να συλλαμβάνονται από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, αλλοδαπή και οι 4, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 4 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Η πρώτη περίπτωση χθες το πρωί στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου. Οι συνοριοφύλακες των Φερών συνέλαβαν τον έναν διακινητή που οδηγούσε αγιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 4 άτομα. Ο οδηγός, μάλιστα ο συγκεκριμένος διακινητής, αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα το όχημα να εκτραπεί της πορείας του και να κινητοποιηθεί, ενώ ο οδηγός διακινητής επιχείρησε να διαφύγει πεζός χωρίς να τα καταφέρει, αντιστεκόμενος μάλιστα κατά τη σύλληψή του. Επεισοδιακή αυτή η σύλληψη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Στη δεύτερη περίπτωση, πιο ομαλά πήγαν τα πράγματα. Χθες το απόγευμα, στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης, οι αστυνομικοί οι ίδιοι, οι συνοριοφύλακες των Φερών, σε συνεργασία με αξιωματούχους της Frontex, συνέλαβαν τον δεύτερο διακινητή, ο οποίος οδηγούσε γιοταχή λεωφορείο και μετέφερε παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 μη νόμιμους μετανάστες. Τρίτη περίπτωση χτες το πρωί στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, αστυνομικοί συνοριοφύλακες του Τυχερού σε συνεργασία με την Frontex και πάλι συνέλαβαν τον τρίτο αλλοδαπό διακινητή που τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 8 άτομα. Και τέταρτη περίπτωση χτες το μεσημέρι στην Εγνατία Οδό Κήπων Αλεξανδρούπολης συνελήφθη από τους συνοριοφύλακες του Σουφλίου σε αυτή την περίπτωση ο τέταρτος διακινητής που οδηγούσε και αυτός γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, χωρίς δίπλωμα μάλιστα, στερούμενος άδειας ικανότητας οδήγησης, αναφέρει ανακοίνωση της αστυνομίας, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 5 μη νόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκαν τα 4 οχήματα, κινητά τηλέφωνα και οι συλληφθέντες οδηγούνται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης. Τις προανακρίσεις για τις 4 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα συνοριακής φύλαξης Φερών, Τυχερού και Σουφλίου. Για να κάνουμε τώρα την πρόσθεση, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε κάθε φορά που λαμβάνουμε τέτοιες ανακοινώσεις, είχαμε 4 διακινητές που διακινούσαν, προσπαθούσαν να διακινήσουν, συνελήφθησαν τελικά, δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους. Συνολικά 4 και 8, 12 και 8, 20 και 5, 25 άτομα. Αυτά έγιναν αντιληπτά διότι συνελήφθησαν οι διακινητές. Άλλα περιστατικά που δεν έγιναν αντιληπτά, δεν μπορούμε να ξέρουμε πόσους ακόμα προσπάθησαν ή μετέφεραν τελικά, κατάφεραν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους διακινητές στην περιοχή μας μέσα σε ένα 24ωρο. Είχαμε όμως και τη σύλληψη ενός αλλοδαπού για πλαστογραφία και παράβαση του νόμου περί αλλοδαπών. Από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης μας έρχεται επίσης η ενημέρωση. Χτες το πρωί εντοπίστηκε ο αλλοδαπός να οδηγεί χωρίς δίπλωμα ένα γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας. Όπως διαπιστώθηκε, παρέμενε παράνομα στη χώρα ο αλλοδαπός, οπότε κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων το όχημα, ένα ζεύγος πλαστών πινακίδων κυκλοφορίας. Την προανάκριση ενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και ξιχνίασης εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε για τον σκοπό της επίσκεψής του στον τόπο μας, του αλλοδαπού με αυτοκίνητο το οποίο είχε πλαστές πινακίδες και ο ίδιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Αυτός δεν κατάφερε καν να φτάσει στο σημείο να παραλάβει αυτούς τους οποίους είχε αποστολή να παραλάβει και να τους μεταφέρει αλλού, όπως αντιλαμβανόμαστε. Δικογραφία σε βάρος 2 ατόμων για κλοπή επίσης είχαμε από αστυνομικούς του τμήματος Τυχερού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης. Ένας Έλληνας και ένας αλλοδαπός. Σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή εις βάρος τους, όπως προέκυψε κατά το χρονικό διάστημα από 3 μέχρι 10 Ιανουαρίου του 26, σε οικισμό του Εύρου αφαίρεσαν σε σπίτι, από σπίτι μια ηλεκτρική γεννήτρια, ένα αλυσοπρίονο και 6 δοχεία εδόδημα έλαια. Την προανάκριση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Τυχερού. Αυτό συνέβη τον Ιανουάριο. 9 μήνες μετά έφτασαν στα ίχνη τους και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους. Ένας Έλληνα και ένας αλλοδαπού για τις κλοπές αυτές. Άλλη μια κλοπή τροχοφόρου είχαμε στη Ροδόπη και σχηματίστηκε τυπογραφία σε βάρος 2 Ελλήνων για την κλοπή του και για την αποδοχή διάθεσης προϊόντος εγκλημάτων κατά περίπτωση. Ο ένας το έκλεψε, ο ένας το αποδέχτηκε ως προϊόν κλοπής. Και μια εξιχνίαση, μια σύλληψη αλλοδαπού μάλλον για παράβαση του νόμου περί όπλων από το τμήμα δίωξης και ξιχνίας εγκλημάτων Ξάνθης. Συνελήφθη ένας αλλοδαπός που κατήχε ένα μαχαίρι το οποίο και κατασχέθηκε.
Αυτά από το τελευταίο ενημερωτικό δελτίο της αστυνομίας για περιστατικά στην περιοχή μας μέχρι στιγμής. Έχουμε προσλήψεις στη ΔΕΗ Ορεστιάδας. Έχουν ανοίξει 3 θέσεις εργασίας, φίλες και φίλοι. Αναλυτικά οι λεπτομέρειες σε λίγο μετά το τραγούδι. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να τη δώσουμε και σε εσάς και επιστρέφουμε.

0: Συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Πάμε στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, στη ΔΕΙΑΟ δηλαδή, κυρίες και κύριοι, γιατί ανακοινώθηκαν προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Και για να δούμε τις λεπτομέρειες, συνολικά 3 άτομα πρόκειται να προσληφθούν για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στη ΔΕΙΑ Ορεστιάδας. Οι δύο θέσεις είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υδραυλικών και η μία θέση επίσης ΔΕΕ, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ηλεκτροτεχνητών. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 8 μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση βεβαίως φέρει την υπογραφή. Θεωρημένη μάλιστα πρέπει να είναι από δημόσια αρχή, λέει η ανακοίνωση. Αυτά έχουν παρέλθει όμως πια, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Θα πρέπει να αλλάξουν μάλλον και στους όρους των διαγωνισμών, εφόσον η υπογραφή θεωρημένη από δημόσια αρχή. Μπορεί να επιβεβαιωθεί και μέσω gov.gr πια και δεν χρειάζεται να τρέχει στα ΚΕΠ για θεωρήσεις υπογραφών, γνήσιου εντύπου εξοδότησης. Υποθέτω έτσι είναι. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας, Αγίων Θεοδόρων 202, η διευθύνση. Απευθυνθείτε αν ενδιαφέρεστε στο διοικητικό τμήμα. Η κυρία Ειρήνη Χατζηβασιλείου, υπεύθυνη, να δώσει πληροφορίες. Στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2552-081-882. Αν είστε υδραυλικός ή ηλεκτροτεχνίτης, αν γνωρίζετε κάποιον που ψάχνει δουλειά, τρεις θέσεις εργασίας έχουν ανοίξει για 8 μήνες στη ΔΕΙΑ Ορεστιάδας. Υπάρχει αναλυτικά η προκήρυξη και στην ιστοσελίδα μας στο radioevros.gr με όλες τις απαραίτητες αναλυτικότατες πληροφορίες για αυτές τις τρεις θέσεις. Χρονικά περιθώρια δεν μπορώ να εντοπίσω εύκολα, να δω μέχρι πότε είναι η υποβολή των δικαιολογητικών. Αν είναι σύντομο το χρονικό διάστημα και δεν προλαβαίνετε. Λοιπόν, οι άμεσα ενδιαφερόμενοι στο radioevros.gr μπορούν να τα βρουν όλα. Τώρα έχουμε αλλαγή σκυτάλη στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Σας έλεγα και νωρίτερα ότι ο Φώτης Μάρης, ο νυν Πρίτανης, μάλλον μέχρι χτες Πρίτανης, γιατί 31 Αυγούστου έληξε η θητεία του, παραδίδει την Πρίτανία στην νεοεκλεγήσα Πρίτανη, η οποία από αύριο επισήμως, σήμερα ανέλαβε ήδη τα καθήκοντά της, αλλά επισήμως η παράδοση παραλαβή θα γίνει αύριο με ειδική τελετή για να παραλάβει η κυρία Μαρία Μιχαλοπούλου πλέον τη διοίκηση του Ιδρύματος, του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Αύριο λοιπόν η επίσημη τελετή, σύμφωνα και με το κάλεσμα, την πρόσκληση που λάβαμε από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, η διοίκηση του Ιδρύματος γυρίζει σελίδα, περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πρίτανεως, της Μαρίας Μιχαλοπούλου, στην πρώτη γυναίκα Πρίτανη του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης και πρώτη Πρίτανη που προέρχεται από τα ΤΕΦΑ, μάλιστα, του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, κυρία Μιχαλοπούλου. Η επίσημη τελετή παράδοση παραλαβή των Πρετανικών Αρχών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης θα γίνει την Τετάρτη, αύριο, 2 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, στον προαύριο χώρο του κτίριου της Πρετανίας, στην Πανεπιστημίου Πολιτής Κομωτινής. Ο απερχόμενος Πρίτανης, ο Φώτης Μάρης, θα παραδώσει τη διοίκηση του Ιδρύματος στην εκλεγήσα Πρίτανη Μαρία Μιχαλοπούλου, σηματοδοτώντας και επίσημα τη μετάβαση στη νέα διοικητική περίοδο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, αναφέρει η ανακοίνωση του Ιδρύματος. Η τελετή αποτελεί έναν σημαντικό σταθμό για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθώς η αλλαγή Πρετανικών Αρχών σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κύκλου για το Πανεπιστήμιο, με τη νέα διοίκηση να καλείται να συνεχίσει το έργο του Ιδρύματος και να χαράξει τις δικές της προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον προαύριο χώρο του κτηρίου της Πρετανίας, όπως είπαμε, στην Πανεπιστημίου Πολυκομωτινής, παρουσία της πανεπιστημιακής κοινότητας αλλά και προσκεκλημένων, αύριο στις 7 το απόγευμα. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα ακολουθεί αυτό τον 12, μεσημεριάζει πια, επιστρέφουμε όμως για μία ολόκληρη ώρα ακόμα, εδώ μέχρι τη μία, παρακολουθώντας και όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στο Κέντρο Υγείας Δικαίων. Ο Γιάννης Βαλικούδης είναι εκεί, σε λίγο θα συνδεθούμε μαζί του να μας μεταφέρει όλες τις τελευταίες πληροφορίες, το κλίμα, την είδηση, τις ειδήσεις, αν προκύψουν ειδήσεις από την επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη και της Ειρήνης Αγαπηδάκη στην περιοχή μας, στο Κέντρο Υγείας Δικαίων συγκεκριμένα. Σε λίγο μετά τις διαφημίσεις θα μάθουμε περισσότερα.
1: Σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Εύρος. Ράδιο
2: Εύρος. Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520 22055. Κινητό 6934 375 185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
9: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
10: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό.
11: Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
13: Ράδιο Εύρος.
14: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
15: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
16: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
17: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
18: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
19: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
18: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
14: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
0: Έξι λεπτά και μετά τις 12, 6,5 λεπτά μετά μεσημβρίαν πια. 1η του Σεπτέμβρη σήμερα, Τρίτη, και συνεχίζουμε μέχρι τη μία, φίλες και φίλοι, εδώ από τις 10 το πρωί που ξεκινάμε καθημερινά στο τρίωρο της ραδιοφωνικής μας συνάντησης, στο ευρωσκόπιό μας, στο ραδιόφωνο μας, στο ράδιο Εύρος, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Με τον Εύρο να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο, ο Εύρος στο κέντρο. Με τις αλήθειες μας. Η αλήθεια είναι ότι χθες είδαμε πως ήρθε η κυρία Σέβη Βολουδάκη στην περιοχή μας και επισκέφθηκε και το κιτ φυλακίου από τις αναρτήσεις που έκαναν κάποιοι που τη συνόδευαν, καθότι το πρόγραμμά της δεν έγινε γνωστό έγκαιρα προκειμένου να καλυφθεί και δημοσιογραφικά, να γνωρίζουν και οι πολίτες που θα πάει, τι θα κάνει και τι θα δηλώσει. Να την ρωτήσουμε και αν έχουμε τη δυνατότητα, αν είχαμε τη δυνατότητα κάτι προκειμένου να πάρουμε απαντήσεις. Επικοινωνιακά το χειρίζονται υπό έλεγχο, καθαρά δικό τους, όλο το ζήτημα αυτών των επισκέψεων από τα κυβερνητικά στελέχη, των υπουργών και των άλλων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος στον Εύρο εν ώψη της ΔΕΘ μέχρι την Παρασκευή, έτσι όπως έχει προγραμματιστεί. Για την κυρία Σέβη Βολουδάκη λοιπόν μάθαμε Και μετά από και την δημοσίευση της ΔΕΠ Εύρω ότι ο Εύρος βρίσκεται διαρκώς στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και των εξελίξεων. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση. Σήμερα, λέει, είχαμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να υποδεχθούμε στον Εύρο την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη στο πλαίσιο μιας ουσιαστικής και γεμάτης επισκέψεων ημέρας στον ομό μας. Υφυπουργός, λοιπόν, χτες επισκέφθηκε και επιθεώρησε την κλειστή δομή του κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης, του ΚΙΤ δηλαδή φυλακίου, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στο επιτηρητικό συνοριακό σταθμό Καστανεών, καθώς και στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος και Έλλη στην Αλεξανδρούπολη. Ακολούθησε επίσκεψή της στην γαλακτοβιομηχανία Ευρωφάρμα στο Διδημότυχο. Δηλαδή, μια στιγμή ήρθε στο ΚΙΤ φυλακίου, πήγε Καστανιές, γύρισε Αλεξανδρούπολη στις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων, ξαναγύρισε μετά Βόρειο Εύρο Διδημότυχο να πάει στην Ευρωφάρμα και μετά ξανακατέληξε στην Αλεξανδρούπολη. Πήγαινε, λέει, ήταν χτες η κυρία Βολουδάκη. Βολόντερνη γυναίκα μέσα στον Εύρο όλη την ημέρα. Από εδώ και από εκεί, τι πρόγραμμα είναι αυτό? Συνεχίζοντας από τη ΔΕΠ Εύρου, μαθαίνουμε και την ανακοίνωση που εξέδωσε χθες το βράδυ και εκείνη βεβαίως αργά, χθες 9 και 20 το βράδυ, δημοσίευσε στα social media που χειρίζεται η ΔΕΠ Εύρου, η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Εύρου, για να το πω όλο, ή αλλιώς πρώην ΝΟΔΕ, ότι ακολούθησε την επίσκεψή της η κυρία Υφυπουργός στο Περιφερειακό Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης της Ελληνικής Αστυνομίας και το παράρτημα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην Αλεξανδρούπολη. Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, Ευάγγελος Πουλιλιός, την υποδέχτηκε την Υφυπουργό, την κυρία Σέβη Βολουδάκη, στο Νομαρχείο στην Αλεξανδρούπολη. Η μέρα ολοκληρώθηκε με τη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής της ΔΕΠ Εύρου, παρουσία της Υφυπουργού σε μια ιδιαίτερα επικοδομητική συζήτηση, όπως κρίθηκε τελικά από τους ίδιους συμμετέχοντες, για ζητήματα που αφορούν τον Εύρο και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ακριτική μας περιοχή. Καταλήγοντας, η ΔΕΠ Εύρου ευχαριστούμε, λέει, θερμά την Υφυπουργό κυρία Σέβη Βολουδάκη για την επίσκεψή της και το έμπρακτο ενδιαφέρον για την περιοχή μας. Συνοδεύεται από φωτογραφίες η ανακοίνωση αυτή της κυρίας Βολουδάκη και των συνοδών της σε όλα τα σημεία που περιγράφει η ανακοίνωση. Μάλιστα. Μαζί της σε κάποιες συναντήσεις και ο κύριος Δερμετζόπουλος, βλέπω, και βεβαίως η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Εύρου της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από μία ώρα, στην ίδια επίσημη σελίδα της ΔΕΠ Εύρου, βλέπουμε και την υποδοχή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, στο Διδημότυχο και τη συζήτηση με στελέχη και πολίτες, όπως αναφέρει η ανακοίνωση. Με φωτογραφικά στιγμιότυπα από όσα συνέβησαν εκεί σε καφέ, σε κεντρικό καφέ στην πλατεία του Δημοτήχου. Αυτή τη στιγμή στα δίκαια, τώρα στο Κέντρο Υγείας Δικαίων, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, και αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, εγκαινιάζουν το ανακοινισμένο Κέντρο Υγείας. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τα δίκαια για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Διδημότυχο για τα 82 χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης και την εκτέλεση των 200 της Κεσαριανής. Θα έχουμε αύριο 2 Σεπτεμβρίου, φίλες και φίλοι, η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και το παράρτημα Δημοτήχου Ορεστιάδος της ΠΑΕΑ ΔΣΕ διοργανώνουν εκδήλωση τιμής και μνήμης 7 το απόγευμα αύριο στο Μνημείο Ηρώων Διδημοτήχου με αφορμή τη συμπλήρωση 82 χρόνων από την απελευθέρωση του Διδημοτήχου από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής, αλλά και τη συμπλήρωση 82 χρόνων από τη θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή. Τιμάμε, λένε τους αλήγιστους ευρύτες αγωνιστές. Τιμάμε όλους όσοι φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν, εκτελέστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους για την οργάνωση της λαϊκής αντίστασης, την απελευθέρωση της χώρας, για τον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, για τη λαϊκή εξουσία. Διδασκόμαστε από την ιστορία μας, παραδειγματιζόμαστε από τη θυσία τους και αντλούμε δύναμη και κουράγιο για τους ταξικούς και λαϊκούς αγώνες του σήμερα, αναφέρει η ανακοίνωση της Τομιακής Επιτροπής Εύρου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και δημοσιεύει το πρόγραμμα της εκδήλωσης. Θα ξεκινήσει αύριο στις 7 το απόγευμα στο Ηρώων του Δημοτήχου η ομιλία για τα ιστορικά γεγονότα από τον Κώστα Ζαλούφλη, μέλος της Τομιακής Επιτροπής Εύρου, κεντρική ομιλία από τον Σιδέρη Μιχαηλίδη, μέλος της Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Θα προβληθεί και ένα βίντεο αφιέρωμα στα ιστορικά γεγονότα της περίοδου και τη συμβολή των αγωνιστών του Εύρου, ενώ παράλληλα και φωτογραφική έκθεση θα λειτουργεί στο χώρο της εκδήλωσης με αρχιακό υλικό. αλλά και έκθεση βιβλίου θα λειτουργεί από το βιβλιοπωλείο με εκδόσεις της σύγχρονης εποχής.

0: Θα σταθούμε λίγο ακόμη στην επίσκεψη της υφυπουργού, της κυρίας Βολουδάκη, υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου στον Εύρο, ψάχνοντας να δούμε τι ακριβώς έκανε τελικά στην περιοχή. Εντοπίσαμε ένα ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Γιατί η ΕΡΤ ακολουθεί τους υπουργούς ως δημόσιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, αφού έστω και την τελευταία στιγμή μαθαίνει και εκείνη το πρόγραμμα και τρέχει από πίσω τους για να καταγράψει όλες τις επισκέψεις και όλες τις δηλώσεις τους. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ από την ΕΡΤ, η κυρία Βολουδάκη, που βρέθηκε στον Εύρο, είπε πως είναι υποδειγματική η λειτουργία του ΚΙΤ φυλακίου για την εφαρμογή των διαδικασιών πρώτης υποδοχής και καταγραφής, καθώς και για τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΚΙΤ που βρίσκεται στο φυλάκιο του Δήμου Ρεστιάδας. Ενημερώθηκε αρχικά η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, η οποία κατά την παραμονή της χτες στον Εύρο επισκέφθηκε δομές και υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, όπως τον φράχτη του Εύρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποτελεσματικής φύλαξης των εξωτερικών σύνορων και της σταθερής αποτρεπτικής πολιτικής απέναντι στις παράνομες διελεύσεις. Λειτουργεί υποδειγματικά η δομή στο φυλάκιο και μάλιστα, ενώ έπρεπε να ανταποκριθούν σε πολλές καινούργιες διαδικασίες που έφερε το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, ανταποκρίνονται πάρα πολύ θετικά. Προχωράνε οι διαδικασίες πολύ γρήγορα και αυτό δεν το λέμε μόνο εμείς. Έχουμε πάρει και τις πρώτες αξιολογήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που το επιβεβαιώνουν. Άρα λοιπόν, είναι πολύ καλά στη λειτουργία της η κλειστή δομή, είπε η κυρία Βολουδάκη από το φυλάκιο του ΚΙΤ φυλακίου Ρεστιάδας. Σχετικά με την επίσκεψή της στο φράχτη στις Καστανιές. Στις Καστανιές Εύρου, φράχτη. Το πού ακριβώς εννοεί. Επίσκεψη στο φράχτη σε Καστανιές, λέει το ρεπορτάζ. Σχετικά με την επίσκεψή της στο φράχτη στις Καστανιές Εύρου, υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική αποτροπή της μεταναστευτικής κρίσης του 2020 σε συνδυασμό με τα γεγονότα στη Θέουτα δικαιώνει την αυστηρή αλλά δίκαιη πολιτική της κυβέρνησης. Από πάρα πολλούς δεχτήκαμε κριτική εντός και εκτός συνόρων. Τώρα βλέπουμε ότι πάρα πολλοί εταίροι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθούν τα βήματα αυτά και πια πιστεύουν ότι είναι ο μόνος δρόμος να αντιμετωπιστεί η μετανάστευση, να αντιμετωπιστούν οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, εξήρει τη συμβολή του στρατού και της αστυνομίας στη φύλαξη της περιοχής. Από τον φράχτη στις Καστανιές, λέει, τα έκανε όλα αυτά, τα είπε η κυρία υφυπουργός. Εν τω μεταξύ, Καστανιές φράχτης δεν υπάρχει, αλλά ακούγεται ωραία στους υπόλοιπους συνέλληνες που δεν γνωρίζουν πρόσωπα, χώρους, τόπους, καταστάσεις. Από τον Εύρο, τις Καστανιές έχουμε ένα φράχτη από το 20 και μετά, αποτελεσματικό για την αποτροπή της μεταναστευτικής κρίσης. Μάλιστα. Επίσης, τονίστηκε, λέει, η ετοιμότητα και περαιτέρω επέκταση του φράχτη στον Εύρο, όπου διαπιστώνονται ανάγκες. Ενώ υποστήριξε πως η δραστική μείωση των ροών αποδίδεται στη στενή συνεργασία των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας, την ώρα που τα κυκλώματα επιχειρούν πλέον να ανοίξουν νέες διόδους προς την Κρήτη μέσω Λιβύης. Όπως δήλωσε λοιπόν η κυρία Βολουδάκη, για την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος, η χώρα αξιοποιεί αυστηρότερη νομοθεσία και ηγείται Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 5 κρατών για τη δημιουργία δομών υποδοχής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σχετικά με τις επιστροφές παράνομων μεταναστών, η Υφυπουργός Μετανάστευσης ανέφερε ότι σημειώνεται αύξηση φέτος το 2026, αν και ο στόχος είναι να αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Εξήγησε παράλληλα ότι οι διαδικασίες καθυστερούν λόγω της δυσκολίας ταυτοποίησης όσων ταξιδεύουν χωρίς έγγραφα, της σύνθετης επικοινωνίας με τις χώρες προέλευσης, αλλά και της απέτησης για συνοδεία που καθιστά τις απελάσεις χρονοβόρες και κοστοβόρες. Παράλληλα, είπε πως παρατηρείται αύξηση και στις εθελούσιες επιστροφές. Τώρα, αντισταθμιστικά στο Δήμο Ορεστιάδας. Ακούστηκαν πολλά σχόλια, πολλές αντιδράσεις. Πολύ μεγάλη κουβέντα για τα αντισταθμιστικά λόγω της λειτουργίας του ΚΙΤ φυλακίου στον Δήμο Ορεστιάδας και εδώ υπήρξε επίσης δήλωση της υφυπουργού για το θέμα. Πάρα πολλά αντισταθμιστικά, λέει, έχουν δοθεί την τελευταία διετία στο Δήμο Ορεστιάδας. Ποια καλέ πάρα πολλά. Ποια πάρα πολλά αντισταθμιστικά. Για να δούμε τι ακριβώς είπε, τη συνέχεια, δηλαδή και εγώ τώρα τα βλέπω, τα διαβάζω και τα μαθαίνω μαζί με εσάς ταυτόχρονα. Πάρα πολλά αντισταθμιστικά έχουν δοθεί την τελευταία διετία στο Δήμο Ορεστιάδας, είπε η Υφυπουργός, και δεσμεύτηκε ότι θα μείνουμε σε επαφή και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί από το Ταμείο Αλληλεγγύης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου θα μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ώστε να ενισχυθεί με έργα υποδομής και άλλου είδους κοινωνικά ή οτιδήποτε χρειαστεί η περιοχή αυτή. Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή, λέει η Υφυπουργός. Να στηριχθεί η περιοχή αυτή, να προστατευτούν τα σύνορά μας και να δοθούν όλα τα απαραίτητα αναπτυξιακά και οικονομικά βοηθήματα και εργαλεία, ούτως ώστε οι άνθρωποι να επιλέγουν να παραμένουν, να δουλεύουν, να εργάζονται στην περιοχή του Νομού Εύρου. Justin Timberlake. Help. Σώσε μας. Λοιπόν, τα αντισταθμιστικά που λέγαμε, μία φορά δόθηκαν και εκείνα μετά από αντιδράσει στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας και δεν ξέρω αν άρχισαν ήδη να εισπράττονται και να γίνονται δρόμοι και καλοπισμοί στο φυλάκιο και ασφαλτοστρώσεις, διότι τώρα πρόσφατα αποδέχτηκε το Δημοτικό Συμβούλιο τα σχεδόν 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ που δόθηκαν για αυτόν τον σκοπό. Άρα τα πάρα πολλά αντισταθμιστικά που έχουν δοθεί την τελευταία διετία στο Δήμο Ορεστιάδας, μας είπε η Υφυπουργός, δεν ξέρω πού βασίζεται ως δήλωση. Πάμε παρακάτω να δούμε και τι άλλο είπε. Καμία ένδειξη, λέει, για νέα υβριδική απειλή και καμία χαλάρωση στα ελληνοτουρκικά σύνορα σχετικά με το ενδεχόμενο μιας νέας υβριδικής απειλής ανάλογης του 2020. Η Σέβη Βολουδάκη τόνισε πως δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ενδείξεις. Ξεκαθάρισε όμως ότι δεν υπάρχει κανένας εφησυχασμός. Υπογράμμισε ότι η τουρκική προκλητικότητα εξυπηρετεί συχνά εσωτερικές σκοπιμότητες, ενώ η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς την άμυνά της, όπως αποδεικνύει η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα. Τέλος, επισήμανε ότι η χώρα διαθέτει πλέον πολύ μεγαλύτερη εμπειρία, ισχυρότερες υποδομές και αυξημένη ευρωπαϊκή στήριξη για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά κάθε νέα κρίση. Η Υφυπουργός, κατά την παραμονή της στον Ομό, επισκέφθηκε και το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης, όπου είχε διεξοδική ενημέρωση για τη δραστηριότητα και τις τρέχουσες ανάγκες. Ακολούθησε επίσκεψη στα κέντρα αλλοδαπών ανηλίκων Έλλη και Φρίξος της Άρσης στην Αλεξανδρούπολη, όπου παρουσιάστηκαν στην Υφυπουργό οι υπηρεσίες που παρέχονται σε ασυνόδευτους ανήλικους και οι ανάγκες των δύο δομών. Έπειτα, μετέβη στο Επιχειρησιακό Κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας για την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης, το οποίο βρίσκεται μέσα στο αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης. Εκεί συνομίλησε με στελέχη και εργαζομένους και τέλος συναντήθηκε και στο Νομαρχείο με τον Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, τον Ευάγγελο Πουλίλιο, ο οποίος μεταξύ άλλων, συζητώντας για το θέμα της επέκτασης του φράχτη, πιστοποίησε στην Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου πως ο φράχτης λειτουργήσε παράλληλα και ως ένα σημαντικό αντιπλημμυρικό έργο για την παρεύρια περιοχή, για την παρεύρια ζώνη. Μάλιστα. Πού να μην είχαμε το φράχτη, δηλαδή, τι θα πλημμύριζε άλλο φέτος. Πέρσι, μάλλον το χειμώνα. Αλλά φέτος το 26 ήταν, τον Ιανουάριο και μετά. Ευτυχώς που είχαμε το φράχτη και σωθήκαμε από τις πλημμύρες φέτος. Γιατί τα λένε αυτά, σε ποιον τα λένε, πώς τα λένε, με ποια λογική τα λένε αυτά, σε ποιους απευθύνονται. Από το φυλάκιο 1 δεν ξεκινάει, μου λέει, στέλνει φίλος ακροατής, τι ο φράχτης εννοείται. Όχι, στο φυλάκιο 1 έχετε δει φράχτη. Ο φράχτης σταματάει στους ψαθάδες. Και υπάρχει σχεδιασμός για επέκτασή του, αλλά έχει σταματήσει προς το παρόν. Αν αναφέρονται στον πρώτο αρχικό φράχτη εκεί στο κομμάτι της Νέας Βίσσας, είναι άλλου τύπου, άλλου είδους, δεν είναι. Ο συγκεκριμένος ο φράχτης, το αποτρεπτικό εμπόδιο που ξεκίνησε μετά το 20 να χτίζεται, σταματάει στους ψαθάδες. Τόσο λάθος κάνω. Πάμε σε άλλα, 25 λεπτά μετά τις 12. Πάμε Σαμοθράκη. Να αλλάξουμε τελείως θέμα, κλίμα. Εστίαση του ευρωσκοπίου μας σε περιοχή του Εύρου, στο νοτιότερο σημείο, στο αγαπημένο μας νησί στη Σαμοθράκη. Εκεί λοιπόν βρέθηκε ο Τούρκος επιχειρηματίας που ένωσε τη Λίμνο με το Τσανάκαλε. Και βλέπω από το ρεπορτάζ της Γνώμης ότι ο στόχος είναι η δημιουργία νέων προοπτικών συνεργασίας και η ενίσχυση της τουριστικής εξωστρέφειας. Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε λοιπόν η συνάντηση. Προχτές ήταν συνάντηση γνωριμίας και ανταλλαγής απόψεων με Τούρκο επιχειρηματία, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τουριστικό τομέα στη Λίμνο τον τελευταίο χρόνο. Μια συνάντηση που έγινε έπειτα από πρωτοβουλία του Συλλόγου Καταλυμάτων Σαμοθράκης στο πλαίσιο της προσπάθειας για τη δημιουργία νέων συνεργείων και την ανάδειξη των δυνατοτήτων που προκύπτουν μέσα από τη διασύνδεση των νησιών. Κεντρικό θέμα της συζήτησης αποτέλεσε η προοπτική σύνδεση της Σαμοθράκης με τη Λίμνο και η ανάπτυξη μιας κοινής τουριστικής πρότασης με βασικό άξονα το Island Hopping. Μάλιστα, είναι η δυνατότητα συνδυασμού διαφορετικών νησιωτικών προορισμών που μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία, ενώ παράλληλα δημιουργούνται ευκαιρίες για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την προσέλκυση νέων επισκεπτών από αγορές με αυξανόμενο ενδιαφέρον για το Βόρειο Αιγαίο. Η συνεργασία μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της κοινής προβόλης των δύο προορισμών, αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, τις διαφορετικές εμπειρίες που προσφέρει κάθε νησί. Παράλληλα, η δημιουργία διαδρομών που θα συνδέουν τους δύο προορισμούς μπορεί να ενισχύσει την τοπική επιχειρηματικότητα και να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά ωφέλη για τον τουρισμό και τους συναφείς κλάδους. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Καταλυμάτων Σαμοθράκης, του Συλλόγου Επιχειρηματιών των Θερμών, ο Πρόεδρος των Επαγγελματιών, ο Δήμαρχος του νησιού, κ. Βίτσες, καθώς και η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, η κ. Σαλαμανή. Η παρουσία εκπροσώπων διαφορετικών φορέων και επαγγελματικών κλάδων ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας και του ανοιχτού διαλόγου για τον σχεδιασμό μιας κοινής αναπτυξιακής κατεύθυνσης. Μια ανάρτηση επίσης βλέπουμε του κυρίου Γλίνια για την προγραμματισμένη συνάντηση με τον πλειοκτήτη της γραμμής της Ανάκαλε Λίμνος, τον κύριο Εμίν, που ήρθε να μας εκδηλώσει, λέει, το ενδιαφέρον της εταιρείας του να βάλει στο παιχνίδι και τη Σαμοθράκη, ακόμη και πριν την αποπεράτωση του τελωνίου. Όπως εξήγησε ο επιχειρηματίας ο Τούρκος, υπάρχει ο τρόπος, η αρχή έγινε, πλέον είναι στο δικό μας χέρι, των Σαμοθρακητών, λέει ο κύριος Γλίνιας, να αξιοποιήσουμε την πρόταση που μας έγινε, την οποία πρόταση από αύριο κιόλας θα επικοινωνήσουμε με όλους τους εμπλεκόμενους. Η επισφράγηση όλων όσων συζητήθηκαν ολοκληρώθηκε με ένα μεσογειακό γεύμα που παρέθεσαν οι επαγγελματίες του νησιού στον πλειοκτήτη. Ανανέωσαν έτσι τη συνάντησή τους στα τέλη του Σεπτέμβρη. Μεταξύ Σαμοθράκη τώρα, άλλο θέμα, δεν έχω μπροστά μου κάτι, αλλά από μνήμη το λέω. Έχουμε προγραμματισμένες δύο εκδηλώσεις παγκοσμίου βεληνικούς με καλεσμένους πολλούς. Κάπου 1500 άτομα, ακούω, διαβάζω. Θα βρεθούν στο νησί τώρα τέλος, μέσα και τέλος Σεπτέμβρη, σε δύο εκδηλώσεις διαδοχικές με ηλεκτρονική μουσική, με ζωντανά συγκροτήματα, το ένα μετά το άλλο non-stop, από το πρωί, από το ξημέρωμα μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, συνεχώς θα παίζουν το ένα μετά το άλλο διάφορα συγκροτήματα, τις μουσικές τους, σε ιδιόκτητο χώρο που θα βρεθούν όλοι αυτοί οι καλεσμένοι να κατασκηνώσουν και να μείνουν και να ζήσουν την εμπειρία που θέλουν, πληρώνοντας αδρά μάλιστα για να λάβουν μέρος σε αυτές τις εκδηλώσεις. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι ευκατάστατοι, έχουν τη δυνατότητα να μεταβούν στο νησί σε μια ιδιωτική εκδήλωση και να λάβουν μέρος σε αυτήν. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Υπάρχουν αντιδράσεις στο νησί αλλά και εκτός νησιού, διότι όλα αυτά που προέρχονται από Ισραηλινούς, η Ισραηλινή εταιρεία, ο διοργάνωση Ισραηλινή καλεσμένη. Και εδώ έχουμε ένα ζήτημα με κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις να λαμβάνει η χώρα αυτές τις μέρες στο νησί της Σαμοθράκης. Αντιδρούν κάποιοι, θεωρούν ανεπιθύμητους όλους αυτούς τους επισκέπτες και οι επαγγελματίες λένε πως δεν έχουν δικαίωμα να αποκλείσουν κανέναν να επισκεφτεί το νησί τους και θα είναι κέρδος οικονομικό, μια μεγάλη ανάσα για το νησί, μια περίοδο που δεν υπάρχει τουρισμός και με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται. Από την άλλη, υπάρχουν αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για μη τήρηση κάποιων προβλεπόμενων νόμιμων προδιαγραφών για να δημιουργηθούν ή για να οργανωθούν τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Αν και οι διοργανωτές επιμένουν πως έχουν όλα τα εχέγγυα, έχουν όλες τις απαραίτητες άδειες από όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς και δημόσιους φορείς. Γενικά υπάρχει μια αναστάτωση στο νησί της Σαμοθράκης αυτές τις ημέρες με αυτές τις δύο μεγάλες εκδηλώσεις που πρόκειται να συμβούν, να γίνουν, να οργανωθούν με πολλές εκατοντάδες, πάνω από 1500 καλεσμένους. Οι απόψεις διείστανται επί του θέματος για τους Σαμοθρακίτες και για τους αντιδρούντες εκτός του νησιού που έρχονται με δημόσιες ανακοινώσεις να λάβουν, να πάρουν θέση στα πράγματα. Δεδομένου ότι μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι υποστηρίζουν βεβαίως τον αγώνα των Παλαιστινίων, καταδικάζουν απερίφραστα τον στη γενοκτονία από τους Ισραηλινούς έναντι των Παλαιστινίων. Και αυτό έχετε τώρα στο νησί της Σαμοθράκης να αφήσει τον αντίκτυπο του. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί οι μέρες πλησιάζουν για αυτές τις εκδηλώσεις. Σε 4-5 μέρες πρέπει να είναι η πρώτη μάλιστα που ξεκινάει. 12.30 ακριβώς. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε με άλλα σε λίγο.
1: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα πόπα φιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
6: Σε μένα.
5: Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
7: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο, απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
8: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
1: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
9: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση

0: Στις 10 το πρωί είμαι ζωντανά εδώ όπως κάθε μέρα με το Ευρωσκόπιο. Έχω συνηθίσει την καλημέρα, αλλά είναι η ώρα 1 παρα 20 και τραβήξε πολύ από ό,τι φαίνεται τελικά αυτή η τελετή, Γιάννη Βαβαλικούδη. Από τι ώρα ξεκίνησε, τι ώρα έφτασε ο υπουργός, πες τα μας όλα.
1: Ωραία. Λοιπόν, αρχικά να πούμε ότι προηγήθηκαν του κυρίου Γεωργιάδη η υφυπουργός, μάλλον η κυρία Αγαπηδάκη, η οποία έφτασε στο Κέντρο Υγείας Δικαίων λίγα λεπτά πριν τις 12, δηλώσεις τις οποίες ανεβαίνουν τώρα στα social media του Ραδιού Εύρος και θα έχουν οι ακροατές και οι αναγνώστες μας την ευκαιρία να ακούσουν. Ακολούθησε ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυραμάκης, ενώ ο υπουργός έφτασε λίγο μετά τις 12.
0: Δεν ήρθαν όλοι μαζί, τώρα, ο καθένας είχε το δικό του πρόγραμμα, τα δικά του αυτοκίνητα, τους δικούς του συνοδούς. Τι έγινε?
1: Ναι, ουσιαστικά ναι. Ο καθένας είπε μόνος του. Λοιπόν, τώρα, ακολούθησε μια θρησκευτική τελετή των εγγενείων. Στη συνέχεια έγινε μια τενάγηση των τριών κυβερνητικών στελεχών στο Κέντρο Υγείας Δικαίων και μόλις πριν λίγα λεπτά ολοκληρώθηκαν και οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας του κυρίου Γεωργιάδη και ουσιαστικά τώρα τα κλιμάκια ξεκινούν τη μετάβασή τους προς το Σουφλί.
0: Κέντρο Υγείας Σουφλίου, πάνε και εκεί. Θέλω να μας πεις, Γιάννη, επειδή ήσουν εκεί παρόν και τα είδες όλα, τι ακριβώς ανακαίνησαν και τι ακριβώς εγγενίασαν τελικά εκεί ο Υπουργός και η αναπληρώτρια?
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, το Κέντρο Υγείας Δικαίων δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Έχει ανακαινιστεί πλήρως, έχουν μπει καινούργια μηχανήματα. Από ό,τι έγινε γνωστό, έχουν προκηρυχθεί και δύο θέσεις για την περαιτέρω ενίσχυση του Κέντρου Υγείας, ενώ έχει εγκατασταθεί και ένα σύστημα τηλεατρικής, το οποίο μάλιστα, όπως είπε και η κυρία Αγαπηδάκη, λειτουργεί κανονικά και έχει σώσει ζωές.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Κάνανε δηλώσεις, θα τις δούμε σε λίγο και στα social media του Ράδιο Εύρος αλλά και στο radioevros.gr. Προσπαθώ να δω αν μπορούμε να τις μεταδώσουμε τώρα με το που θα ολοκληρώσουμε τηλεφωνική μας σύνδεση. Πιθανόν να το προλάβουμε.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, καθώς δεν υπάρχει ψηλή ταχύτητα στο διαδίκτυο.
0: Κατάλαβα.
1: Και γι' αυτό ενδεχομένως το καθυστέρησουν λίγο. Mm-hmm. Παράπονο το οποίο το εκφράσαμε και στον κύριο Κυρανάκη.
0: Μπράβο, ωραία. Έφτασε δηλαδή εκεί που έπρεπε για να δουν αν μπορούν να αλλάξουν κάτι, γιατί ο κύριος Κυρανάκης είχε και μια θέση γνώστης του θέματος για τα ζητήματα αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Πριν αναλάβει η γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας ως υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης. Ποιοι άλλοι συνόδευαν? Ήταν κάποιοι τοπικοί βουλευτές, ο υφυπουργός ο κύριος Δερμετζόπουλος, άλλοι από εδώ?
1: Ο κύριος Δερμετζόπουλος, στελέχη της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο δήμαρχος Ορεστιάδας ήταν παρόν.
0: Παραβρέθηκε τελικά, μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Mm-hmm. Στελέχη της ΔΕΠ Εύρου. Mm-hmm. Και τώρα καταλαβαίνεις και οι συνεργάτες τέλος πάντων των υπουργών και
0: πολίτες από τα δίκαια βρέθηκαν εκεί για να υποδεχτούν το κλιμάκιο.
1: Υπήρχαν πολίτες, δεν υπήρχαν αυτά που κατά καιρούς έχουμε δει στις επισκέψεις του Υπουργού Υγείας.
0: Αντιδράσεις δεν είχαμε. Mm-hmm, ούτε
1: όχι,
0: συνθήματα.
1: Ωστόσο υπάρχει ακόμα και αυτή τη στιγμή ισχυρή αστυνομική παρουσία στον χώρο.
0: Ναι. Από τα στελέχη του Κέντρου Υγείας Δικαίων εκφράστηκαν κάποιοι προβληματισμοί, κάποια αιτήματα?
1: Η αλήθεια είναι πως όχι.
0: Μάλιστα. Ικανοποιημένοι όλοι.
1: Τα στελέχη του εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι.
0: Μάλιστα.
1: Με την κατάσταση.
0: Καλό είναι αυτό. Μακάρι να είναι
1: έτσι. Ένα παράπονο έτσι που ακούστηκε στο παρασκήνιο είναι η επιφάνηση που έχει γνωστοποιήσει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για γιατρούς,
0: ναι, ναι.
1: Τα 200 ευρώ, mm-hmm. Τα οποία όμως δεν αφορούν τους γιατρούς των κέντρων υγείας.
0: Μόνο για τους νοσοκομιακούς, Δημότυχο και Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή κλπ. Και για την περιφέρεια, μόνο στα νοσοκομεία.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αφορά αυτό. Είναι
1: ακριβώς.
0: Μια διευκρίνηση που δεν την είχαμε. Δεν το είχαμε εντοπίσει αυτό το θέμα έτσι, σε αυτή τη διάσταση. Νομίζαμε ότι αφορά σε όλους τους γιατρούς, αλλά όχι.
1: Ναι.
0: Κρίμα.
1: Αυτά εν ολίγης, όπως είπαμε, συνεχίζεται η περιοδία των κυβερνητικών στελεχών στα πλαίσια και της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι. Σου δώσανε κάποια πληροφορία για τις επόμενες επισκέψεις των άλλων υπουργών τις άλλες μέρες, διότι μέχρι τώρα δεν έχουμε κάποιο πρόγραμμα?
1: Στις δηλώσεις του κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι η παρουσία

0: Σπύρου Χρυσοποίδη θα φέρει ειδήσεις στην περιοχή.
1: Καλές. Την Παρασκευή δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, μάλιστα. Για να δούμε. Νέες προσλήψεις, άρα για καμιά νέα προκήρυξη, ποιος ξέρει. Θα δούμε. Η επέκταση του φράχτου.
0: Γιατί... και η ελληνική υποστήριξη, ναι. Ναι,
1: ναι, θα δούμε, ναι, θα δούμε. Θα περιμένουμε. Λοιπόν, μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε και άλλους μουσαφιρέους στην περιοχή εν όψει της ΔΕΘ και θα προκύψουν ειδήσεις. Γιάννη Παπαλικούδη, σε ευχαριστούμε θερμά. Περιμένουμε τις δηλώσεις να ανέβουν με το αργό ίντερνετ από εκεί, από τα δίκαια. Και εν όσο είμαστε ακόμη στον αέρα, αν προλάβουμε, θα τις μεταδώσουμε και ραδιοφωνικά. Οι δάλωση, οι φίλοι και οι φίλες μας ακούν μπορούν να τις ακούσουν από τα social του Ράδιο Εύρος. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
1: Ο Γιάννης Βαλικούδης ήταν από το σημείο, από το πεδίο των εξελίξεων, από το Κέντρο Υγείας Δικαίων, φίλες και φίλοι. Σε λίγο θα βρίσκονται στο Κέντρο Υγείας Σουφλίου όλοι. Και όσοι ακούσαμε ότι βρίσκονται στην περιοχή μας, ο Υπουργός, η Αναπληρώτρια Υπουργός και οι συνοδοί τους, για να κάνουν και εκεί αντίστοιχη τελετή εγγενείων. Τώρα για να περάσουμε σε άλλα, οφείλω μία αποκατάσταση αλήθειας. Όντως, για το φράχτη που λέγαμε, ξεκινάει από το φυλάκιο 1 στις Καστανιές, ίδιου τύπου φράχτης, όπως και αυτός που βλέπουμε από Ψαθάδες μέχρι τον Νότιο Εύρο. Είναι ένας φράχτης που έχει ξεκινήσει από το φυλάκιο 1 και φτάνει μέχρι την Πράσινη Πόρτα στη Νέα Βίσα, ίδιου τύπου όπως και ο φράχτης που ξεκινάει μετά από Ψαθάδες. Άρα το σημείο που απομένει από Ψαθάδες μέχρι Νέα Βίσα είναι αυτό που εκκρεμεί προκειμένου να συνεχιστεί και να ενωθεί ο ένας με τον άλλον φράχτη τελικά. Σε εκείνον πήγε η υφυπουργός, όπως μαθαίνουμε. Εχθές η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στον φράχτη που ξεκινάει από το φυλάκιο 1 στις Καστανιές. Και έκανε τις δηλώσεις τις συγκεκριμένες για να είμαστε δίκαιοι απέναντι στην αλήθεια. Πριν συνδεθούμε με τον Γιάννη Παπαλικούδη, ήταν προγραμματισμένο να ακούσουμε αυτό που θα ακούσουμε τώρα.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Και αυτό σημαίνει ότι είναι η ώρα να δούμε το μενού της ημέρας. Τι προτάσεις έχουμε από το λαχταριστό Χαγιάτη και σήμερα. Πώς θα ξενιάσουμε από το τι θα φάμε σήμερα, από αυτή την έγνοια την καθημερινή. Με τον καλύτερο τρόπο θα ξενιάσουμε. Έχουμε σαρμά μοναδικό, είναι Τρίτη και σαρμάς πάνε μαζί. Επανήρθαμε στην ρουτίνα μας, στην καθημερινότητά μας, στην κανονικότητά μας πια. Σαρμάς μοναδικός από το Χαγιάτη και σήμερα όπως κάθε Τρίτη άλλωστε. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου, γεμιστά πιπεριές και ντομάτες με κιμά βλέπω στο μενού σήμερα. Σουφλέ τορτελίνι με κιμά και τυριά, λαζάνια, νεστρώσεις κιμά, μπεσαμέλ και τυριά. Όλα χειροποίητα έτσι, όλα σπιτικά με την κυριολεξία της έννοιας από το Χαγιάτη μας. Μπιφτέκια γεμιστά με τυρί, κρέμα, γκούντα και μοτσαρέλα. Και τα άλλα τα μπιφτέκια, τα ζουμερά, τα γεμιστά με φέτα και ντομάτα είναι υπέροχα από το Χαγιάτη πάντα. Κανελόνια και μουσακά σήμερα, αλλά και παστίτσιο το Χαγιάτη μας. Και κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας και φρέσκο μανιτάρι. Και η λαχανιά η ευρύτικη με το τρυφερό το μοσχαράκι είναι στο μενού σήμερα. Και σου πίτσα και βαρλάκι αν προτιμάτε με αυγολέμονο υπέροχα. Αλλά και κοτόσουπα αυγολέμονο. Σπετσοφάι, λουκάνικο, χοιρινές μπουκίτσες, πράσο και πιπεριές στο Χαγιάτι μας. Φακές, φασολάκια και μπάμια λαδερό, ορίστε και ο αρακάς. Καλά, τα πάντα έχει σήμερα. Φασολάκια θέλετε λαδερά έχει, μπάμιες λαδερές έχει, αρακά λαδερό έχει. Θαλασσινά, τρίτη και ψάρι. Ταυτισμένες έννοιες στην περιοχή. Έχουμε τη λαϊκή αγορά στην Ορεστιάδα, έχουμε τη λαϊκή αγορά στο Δημότυχο. Έχουμε συνηθίσει παιδιόθεν να θυμόμαστε πάντα ότι τις τρίτες τρώμε ψάρι. Και το Χαγιάτι το καθιέρωσε αυτό. Ακολουθεί την παράδοση και σήμερα έχουμε και σολομό στο φούρνο, έχουμε και λαβράκι στο φούρνο, έχουμε και τσιπούρα στη σχάρα, έχουμε και γαβράκια τηγανιτά, έχουμε και σαρδελίτσα τηγανιτή επίσης αν προτιμάτε. Ορίστε ωραιότατες επιλογές από το Χαγιάτι μας και σήμερα. Και σνίτσελ χοιρινό ή κοτόπουλο και κοκκινιστό μοσχαράκι. Κλασικές αυτές σταθερές αξίες στο Χαγιάτι, τα κεφτεδάκια σχάρας με κόκκινη σάλτσα ή χωρίς σάλτσα και τα στεγνά. Σχάρας όμως υπέροχα, δεν είναι στεγνά ποτέ, είναι ζουμερότατα, είναι υπέροχα. Με χειροποίητες αλυφές, σαλάτες από το Χαγιάτι, με άλλων υλικών ποικίλες σαλάτες στο Χαγιάτι μας χειροποίητες ημέρας όλες, τις στιγμής, όχι απλά ημέρας, εκείνη την ώρα κόβονται μαρουλάκι, λαχανάκι, ρόκα, όλα. special, σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό, μόνο Χαγιάτη 2552-02-25-25. Παραγγέλνουμε και έφτασε στο χώρο μας. Είπαμε εκεί Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα, στην κουζίνα της πόλης μας. Στην κουζίνα του σπιτιού μας, στο Χαγιάτη μας. Πάμε σουφλί τώρα, διότι το πρόγραμμα το καλοκαιρινό συνεχίζεται και το Σεπτέμβριο, παρακαλώ. Είπαμε, παρότι Σεπτέμβριο, εμείς έχουμε ακόμα καλοκαίρι. Πολιτιστικό καλοκαίρι 2026 στο Δημοσουφλίου και τον μήνα Σεπτέμβριο, με ένα πρόγραμμα αναλυτικό να έχει ήδη ανακοινωθεί. Ξεκινάει από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με παραδοσιακή μουσική βραδιά στην πλατεία των Λαβάρων με τον ακριτικό ήχο. Πάμε μετά Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στη Λευκύμη, στην πλατεία, για άλλη μια παραδοσιακή μουσική βραδιά εκεί, με το συγκρότημα του Νίκου Ζαπάρτα. Πάμε τυχερό την 3η 8 Σεπτεμβρίου, την επόμενη Τρίτη σε μια εβδομάδα, θεατρική παράσταση από το Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας Διόνυσος, η Συμπέθερη από τα Τύρανα, τελευταία στάση καλοκαιρινής περιοδίας. Το τυχερό προέκυψε να είναι αυτή στην πλατεία Τσαβδαρίδη, ώρα 9 το βράδυ, την 3η 8 Σεπτεμβρίου, τελευταία παράσταση για την καλοκαιρινή περιοδία, γιατί ακολουθούν και άλλες, δεν σταματούν ποτέ τελικά οι Συμπέθεροι από τα Τύρανα. Η επιτυχία συνεχίζεται στο τυχερό 8 Σεπτεμβρίου. Πάμε σουφλί 11 Σεπτεμβρίου, παραδοσιακή μουσική βραδιά με την ορχήστρα Ακριτικός Ήχος και εκεί, και 13 Σεπτεμβρίου ημέρα Κυριακή στον Κόριμβο του Δήμου Σουφλίου, ο Ακριτικός Ήχος, άλλη μια μουσική παραδοσιακή βραδιά. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Το Θεατρικό Εργαστήρι Μέθεξη Αλεξανδρούπολης παρουσιάζει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αγίου Αθανασίου στο Σουφλί την παράσταση αυτή του Νίκου Μανούδη σε σκηνοθεσία Ιππολίτης Μπάρκα. Και έτσι ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για το πολιτιστικό καλοκαίρι στο Δήμο Σουφλίου και το Σεπτέμβρη. Αναλυτικά στο radioevros.gr βεβαίως, και αυτό εννοείται. Νομίζω πως πάμε σε ένα τελευταίο τραγούδι, δεν θα προλάβουμε κάτι άλλο. Επιστρέφουμε μετά με τα τελευταία θέματά μας που απομένουν σε κρεμότητα για να τα δούμε μαζί. Όλα θα πάνε καλά, μας τραγουδά ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Και μακάρι έτσι να είναι. Μακάρι έτσι να γίνει. Μακάρι όλα να πάνε καλά. Ας βάλουμε όμως και εμείς λίγο το χεράκι μας. Ας βοηθήσουμε στο να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Να μην τα περιμένουμε όλα από το σύμπαν, από την τύχη, από το Θεό, από τρίτους.

0: Λοιπόν, τώρα θα το διακόψουμε το τραγούδι για να ακούσουμε.
1: Στον Εύρο.
0: Όπα, βιάστηκες να ξεκινήσεις, αγαπητή κυρία αναπληρώτρια υπουργέ. Η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη έκανε δηλώσεις, ανέβηκαν στα social media του Ράδιο Εύρο, τις κατέγραψε ο Γιάννης Βαλικούδης και ακούμε ακριβώς τι είπε τώρα η κυρία Αγαπηδάκη πριν από λίγο στην καμερά μας.
1: Τρίτη στον Εύρο. Την πρώτη φορά ήταν το Φεβρουάριο του 25, πέρυσι τέτοιο καιρό πάλι και τώρα τρίτη φορά. Στο Κέντρο Υγείας Δικαίων είχα έρθει όταν πρωτοξεκίνησαν οι κινητές ομάδες υγείας και θέλω να το πω αυτό. Είχαμε φέρει ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που εντοπίσαμε στο πεδίο, σε ένα κοντινό χωριό. Ένας κύριος ο οποίος ουσιαστικά πάθανε κεφαλικό. Τον εντοπίσαμε επί τόπου. Ήρθαμε λοιπόν εδώ, αντιμετωπίστηκε έγκαιρα και κατόπιν πήγε στο νοσοκομείο. Εκείνη την ημέρα είχα τη χαρά να μιλήσω με τον τότε διευθυντή για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Δικαίων. Μετά από εκείνη τη συζήτηση εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και σήμερα είμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε το ανακαινισμένο κτίριο του Κέντρου Υγείας Δικαίων, να το αποδώσουμε στους υγειονομικούς μας, στους πολίτες και να είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον, πολύ πιο αποτελεσματικό για όλους. Και κάτι που έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ήδη έχουμε ενισχύσει το Κέντρο Υγείας Δικαίων με ένα παθολόγο, ένα παιδίατρο, με μπλοκάκι και στις μόνιμες προκηρύξεις έχουμε 2 θέσεις διευθυντών παθολογίας και γενικής ιατρικής και έχουμε 4 αιτήσεις που σημαίνει σίγουρα θα καλυφθούν. Και για τη θέση του παιδιάτρου στο βαθμό επιμελητή έχουμε 2 αιτήσεις, οπότε και αυτή θα καλυφθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια συνολική προσπάθεια και για τις ανακαινήσεις και για το κομμάτι που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό και στο προσωπικό. Και βέβαια συνεχίζουμε γιατί τα προβλήματα δεν λύνονται δια μιας. Κάθε μέρα είμαστε εδώ να παλεύουμε με τους υγειονομικούς μας στην πρώτη γραμμή για να έχει κάθε πολίτης καλύτερη υγεία όπου και αν κατοικεί.
0: Μπράβο. Όχι, μπράβο, που αξίζει να λέμε το μπράβο μας, θα το λέμε. Φαίνεται πως εδώ κάτι πήγε καλά. Το διαπίστωσε και ο Γιάννης Βαλικούδης με το ρεπορτάζ του επιτόπου. Το είπαν και οι υγειονομικοί που δεν εξέφρασαν παράπονα και δήλωσαν ικανοποιημένοι εκεί στο Κέντρο Υγείας Δικαίων. Η εικόνα είναι τελείως διαφορετική από ό,τι αντικρίζαμε μέχρι πρότινος σε εκείνο το κτίριο, αλλά και στον εξοπλισμό του. Και στην ψυχολογία των εργαζομένων, όπως φαίνεται. Και στην ψυχολογία της κυρίας Αγαπηδάκη, όπως ακούσατε. Εγώ τη βλέπω τώρα κιόλας. Έχουμε και εικόνα στη σελίδα μας στο Facebook του Ράδιο Εύρος. Μπορείτε να δείτε ακριβώς και τον τρόπο με τον οποίο τα εξέφρασε όλα αυτά που είπε η κυρία Αγαπηδάκη. Φαίνεται πολύ ικανοποιημένη, ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Για να περιμένουμε να δούμε αν θα προλάβουμε να ακούσουμε και τη δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, του Υπουργού Υγείας. Είπαμε έχει αργή σύνδεση το ίντερνετ εκεί στα δίκαια, οπότε ανεβαίνουν με χαρακτηριστική καθυστέρηση οι δηλώσεις τους και φτάνουν ως εμάς. Να θυμίσουμε ότι το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στη Νέα Ορεστιάδα συνεχίζεται. Είναι η εβδομάδα που τον Γκατζολάκη φόρεσε τα γιορτινά του, υποδέχεται θεατρικές ομάδες από όλη τη χώρα και καλλιτέχνες, αλλά και πλήθος θεατρόφιλου κοινού κάθε βράδυ στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Σήμερα υποδεχόμαστε την ομάδα Φίρδιν Μίγδιν από την καλλιτεχνική σοφίδα Θερμαϊκού που παρουσιάζει την παράσταση, το έργο Γιαννούλης Χαλεπάς και η Μωμένη μου του Γιώργου Χριστοδούλου στο διαγωνιστικό μέρος του φεστιβάλ. Σήμερα στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο.

0: Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη τώρα, να δούμε τι είπε και ο ίδιος ο κύριος Κυρανάκης. Τον κύριο Γεωργιάδη δεν τον έχουμε ακόμα, θα ακούσουμε τον κύριο Κυρανάκη.
1: Είναι μεγάλο κύκλο περιοδιών στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι η τελευταία έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Άρα λοιπόν προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει και προσκαλούμε τον κόσμο να ακούσει αυτά τα οποία έχουμε να ανακοινώσουμε και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου για την επόμενη τετραετία. Οικονομικά μέτρα τα οποία έχουν κατά βάση στόχο να αυξήσουν το εισόδημα με πρακτικό τρόπο. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στα Δίκαια, στην ακριτική Ελλάδα την οποία πάντα τιμούμε και αγαπάμε, για ένα ακόμη κέντρο υγείας το οποίο ανακαινίστηκε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί κόσμοι ρωτά πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, πού πηγαίνουν τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που ακούει ξανά και ξανά από τα διάφορα προγράμματα. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε στην πράξη. Ένα κέντρο υγείας το οποίο θυμάστε πάρα πολύ καλά πώς ήταν πριν από λίγο καιρό, ανακαινίστηκε πλήρως, έχει αναβαθμιστεί, δίνει μια πολύ καλύτερη εμπειρία στον ασθενή, ο οποίος έχει ανάγκη το κράτος να βρίσκεται δίπλα του στη δύσκολη στιγμή για την υγεία του. Το ίδιο συμβαίνει σε άλλα 156 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, χάρη στις προσπάθειες που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και φυσικά όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, έχει πραγματικά αναβαθμιστεί. Προφανώς χρειάζονται και άλλα σε επίπεδο στελέχωσης, σε επίπεδο εξοπλισμού. Πάντα το καλύτερο είναι ο στόχος μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα έργα δεν τα βλέπει ο κόσμος και δεν τα αναγνωρίζει.
2: Κύριε Υπουργέ, όταν ήσασταν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ με το νησί απέναντι. Ένα από τα θέματα ήταν το διοικητικό. Είχατε πει ότι είχε δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Τελικά, γιατί δεν έχει δοθεί λύση?
1: Σωστά, βρίσκεται υπό επεξεργασία το ζήτημα ακόμη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πλέον, διότι με την μετάβαση η οποία έχει συζητηθεί για τον ρόλο του κτηματολογίου σε σχέση με τις πολεοδομίες και το συνολικό χωροταξιακό σχεδιασμό τον οποίο χρειάζεται η χώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχω την πληροφόρηση ότι ο κ. Δερμετζόπουλος, ο σημερινός υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο οποίος έχει αρμοδιότητα το κτηματολόγιο, είναι πάρα πολύ κοντά σε μια λύση, την οποία θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα.
2: Πριν από 5 χρόνια είμαστε κοντά σε λύση.
1: Πριν από 2 χρόνια που ασχολήθηκα. Πριν από 2 χρόνια που ασχολήθηκα εγώ πρώτη φορά με το ζήτημα κατόπιν αιτήματος όλων των εκλεγμένων βουλευτών της περιοχής, θεώρησα δίκαιο το αίτημα αυτό και είχαμε προωθήσει μια τεχνική λύση, η οποία έγινε αποδεκτή από τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Τώρα το ζήτημα βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, άρα λοιπόν νομίζω ότι σε λίγο καιρό ο κ. Δερμετζόπουλος θα ανακοινώσει τη λύση.
2: Θα μας κάνετε και ένα σχόλιο για την παρουσία σας γενικά στο νομό, που είπατε πριν ότι είστε εν ώψη της ΔΕΘ.
1: Ναι.
2: Βασικά σημεία στο νομό και ποια είναι αυτά που εσείς θέλετε να δείτε?
1: Ξεκίνησα την περιοδία μου από το Δημότυχο. Είχα αναφέρει και στην εναρκτήρια ομιλία μου όταν ανέλαβα καθήκοντα σαν γραμματέα Νέα Δημοκρατία ότι είναι η βούλησή μα και είναι και καθήκον μα να περιοδεύουμε από άκρη σ' άκρη. Αυτό τι σημαίνει ότι από το Δημότυχο μέχρι τη Μεθόνη, από του Οθονού μέχρι το Καστελόριζο, θα πρέπει να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, διότι κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τέτοιου νομού, ειδικά στην ακριτική Ελλάδα, ακού του ανθρώπου, ακού τι αγωνίε του, κοιτά τα μάτια και ξέρεις τι έχει πραγματική σημασία για αυτούς. Προτεραιότητα για μας είναι να φέρουμε ξανά νέες οικογένειες να στήσουν τη ζωή τους εδώ. Να κάνουν παιδιά εδώ, να ονειρευτούν και να κάνουν πράξη τα όνειρά τους στην ακριτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν το κέντρο υγείας, νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, σχολεία, υποδομές είναι όλα αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν πιο εύκολη μια νέα ζωή για μια νέα οικογένεια εδώ στον Εύρο.
2: Και με ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που ναυάγησε.
1: Καθόλου δεν αβάγησε. Μάλιστα, θα έχουμε τις επόμενες μέρες τον Σταύρο Παπασταύρου.
2: Αύριο ο κύριος Μπένος θα είναι εδώ και θα δώσει και μία συνέντευξη.
1: Το Σταύρο Παπασταύρου θα τον έχετε την Πέμπτη και το Μιχάλη Χρυσοχοίδη την Παρασκευή. Θα δώσουν και οι δύο πολύ καλές ειδήσεις που θα σας τις πούν οι ίδια διαμεσολάβητα.
0: Όπα. Να το τώρα, το περιμένουμε. Μας είπε και ο κύριος Παπασταύρου, ο υπουργός περιβάλλοντος, θα μας φέρει ειδήσεις, αλλά και ο κύριος Χρυσοχοίδης απέφυγε να σχολιάσει το ότι ο κύριος Σταύρος Μπένος θα είναι αύριο στο σουφλί για να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου για το Εύρος μετά και την ανασυγκρότηση του νομού. Ο κύριος Κυρανάκης ήταν αυτός, φίλες και φίλοι, ο γραμματέας Νέας Δημοκρατίας από το Κέντρο Υγείας των Δικαίων. Μια τελευταία ανανέωση στη σελίδα μας στο Facebook για να δούμε αν έχει ανέβει και η δήλωση του κυρίου Γεωργιάδη, του Άδωνη Γεωργιάδη, παρότι έχουμε ξεφύγει από το χρόνο μας. Έχει φτάσει η ώρα 2,5 λεπτά και μετά τη μία. Ολοκληρώσαμε την εκπομπή. Άρα, αν αξίζει να ακούσουμε ραδιοφωνικά και τον κύριο Γεωργιάδη, θα το κάνουμε. Όχι, δεν έχει ανέβει ακόμη. Μπορείτε να το κάνετε σε λίγο, να το ακούσετε από τη σελίδα μας στο Facebook του Ράδιο Εύρος και βεβαίως από το radioevros.gr όλο το αναλυτικό ρεπορτάζ εντός της ημέρας. Εδώ σας χαιρετούμε, σας αποχαιρετούμε. Τρία λεπτά μετά τη μία. Ξεφύγαμε λίγο από τα χρονικά μας όρια, αλλά οι εξελίξεις έχουν προτεραιότητα. Αύριο στις 10 για όλες τις υπόλοιπες εξελίξεις εδώ θα είμαστε και πάλι. Να θυμίσω 7 με 10 η πρωινή περιπολία αρχικά. Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Καταρίδης. Έτσι ξεκινάει η πρώτη ενημέρωση της ημέρας. Στις 10 αναλαμβάνουμε με το Ευρωσκόπιο μέχρι τη 1, όπως και πριν από λίγο ήταν 1, καλή ώρα. Και στις 2 έρχεται η Σταυρούλα και Λαδαράκη με το αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού, όπως και στις 5.30 το απόγευμα. Για όλα τα νέα της ημέρας και σε τίτλους ειδήσεις από τις 3 μέχρι τις 8 στο πρόγραμμά μας το ραδιοφωνικό, ενώ στο radioevros.gr 24 ώρες 24, δεν σταματάμε ποτέ, όλες οι ειδήσεις είναι εκεί. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια στο υπόλοιπο της ημέρας σας. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Αύριο θα είναι μια εκπομπή ειδικού περιεχομένου και τροποποιημένη έτσι επάνω στις νέες συνθήκες που θα διαμορφώσει η συνέντευξη του Σταύρου Μπένου από το Σουφλί. Εκεί θα είμαστε για να μεταδώσουμε από εκεί ζωντανά όλο αυτό που περιμένουμε να δούμε με ενδιαφέρον να ανακοινωθεί από τον κύριο Μπένο, διότι αφορά στην ανασυγκρότηση του νομού, στο εύρος μετά, στο master plan, στο σχέδιο ανασυγκρότησης όπως λέγαμε των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και στις σχέσεις τελικά που έχουν διαταραχθεί άρρηκτα άραγε ή θα ξανασυνδεθούν με την κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμοστεί αυτό το πρόγραμμα. Αύριο θα μάθουμε όλα αυτά από το Σουφλί με τον Σταύρο Μπένο παρόντα και εμείς εκεί θα είμαστε παρόντες επίσης. Βεβαίως, ραδιοφωνικά θα μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα να τα ακούσετε όλα αυτά με το Ευρωσκόπιο να εστιάζει σε αυτό το μέρος της επικαιρότητας αύριο αλλά και στα υπόλοιπα που θα συμβαίνουν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί ζωντανά η εκπομπή αύριο Τετάρτη. Θα είναι λίγο διαφορετική από ό,τι την έχουμε συνηθίσει. 5 λεπτά μετά τη μία. Ξεφύγαμε αρκετά. Καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά.
3: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
5: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
3: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα παυλάνια.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
6: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος. Υπά
6: παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Mom, look, I did it.
8: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
9: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
10: Ένα για το πτυχίο σου.
9: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
10: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
11: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
12: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
13: Φορηγείται και στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς, σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
14: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
15: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
16: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
15: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
16: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
15: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
16: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
17: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Ελληνική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 90,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας. Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
7: Σύγχρονο.
8: Πολυδύναμο.
7: Μοντέρνο.
8: Ευέλικτο.
7: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
7: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
8: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
7: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
8: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
8: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
7: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
9: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: φανταστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω, δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς,

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
7: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
6: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
7: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
8: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ειδικούς.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων, καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δηδημότυχο, απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
8: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
9: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
10: Ράδιο Εύρω.
11: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
10: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
12: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
14: Ράδιο Εύρος.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Εγγένεια πραγματοποιήθηκαν σήμερα 3η 1 Σεπτεμβρίου για το ανακαινισμένο και πλήρως ανανεωμένο Κέντρο Υγείας Δικαίων. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Στα δίκαια και στο Κέντρο Υγείας έφτασαν σήμερα κατά σειρά λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι οποίοι πραγματοποιούν επίσκεψη στον Εύρο στο πλαίσιο των κυβερνητικών επισκέψεων ενόψη ΔΕΘ. Μετά τη θρησκευτική τελετή των εγγενείων που τελέστηκε, τα κυβερνητικά στελέχη ξεναγήθηκαν στους χώρους του ανακαινισμένου κτηρίου του Κέντρου Υγείας, το οποίο έχει αλλάξει πλήρως εικόνα με νέο εξοπλισμό και μηχανήματα, δύο νέες θέσεις ιατρών αλλά και σύστημα τηλεϊατρικής, το οποίο μάλιστα ήδη έχει σώσει ζωές, όπως ανέφερε η κυρία Αγαπηδάκη. Η ανακαίνιση χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στα εγγένεια παραβρέθηκαν επίσης ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βουλευτής Εύρου Χρήστος Δερμετζόπουλος, στελέχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, στελέχη της ΔΕΕΠ Εύρου και συνεργάτες των κυβερνητικών στελεχών αλλά και πολίτες και κάτοικοι της περιοχής. Η περιοδία των κυβερνητικών στελεχών συνεχίστηκε με επόμενο σταθμό το Κέντρο Υγείας Σουφλίου. Από το Κέντρο Υγείας Δικαίων τα κυβερνητικά στελέχη παραχώρησαν και δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
16: Την πρώτη φορά ήταν το Φεβρουάριο του 25, πέρυσι τέτοιο καιρό πάλι και τώρα τρίτη φορά. Στο Κέντρο Υγείας Δικαίων είχα έρθει όταν πρώτο ξεκίνησαν οι κινητές ομάδες υγείας και θέλω να το πω αυτό. Είχαμε φέρει ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που εντοπίσαμε στο πεδίο, σε ένα κοντινό χωριό. Ένας κύριος ο οποίος ουσιαστικά πάθανε κεφαλικό. Τον εντοπίσαμε επί τόπου. Ήρθαμε λοιπόν εδώ, αντιμετωπίστηκε έγκαιρα και κατόπιν πήγε στο νοσοκομείο. Εκείνη την ημέρα είχα τη χαρά να μιλήσω με τον τότε διευθυντή για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Δικαίων. Μετά από εκείνη τη συζήτηση εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και σήμερα είμαστε εδώ για να εγγενιάσουμε το ανακαινισμένο κτίριο του Κέντρου Υγείας Δικαίων, να το αποδώσουμε στους υγειονομικούς μας, στους πολίτες και να είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον, πολύ πιο αποτελεσματικό για όλους. Και κάτι που έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ήδη έχουμε ενισχύσει το Κέντρο Υγείας Δικαίων με ένα παθολόγο, ένα παιδίατρο, με μπλοκάκι και στις μόνιμες προκηρύξεις έχουμε δύο θέσεις διευθυντών παθολογίας γενικής ιατρικής και έχουμε τέσσερις αιτήσεις που σημαίνει σίγουρα θα καλυφθούν. Και για τη θέση του παιδιάτρου στο βαθμό επιμελητή έχουμε δύο αιτήσεις, οπότε και αυτή θα καλυφθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια συνολική προσπάθεια και για τις ανακαινήσεις και για το κομμάτι που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό και στο προσωπικό. Και βέβαια συνεχίζουμε γιατί τα προβλήματα δεν λύνονται δια μιας. Κάθε μέρα είμαστε εδώ να παλεύουμε με τους υγειονομικούς μας στην πρώτη γραμμή για να έχει κάθε πολίτης καλύτερη υγεία όπου και αν κατοικεί.
17: Καταρχάς θα ξεκινήσω, επειδή μου αρέσει πάντοτε να τιμούμε αυτούς που δρούν και να πω ένα ευχαριστώ στην Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το συγκεκριμένο έργο υγείας, κέντρο υγείας, μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με δική του πρωτοβουλία, όταν μετά από επίσκεψή της εδώ μου μετέφερε την εικόνα του προηγούμενου κέντρου υγείας, η οποία ήταν αποκαρδιωτική. και θέλω εδώ να πω κάτι για να ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς αναλάβουμε την ειρήνη, την ευθύνη να παραδώσουμε πλήν των νέων νοσοκομείων όσο αφορά τα κέντρα υγείας, 157 κέντρα υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας πίστευε και σε διάφορες φάσεις διαμαντεύσεων ήθελε να μειώσουμε το στόχο αυτών για να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι πίστευε δεν θα φτάσουμε ποτέ στο στόχο των 157. Τώρα που το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε χθες και μας πιάσει τα απόνερα και πετύχαμε το 100% της απορρόφησης και παραπάνω στο Υπουργείο Υγείας, πρέπει να σας πω ότι τελικά θα κάνουμε περισσότερα από 157. Σημαντικά περισσότερα από 157. Όχι μόνο δηλαδή διαψεύσαμε τις ανησυχίες που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πήγαμε πολύ πολύ καλύτερα. Γενικά το Ταμείο Ανάκαμψης, το Υπουργείο Υγείας όχι μόνο πέτυχε να απορροφήσει το 1.480.000.000 που είχε αρχικά πιστωθεί, αλλά ξεπέρασε τελικά σε απορρόφηση το 1.750.000.000. Τώρα, θα πω λίγο για την περιοχή εδώ Δήμαρχης. Στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε όλους εμάς, τα δίκαια του Εύρου δεν είναι απλώς ένας ακόμα τόπος που ερχόμαστε. Είναι ο πρώτος τόπος που συναντά κάποιος που έρχεται στην Ελλάδα. Και το να μπορούν οι κάτοικοι να ζουν εδώ και να προκόβουν εδώ είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Και κανένας δεν μπορεί να μείνει και να προκόψει έναν τόπο αν δεν έχει υγεία.
18: Καταρχάς, σήμερα ξεκινήσαμε έναν μεγάλο κύκλο περιοδιών στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι η τελευταία έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Άρα λοιπόν, προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει και προσκαλούμε τον κόσμο να ακούσει αυτά τα οποία έχουμε να ανακοινώσουμε και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου για την επόμενη τετραετία. Οικονομικά μέτρα τα οποία έχουν κατά βάση στόχο να αυξήσουν το εισόδημα με πρακτικό τρόπο. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στα δίκαια, στην ακριτική Ελλάδα την οποία πάντα τιμούμε και αγαπάμε, για ένα ακόμη κέντρο υγείας το οποίο ανακαινίστηκε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί κόσμοι ρωτά πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, πού πηγαίνουν τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που ακούει ξανά και ξανά από τα διάφορα προγράμματα. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε στην πράξη. Ένα κέντρο υγείας το οποίο θυμάστε πάρα πολύ καλά πώς ήταν πριν από λίγο καιρό, ανακαινίστηκε πλήρως, έχει αναβαθμιστεί, δίνει μια πολύ καλύτερη εμπειρία στον ασθενή, ο οποίος έχει ανάγκη το κράτος να βρίσκεται δίπλα του στη δύσκολη στιγμή για την υγεία του. Το ίδιο συμβαίνει σε άλλα 156 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, χάρη στις προσπάθειες που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός και φυσικά όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Υγείας, έχει πραγματικά αναβαθμιστεί. Προφανώς χρειάζονται και άλλα σε επίπεδο στελέχωσης, σε επίπεδο εξοπλισμού. Πάντα το καλύτερο είναι ο στόχος μας, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τα έργα δεν τα βλέπει ο κόσμος και δεν τα αναγνωρίζει.
19: Κύριε Υπουργέ, όταν ήσασταν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είχατε ασχοληθεί πάρα πολύ με το νησί απέναντι. Ένα από τα θέματα ήταν το διοικητικό. Είχατε πει ότι είχε δοθεί λύση σε αυτό το ζήτημα. Τελικά, γιατί δεν έχει δοθεί λύση?
18: Σωστά. Βρίσκεται υπό επεξεργασία το ζήτημα ακόμη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πλέον, διότι με την μετάβαση η οποία έχει συζητηθεί για τον ρόλο του κτηματολογίου σε σχέση με τις πολυοδομίες και το συνολικό χωροταξιακό σχεδιασμό τον οποίο χρειάζεται η χώρα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχω την πληροφόρηση ότι ο κ. Δερμετζόπουλος, ο σημερινός υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο οποίος έχει αρμοδιότητα το κτηματολόγιο, είναι πάρα πολύ κοντά σε μια λύση, την οποία θα ανακοινώσει το επόμενο
19: και
18: διάστημα.
19: Πριν από 5 χρόνια είμαστε κοντά σε λύση.
18: Πριν από 2 χρόνια που ασχολήθηκα. Πριν από 2 χρόνια που ασχολήθηκα εγώ πρώτη φορά με το ζήτημα κατόπιν αιτήματος των όλων των εκλεγμένων βουλευτών της περιοχής, θεώρησα δίκαιο το αίτημα αυτό και είχαμε προωθήσει μια τεχνική λύση η οποία έγινε αποδεκτή από τις υπηρεσίες του κτηματολογίου. Τώρα το ζήτημα βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, άρα λοιπόν νομίζω ότι σε λίγο καιρό ο κ. Δερμετζόπουλος θα ανακοινώσει τη λύση. Ξεκίνησα την περιοδία μου από το Δημότυχο. Είχα αναφέρει και στην εναρκτήρια ομιλία μου όταν ανέλαβα καθήκοντα σαν γραμματέα Νέα Δημοκρατία ότι είναι η βούλησή μα και είναι και καθήκον μα να περιοδεύουμε από άκρη σ' άκρη. Αυτό τι σημαίνει ότι από το Δημότυχο μέχρι τη Μεθόνη, από του Οθονού μέχρι το Καστελόριζο, θα πρέπει να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, διότι κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τέτοιου νομού, ειδικά στην ακριτική Ελλάδα, ακού του ανθρώπου, ακού τι αγωνίε του, κοιτά τα μάτια και ξέρεις τι έχει πραγματική σημασία για αυτούς. Προτεραιότητα για μας είναι να φέρουμε ξανά νέες οικογένειες να στήσουν τη ζωή τους εδώ. Να κάνουν παιδιά εδώ, να ονειρευτούν και να κάνουν πράξη τα όνειρά τους στην ακριτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν το κέντρο υγείας, νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, σχολεία, υποδομές είναι όλα αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν πιο εύκολη μια νέα ζωή για μια νέα οικογένεια εδώ στον Εύρο.
19: Και με ένα σχέδιο ένα συγκρότησης που να βάγισε.
18: Καθόλου δεν ναυάγησε, μάλιστα θα έχουμε τις επόμενες μέρες τον Σταύρο Παπασταύρου.
19: Αύριο ο κύριος Μπένος θα είναι εδώ και θα δώσει και μια συνέντευξη.
18: Τον Σταύρο Παπασταύρου θα τον έχετε την Πέμπτη και τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη την Παρασκευή. Θα δώσουν και οι δύο πολύ καλές ειδήσεις που θα σας τις πούν οι ίδιοι δημοσιολάβητα.
15: Για την ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοτική Παράταξη Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών Δήμο Ρεστιάδας είναι στο χέρι μας, σχετικά με το θέμα της ακύρωσης της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρεστιάδας για προγραμματική σύμβαση με την Έστος ΑΕ, η οποία αφορά την υποστήριξή της σε έργα της ανάπλασης των Αλσών Ανδριανοπόλος και Κάραγατς στην αδειοδότηση του Παιδικού Σταθμού Δικαίων, στην προετοιμασία φακελού χρηματοδότησης αλλά και στην τακτοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο επικεφαλής της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών Δήμο Ρεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης.
20: Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο και στην ανακοίνωση το αναφέρουμε. Η επικεντρωμένη ακύρωση την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά για ορίμανση έργων, για την περιουσία του Δήμου, για την αδειοδότηση του παιδικού στα δίκαια, που ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Το αναφέρομαι πάρα πολλές φορές. Όλη η αντιπολίτευση νομίζω ότι είχαμε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά αυτό το θέμα. Και για την ορίμανση των έργων στο πάρκο της Κάραγας και
21: λοιπόν, αυτά έτσι για να το καταλαβαίνουμε. Για τα ΠΕΦΚΑ μιλάμε.
20: Ουσιαστικά για τα ΠΕΦΚΑ.
21: Από τη μία και από την άλλη πλευρά της Βασιλείας Κωνσταντίνου.
20: Δεν είναι τα έργα, να ξεκαθαρίσουμε.
21: Ναι, ναι, ναι.
20: Είναι ουσιαστικά οι συμβουλευτικές και οι νομικές υπηρεσίες που θα πρόσφερε αυτή η εταιρεία. Που επίσης βάζουμε ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, για ποιο λόγο το έχουμε δώσει σε μια εταιρεία εκτός και δεν πήγαμε να τη δώσουμε στην αναπτυξιακή του Εύρου, που ο Δήμος είναι και ο μέτοχος αυτής της εταιρείας. Αλλά επειδή δεν το ξέρω ακριβώς, μήπως δεν είχαμε τους απαραίτητους εργαζόμενους, γιατί θέλει κάποια χαρακτηριστικά της εταιρείας για να μπορέσει να την πάρει. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή, ακόμη μια φορά, δεν είναι δηλαδή κάτι που γίνεται πρώτη φορά και γι' αυτό βγάλαμε και την ανακοίνωση, βλέπουμε ότι δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της τρία χρόνια μετά από τότε που έχουν αναλάβει τις ευθύνες της διοίκησης του Δήμου. Ήταν ένα κάτι που έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την αποκεντρωμένη, και από εκεί και πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν θα ενεργεί αυτή η σύμβαση, αυτή η συμφωνία. Πέρασε τη Δημοτική Επιτροπή, ακυρώθηκε, και αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί νομίζω δεν είναι μόνο δικιά μας εκτίμηση, είναι του κόσμου, το ότι θα έχουμε καθυστέρηση των έργων και μιλάμε και για χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί το τρίτο νομίζω ότι είναι για τη χρηματοδότηση, για το ψάξιμο χρηματοδότησης.
15: Σελίδα γυρίζει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της Νέας Πριτάνεως Μαρίας Μιχαλοπούλου. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Πριτανικών Αρχών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του κτηρίου της Πριτανίας στην Πανεπιστημίου Πολυκομωτινής. Ο απερχόμενος Πρίτανης Φώτιος Μάρης θα παραδώσει τη διοίκηση του Ιδρύματος στην εκλεγής Απρίτανη Μαρία Μιχαλοπούλου, σηματοδοτώντας και επίσημα τη μετάβαση στη νέα διοικητική περίοδο του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης. Η τελετή αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Δημοκρητίου, καθώς η αλλαγή Πριτανικών Αρχών σηματοδοτεί την ανάξη ενός νέου κύκλου για το Πανεπιστήμιο, με τη νέα διοίκηση να καλείται να συνεχίσει το έργο του Ιδρύματος και να χαράξει τις δικές της προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της εκδήλωσης και στο radioevros.gr. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων στη Σαμοθράκη πραγματοποιεί η Ένωση Απανταχού Φύλων και Ομογενών Σαμοθράκης η Αξίερος, ζητώντας την άμεση επίλυση ενός ζητήματος που, όπως επισημαίνει, παραμένει σε εκκρεμότητα από το 2021. Η Ένωση δηλώνει ότι στο πλαίσιο της καταστατικής της λειτουργίας στηρίζει τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής προς όφελος της ακριτικής Σαμοθράκης και απευθύνει έκκληση για παρέμβαση, καθώς ο αρμόδιος για το θέμα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη στις 3 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημα της Σαμοθράκης να επαχθεί στις εξαιρέσεις του νόμου ως μη δωρεάλωτη περιοχή. Σύμφωνα με την Ένωση, το αίτημα έχει υποβληθεί επανειλημμένα προς την πολιτεία, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί οριστική λύση. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, η οποία υποστηρίζει ότι οι διεκδικήσεις του δημοσίου σε εκτάσεις του νησιού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες και λειτουργούν ανασταλτικά για την ανάπτυξη του νησιού. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παραδικών αναγκών των υπηρεσιών της. Οι θέσεις αφορούν 2 θέσεις ΔΕ υδραυλικών και 1 θέση ΔΕ ηλεκτροτεχνητών. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για 8 μήνες. Αναλυτικά την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου τρέχει η διαδικασία των εγγραφών για τους επιτυχώντες των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 στα ΑΕΗ. Η εγγραφή των επιτυχώντων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2026. Οι επιτυχώντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2026 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-register.it.minedu.gov.gr. Αναλυτικά για το πώς πραγματοποιείται η εγγραφή, μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο στο radioevros.gr. Το πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 στο Δήμο Σουφλίου κατά το μήνα Σεπτέμβριο γνωστοποίησε η Δημοτική Αρχή. Το πρόγραμμα ξεκινάει από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με παραδοσιακή μουσική βραδιά στην Πλατεία των Λαβάρων. Συνεχίζεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με παραδοσιακή μουσική βραδιά στην Πλατεία της Λευκύμης. Στη συνέχεια την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η θεατρική παράσταση Συμπέθερη από τα Τύρανα στο Τυχερό. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακή μουσική βραδιά στο Σουφλί. Ενώ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακή μουσική βραδιά στον Κόριμβο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με τη θεατρική παράσταση «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σουφλί στην πλατεία Αγίου Αθανασίου. Αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

πιάνω. Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

ματιά με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστεί.

τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
7: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27 224 και 25520 24 533.
9: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.

0: Πράσης Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
7: Φορηγείτε και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος. Για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά δίπλα σου. Η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
10: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τι κάνουμε?
9: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
10: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
11: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους Σεβικούς.
10: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
11: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
10: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
11: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
10: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
12: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι, κι άλλο τρώω στο Βλάση.
13: Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
14: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
16: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Εγγένεια πραγματοποιήθηκαν σήμερα για το ανακαινισμένο και πλήρως ανανεωμένο Κέντρο Υγείας Δικαίων, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Για την ακύρωση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας από την αποκεντρωμένη σχετικά με προγραμματική σύμβαση που αφορά σημαντικά για τον Δήμο έργα, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο επικεφαλής της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης. Σελίδα γυρίζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστημίο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πριτάνεως Μαρίας Μιχαλοπούλου, που διαδέχεται τον Φώτιο Μάρη. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Βρετανικών αρχών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων στη Σαμοθράκη πραγματοποιεί η Ένωση Απανταχού Φύλων και Ομογενών Σαμοθράκης, καθώς ο αρμόδιος για το θέμα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη στις 3 Σεπτεμβρίου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

στον 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evros.

0: Ό,τι πιο αγνό.
1: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
1: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
1: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
1: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
1: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
1: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
1: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
1: φρέσκα,
0: αγνά,
1: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
1: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπολείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
2: Mom, look, I did it.
3: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
4: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
8: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
8: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, θεατρικό εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Εγγένεια πραγματοποιήθηκαν σήμερα για το ανακαινισμένο και πλήρως ανανεωμένο Κέντρο Υγείας Δικαίων, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Για την ακύρωση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας από την αποκεντρωμένη σχετικά με προγραμματική σύμβαση που αφορά σημαντικά για τον Δήμο έργα, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο επικεφαλής της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης. Σελίδα γυρίζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πριτάνεως Μαρίας Μιχαλοπούλου, που διαδέχεται τον Φώτιο Μάρη. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Βρετανικών Αρχών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων στη Σαμοθράκη πραγματοποιεί η Ένωση Απανταχού Φύλων και Ομογενών Σαμοθράκης, καθώς ο αρμόδιος για το θέμα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη στις 3 Σεπτεμβρίου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

Και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

κορίτσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Αγώνη πλήξη, μια ζωή σου.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος, Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554-023-102.
6: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
8: Σύγχρονο.
9: Πολυδύναμο.
8: Μοντέρνο.
9: Ευέλικτο.
8: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
8: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
9: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
8: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
9: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
8: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
9: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
8: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
10: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινή.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: κάτι να πω.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
5: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
5: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο, απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
5: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
8: Πρώτο Balkanica Festival 2026, 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα, με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης, θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Εγγένεια πραγματοποιήθηκαν σήμερα για το ανακαινισμένο και πλήρως ανανεωμένο Κέντρο Υγείας Δικαίων, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Για την ακύρωση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας από την αποκεντρωμένη σχετικά με προγραμματική σύμβαση που αφορά σημαντικά για τον Δήμο έργα, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο επικεφαλής της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης. Σελίδα γυρίζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πριτάνεως Μαρίας Μιχαλοπούλου, που διαδέχεται τον Φώτιο Μάρη. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Βρετανικών αρχών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων στη Σαμοθράκη πραγματοποιεί η Ένωση Απανταχού Φύλων και Ομογενών Σαμοθράκης, καθώς ο αρμόδιος για το θέμα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη στις 3 Σεπτεμβρίου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Θέλεις οικονομία και στην επιστροφή στο σπίτι. Θέλεις μασούτι.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτις. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Φορηγητική στο δεξί, σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια, Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά, δίπλα σου. Η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
6: Mom, look, I did it.
7: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδυμότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
8: Η παράδοση μας ενώνει. Και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Αδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
9: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Εγγένεια πραγματοποιήθηκαν σήμερα 3η 1 Σεπτεμβρίου για το ανακαινισμένο και πλήρως ανανεωμένο Κέντρο Υγείας Δικαίων. Παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Στα Δίκαια και στο Κέντρο Υγείας έφτασαν σήμερα κατά σειρά λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κερανάκης και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, οι οποίοι πραγματοποιούν επίσκεψη στον Εύρο στο πλαίσιο των κυβερνητικών επισκέψεων εν ώψη ΔΕΘ. Μετά τη θρησκευτική τελετή των εγγενείων που τελέστηκε, τα κυβερνητικά στελέχη ξεναγήθηκαν στους χώρους του ανακαινισμένου κτηρίου του Κέντρου Υγείας, το οποίο έχει αλλάξει πλήρως εικόνα με νέο εξοπλισμό και μηχανήματα, δύο νέες θέσεις ιατρών αλλά και σύστημα τηλεϊατρικής, το οποίο μάλιστα ήδη έχει σώσει ζωές, όπως ανέφερε η κυρία Αγαπηδάκη. Η ανακαίνιση χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στα εγγένεια παραβρέθηκαν επίσης ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βουλευτής Εύρου Χρήστος Δερμετζόπουλος, στελέχη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας, στελέχη της ΔΕΕΠ Εύρου και συνεργάτες των κυβερνητικών στελεχών αλλά και πολίτες και κατοίκοι της περιοχής. Η περιοδία των κυβερνητικών στελεχών συνεχίστηκε με επόμενο σταθμό το Κέντρο Υγείας Σουφλίου. Από το Κέντρο Υγείας Δικαίων τα κυβερνητικά στελέχη παραχώρησαν και δηλώσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
6: Την πρώτη φορά ήταν το Φεβρουάριο του 25, πέρυσι τέτοιο καιρό πάλι και τώρα τρίτη φορά. Στο Κέντρο Υγείας Δικαίων είχα έρθει όταν πρωτοξεκίνησαν οι κινητές ομάδες υγείας και θέλω να το πω αυτό. Είχαμε φέρει ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που εντοπίσαμε στο πεδίο, σε ένα κοντινό χωριό. Ένας κύριος ο οποίος ουσιαστικά πάθανε κεφαλικό. Τον εντοπίσαμε επί τόπου. Ήρθαμε λοιπόν εδώ, αντιμετωπίστηκε έγκαιρα και κατόπιν πήγε στο νοσοκομείο. Εκείνη την ημέρα είχα τη χαρά να μιλήσω με τον τότε διευθυντή για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το Κέντρο Υγείας Δικαίων. Μετά από εκείνη τη συζήτηση εντάχθηκε στο Ταμείο Ανάκαμψης και σήμερα είμαστε εδώ για να εγκαινιάσουμε το ανακαινισμένο κτίριο του Κέντρου Υγείας Δικαίων, να το αποδώσουμε στους υγειονομικούς μας, στους πολίτες και να είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον, πολύ πιο αποτελεσματικό για όλους. Και κάτι που έχει για μένα πολύ μεγάλη σημασία είναι ότι ήδη έχουμε ενισχύσει το Κέντρο Υγείας Δικαίων με ένα παθολόγο, ένα παιδίατρο, με μπλοκάκι και στις μόνιμες προκηρύξεις έχουμε δύο θέσεις διευθυντών παθολογίας και γενικής ιατρικής και έχουμε τέσσερις αιτήσεις που σημαίνει σίγουρα θα καλυφθούν. Και για τη θέση του παιδιάτρου στο βαθμό επιμελητή έχουμε δύο αιτήσεις, οπότε και αυτή θα καλυφθεί. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει μια συνολική προσπάθεια και για τις ανακαινήσεις και για το κομμάτι που έχει να κάνει με τον εξοπλισμό και στο προσωπικό. Και βέβαια συνεχίζουμε γιατί τα προβλήματα δεν λύνονται δια μιας. Κάθε μέρα είμαστε εδώ να παλεύουμε με τους υγειονομικούς μας στην πρώτη γραμμή για να έχει κάθε πολίτης καλύτερη υγεία όποια κατοικεί.
12: Καταρχάς θα ξεκινήσω, επειδή μου αρέσει πάντοτε να τιμούμε αυτού του δρόμου και να πω ένα ευχαριστώ στην Ειρήνη Αγαπηδάκη. Το συγκεκριμένο έργο υγείας, κέντρο υγείας, μπήκε στο Ταμείο Ανάκαμψης με δική του πρωτοβουλία, όταν μετά από επίσκεψή της εδώ, μου μετέφερε την εικόνα του προηγούμενου κέντρου υγείας, η οποία ήταν αποκαρδιωτική. Και θέλω εδώ να πω κάτι για να ξέρει όλος ο ελληνικός λαός. Εμείς αναλάβουμε την Ειρήνη την ευθύνη να παραδώσουμε πλήν των νέων νοσοκομείων όσον αφορά τα κέντρα υγείας, 157 κέντρα υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μας πίστευε και σε διάφορες φάσεις διαμαρτύρων ήθελε να μειώσουμε το στόχο αυτόν για να αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι πίστευε δεν θα φτάσουμε ποτέ στο στόχο των 157. Τώρα που το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε χθες και μας πιάσει τα απόνερα και πετύχαμε το 100% της απορρόφησης και παραπάνω στο Υπουργείο Υγείας, πρέπει να σου πω ότι τελικά θα κάνουμε περισσότερα από 157. Σημαντικά περισσότερα από 157. Όχι μόνο δηλαδή διαψεύσαμε τις ανησυχίες που είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά πήγαμε πολύ πολύ καλύτερα. Γενικά από το Ταμείο Ανάκαμψης, το Υπουργείο Υγείας όχι μόνο πέτυχε να απορροφήσει το 1.480.000.000 που είχε αρχικά πιστωθεί, αλλά ξεπέρασε τελικά σε απορρόφηση το 1.750.000.000. Τώρα, θα πω λίγο για την περιοχή εδώ Δήμαρχης. Στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε όλους εμάς, τα δίκαια του Εύρου δεν είναι απλώς ένας ακόμα τόπος που ερχόμαστε. Είναι ο πρώτος τόπος που συναντά κάποιος που έρχεται στην Ελλάδα. Και το να μπορούν οι κάτοικοι να ζουν εδώ και να προκόβουν εδώ είναι ζήτημα εθνικής επιβίωσης. Και κανένας δεν μπορεί να μείνει και να προκόψει έναν τόπο αν δεν έχει υγεία.
13: Καταρχάς, σήμερα ξεκινήσαμε έναν μεγάλο κύκλο περιοδιών στη Βόρεια Ελλάδα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Είναι η τελευταία έκθεση πριν από τις εκλογές της Άνοιξης του 2027. Άρα, λοιπόν, προσκαλούμε τον κόσμο να έρθει και προσκαλούμε τον κόσμο να ακούσει αυτά τα οποία έχουμε να ανακοινώσουμε και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου για την επόμενη τετραετία. Οικονομικά μέτρα τα οποία έχουν κατά βάση στόχο να αυξήσουν το εισόδημα με πρακτικό τρόπο. Σήμερα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στα Δίκαια, στην ακριτική Ελλάδα την οποία πάντα τιμούμε και αγαπάμε, για ένα ακόμη κέντρο υγείας το οποίο ανακαινίστηκε με χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί κόσμοι ρωτά πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, πού πηγαίνουν τα εκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης που ακούει ξανά και ξανά από τα διάφορα προγράμματα. Εδώ λοιπόν το βλέπουμε στην πράξη. Ένα κέντρο υγείας το οποίο θυμάστε πάρα πολύ καλά πώς ήταν πριν από λίγο καιρό, ανακαινίστηκε πλήρως, έχει αναβαθμιστεί, δίνει μια πολύ καλύτερη εμπειρία στον ασθενή, ο οποίος έχει ανάγκη το κράτος να βρίσκεται δίπλα του στη δύσκολη στιγμή για την υγεία του. Το ίδιο συμβαίνει σε άλλα 156 κέντρα υγείας και 80 νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Άρα λοιπόν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, χάρη στις προσπάθειες που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός,

0: πραγματολογίου σε σχέση με τις πολεοδομίες και το συνολικό χωροταξιακό σχεδιασμό τον οποίο χρειάζεται η χώρα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έχω την πληροφόρηση ότι ο κ. Δερμετζόπουλος, ο σημερινός υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο οποίος έχει αρμοδιότητα το κλιματολόγιο, είναι πάρα πολύ κοντά σε μια λύση, την οποία θα ανακοινώσει το επόμενο διάστημα.
1: Πριν από 5 χρόνια είμαστε κοντά σε λύση.
0: Πριν από 2 χρόνια που ασχολήθηκα εγώ πρώτη φορά με το ζήτημα κατόπιν αιτήματος όλων των εκλεγμένων βουλευτών της περιοχής, θεώρησα δίκαιο το αίτημα αυτό και είχαμε προωθήσει μια τεχνική λύση, η οποία έγινε αποδεκτή από τις υπηρεσίες του κλιματολογίου. Τώρα το ζήτημα βρίσκεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, άρα λοιπόν νομίζω ότι σε λίγο καιρό ο κ. Δερμετζόπουλος θα ανακοινώσει τη λύση. Ξεκίνησα την περιοδία μου από το Δημότυχο. Είχα αναφέρει και στην ανακτήρια ομιλία μου, όταν ανέλαβα καθήκοντα σαν γραμματέα Νέα Δημοκρατία, ότι είναι η βούλησή μα και είναι και καθήκον μα να περιοδεύουμε από άκρη σ' άκρη. Αυτό σημαίνει ότι από το Δημότυχο μέχρι τη Μεθόνη, από τους Οθωνούς μέχρι το Καστελόριζο, θα πρέπει να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε, διότι κάθε φορά που επισκεπτόμαστε τέτοιους νομούς, ειδικά στην ακριτική Ελλάδα, ακούς τους ανθρώπους, ακούς τις αγωνίες τους, κοιτάς τα μάτια και ξέρεις τι έχει πραγματική σημασία για αυτούς. Προτεραιότητα για μας είναι να φέρουμε ξανά νέες οικογένειες να στήσουν τη ζωή τους εδώ. Να κάνουν παιδιά εδώ, να ονειρευτούν και να κάνουν πράξη τα όνειρά τους στην ακριτική Ελλάδα. Άρα λοιπόν το κέντρο υγείας, νέες επενδύσεις, νέες επιχειρήσεις, σχολεία, υποδομές είναι όλα αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν πιο εύκολη μια νέα ζωή για μια νέα οικογένεια εδώ στον Εύρο.
1: Και με ένα σχέδιο ανασυγκρότησης που ναυάγησε.
0: Καθόλου δεν ναυάγησε, μάλιστα θα έχουμε τις επόμενες μέρες τον Σταύρο Παπασταύρου.
1: Αύριο ο κύριος Μπένος θα είναι εδώ και θα δώσει και μια συνέντευξη.
0: Το Σταύρο Παπασταύρου θα τον έχετε την Πέμπτη και το Μιχάλη Χρυσοχοίδη την Παρασκευή. Θα δώσουν και οι δύο πολύ καλές ειδήσεις που θα σας τις πούν οι ίδιοι δημοσιολάβητα.
2: Για την ανακοίνωση που εξέδωσε η Δημοτική Παράταξη Αυτόνομη Κίνηση Πολιτών Δήμο Ρεστιάδας είναι στο χέρι μας, σχετικά με το θέμα της ακύρωσης της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ρεστιάδας για προγραμματική σύμβαση με την Έστος ΑΕ, η οποία αφορά την υποστήριξή της σε έργα της ανάπλασης των Αλσών Ανδριανοπόλος και Κάραγατς, στην αδειοδότηση του Παιδικού Σταθμού Δικαίων, στην προετοιμασία φακελού χρηματοδότησης αλλά και στην τακτοποίηση της δημοτικής ακίνητης περιουσίας, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Πρωινή Περιπολία ο επικεφαλής της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών Δήμο Ρεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης.
3: Νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο και στην ανακοίνωση το αναφέρουμε. Η επικεντρωμένη ακύρωση την απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής που αφορά για ορίμανση έργων, για την περιουσία του Δήμου, για την αδειοδότηση του παιδικού στα δίκαια, που ήταν κάτι πολύ σημαντικό. Το αναφέρομαι πάρα πολλές φορές. Όλη η αντιπολίτευση νομίζω ότι είχαμε σηκώσει πάρα πολύ ψηλά αυτό το θέμα. Και για την ορίμανση των έργων στο πάρκο της Κάραγας και
4: λοιπόν, αυτά έτσι για να το καταλαβαίνουμε. Για τα ΠΕΦΚΑ μιλάμε.
3: Ουσιαστικά για τα ΠΕΦΚΑ.
4: Από τη μία και από την άλλη πλευρά της Βασιλείας Κωνσταντίνου.
3: Δεν είναι τα έργα, να ξεκαθαρίσουμε.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι ουσιαστικά οι συμβουλευτικές και οι νομικές υπηρεσίες που θα πρόσφερε αυτή η εταιρεία. Που επίσης βάζουμε ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, για ποιο λόγο το έχουμε δώσει σε μια εταιρεία εκτός και δεν πήγαμε να τη δώσουμε στην αναπτυξιακή του Εύρου, που ο Δήμος είναι και ο μέτοχος αυτής της εταιρείας. Αλλά επειδή δεν το ξέρω ακριβώς, μήπως δεν είχαμε τους απαραίτητους εργαζόμενους, γιατί θέλει κάποια χαρακτηριστικά της εταιρείας για να μπορέσει να την πάρει. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι η Δημοτική Αρχή, ακόμη μια φορά, δεν είναι δηλαδή κάτι που γίνεται πρώτη φορά και γι' αυτό βγάλαμε και την ανακοίνωση, βλέπουμε ότι δεν έχει βρει ακόμα τα πατήματά της 3 χρόνια μετά από τότε που έχουν αναλάβει τις ευθύνες της διοίκησης του Δήμου. Ήταν ένα κάτι που έπρεπε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την αποκεντρωμένη, και από εκεί και πέρα το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αν θα ενεργεί αυτή η σύμβαση, αυτή η συμφωνία. Πέρασε τη Δημοτική Επιτροπή, ακυρώθηκε, και αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί νομίζω δεν είναι μόνο δικιά μας εκτίμηση, είναι του κόσμου, το ότι θα έχουμε καθυστέρηση των έργων και μιλάμε και για χρηματοδοτικά εργαλεία, γιατί το τρίτο νομίζω ότι είναι για τη χρηματοδότηση, για το ψάξιμο χρηματοδότησης.
2: Σελίδα γυρίζει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της Νέας Πριτάνεως Μαρίας Μιχαλοπούλου. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Πριτανικών Αρχών του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, στον προαύλιο χώρο του κτηρίου της Πριτανίας στην Πανεπιστημίου Πολυκομωτινής. Ο απερχόμενος Πρίτανης Φώτιος Μάρης θα παραδώσει τη διοίκηση του Ιδρύματος στην εκλεγής Απρίτανη Μαρία Μιχαλοπούλου, σηματοδοτώντας και

0: επίσημα τη μετάβαση στη νέα διοικητική περίοδο του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η τελετή αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό για την ακαδημαϊκή κοινότητα του Δημοκρητίου, καθώς η αλλαγή Πρετανικών Αρχών σηματοδοτεί την ανάρξη ενός νέου κύκλου για το Πανεπιστήμιο, με τη νέα διοίκηση να καλείται να συνεχίσει το έργο του Ιδρύματος και να χαράξει τις δικές της προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο. Δείτε αναλυτικά την πρόσκληση της εκδήλωσης και στο radioevros.gr. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων στη Σαμοθράκη πραγματοποιεί η Ένωση Απανταχού Φύλων και Ομογενών Σαμοθράκης η Αξίερος, ζητώντας την άμεση επίλυση ενός ζητήματος που, όπως επισημαίνει, παραμένει σε εκκρεμότητα από το 2021. Η Ένωση δηλώνει ότι στο πλαίσιο της καταστατικής της λειτουργίας στηρίζει τις ενέργειες της Δημοτικής Αρχής προς όφελος της ακριτικής Σαμοθράκης και απευθύνει έκκληση για παρέμβαση, καθώς ο αρμόδιος για το θέμα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη στις 3 Σεπτεμβρίου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημα της Σαμοθράκης να επαχθεί στις εξαιρέσεις του νόμου ως μη δωρεάλωτη περιοχή. Σύμφωνα με την Ένωση, το αίτημα έχει υποβληθεί επανειλημμένα προς την πολιτεία, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει δοθεί οριστική λύση. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, η οποία υποστηρίζει ότι οι διεκδικήσεις του δημοσίου σε εκτάσεις του νησιού δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στους ιδιοκτήτες και λειτουργούν ανασταλτικά για την ανάπτυξη του νησιού. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών υπαραδικών αναγκών των υπηρεσιών της. Οι θέσεις αφορούν 2 θέσεις ΔΕ υδραυλικών και 1 θέση ΔΕ ηλεκτροτεχνητών. Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για 8 μήνες. Αναλυτικά την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Μέχρι και την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου τρέχει η διαδικασία των εγγραφών για τους επιτυχώντες των Πανελληνίων Εξετάσεων 2026 στα ΑΕΗ. Η εγγραφή των επιτυχώντων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2026. Οι επιτυχώντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2026 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση e-register.it.minedu.gov.gr. Αναλυτικά για το πώς πραγματοποιείται η εγγραφή, μπορείτε να δείτε το σχετικό άρθρο στο radioevros.gr. Το πρόγραμμα με τις εκδηλώσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του θεσμού Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 στο Δήμο Σουφλίου κατά το μήνα Σεπτέμβριο γνωστοποίησε η Δημοτική Αρχή. Το πρόγραμμα ξεκινάει από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου με παραδοσιακή μουσική βραδιά στην Πλατεία των Λαβάρων. Συνεχίζεται τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με παραδοσιακή μουσική βραδιά στην Πλατεία της Λευκύμης. Στη συνέχεια την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου η θεατρική παράσταση Συμπέθερη από τα Τύρανα στο Τυχερό. Την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακή μουσική βραδιά στο Σουφλί. Ενώ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακή μουσική βραδιά στον Κόριμβο. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου με τη θεατρική παράσταση «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Σουφλί στην πλατεία Αγίου Αθανασίου. Αναλυτικά ολόκληρο το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Radio Evros. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Radio Evros.
1: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Εγγένεια πραγματοποιήθηκαν σήμερα για το ανακαινισμένο και πλήρως ανανεωμένο Κέντρο Υγείας Δικαίων, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Για την ακύρωση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας από την αποκεντρωμένη σχετικά με προγραμματική σύμβαση που αφορά σημαντικά για τον Δήμο έργα, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο επικεφαλής της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης. Σελίδα γυρίζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πριτάνεως Μαρίας Μιχαλοπούλου, που διαδέχεται τον Φώτιο Μάρη. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Βρετανικών αρχών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων στη Σαμοθράκη πραγματοποιεί η Ένωση Απανταχού Φύλων και Ομογενών Σαμοθράκης, καθώς ο αρμόδιος για το θέμα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη στις 3 Σεπτεμβρίου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις. Γρήγορα, καθαρά, άμεσα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
7: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
9: Σύγχρονο,
10: πολυδύναμο,
9: μοντέρνο,
10: ευέλικτο.
9: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
9: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
10: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
9: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
10: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
9: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
10: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα. τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
11: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
10: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
12: Έναρξη εγγραφών, Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
14: Ράδιο Εύρος.
15: Σπάσε τους κανόνες.
13: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

92,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

2 το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Η ώρα είναι 7. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
2: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
0: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
2: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
3: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
2: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
3: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
2: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο. Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
3: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
2: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27313.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Ράδιο Εύρω.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520-2400.
9: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις. Η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι. Με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
10: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Εγγένεια πραγματοποιήθηκαν σήμερα για το ανακαινισμένο και πλήρως ανανεωμένο Κέντρο Υγείας Δικαίων, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Για την ακύρωση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας από την αποκεντρωμένη σχετικά με προγραμματική σύμβαση που αφορά σημαντικά για τον Δήμο έργα, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο επικεφαλής της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης. Σελίδα γυρίζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πριτάνεως Μαρίας Μιχαλοπούλου, που διαδέχεται τον Φώτιο Μάρη. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Βρετανικών αρχών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων στη Σαμοθράκη πραγματοποιεί η Ένωση Απανταχού Φύλων και Ομογενών Σαμοθράκης, καθώς ο αρμόδιος για το θέμα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη στις 3 Σεπτεμβρίου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
3: φρέσκα,
2: αγνά,
3: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
2: και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
5: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
4: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
8: Μέλι, γεύση, παράδοση, όλα σε μία γιορτή. 21η γιορτή μελισσοκόμων και οικοτεχνών. Η Ορεστιάδα φοράει τα γιορτινά της και σας προσκαλεί στην κεντρική πλατεία την Παρασκευή 11 και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου να γνωρίσετε από κοντά τον πλούτο της φύσης και τη δημιουργία των ανθρώπων της. Οι τοπικοί μελισσοκόμοι παρουσιάζουν τα αγνά προϊόντα τους, ενώ παράλληλα οι οικοτέχνες αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από μοναδικές γεύσεις και χειροποίητες δημιουργίες. Η γιορτή θα πλαισιωθεί με μουσικές εκδηλώσεις, ενημερωτικές ομιλίες, δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Διοργάνωση Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Ορεστιάδας. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τον πλούτο της μέλισσας, την παράδοση και τη γεύση.
9: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε 3 ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 27 41. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Radio Evros
0: 97,1. Radio Evros και radioevros.gr. Για πάντα. Για τα πάντα.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Mom, look, I did it.
3: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Διδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
4: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
5: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε?
4: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση?
5: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
6: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
7: Φροντιστήριο μάθηση. Σε μας η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
7: Φροντιστήριο μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Διδημότυχο. Απέναντι από το καινούργιο σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
6: Φροντιστήριο μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
7: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8.
8: Φορηγείται και στο δεξί σαν κόσμημα. Κοσμήματα ρολόγια Φίλιππος. Κοσμήματα για όλες τις περιστάσεις. Φίλιππος, για ένα ρολόι ή ένα κόσμημα. Για τις ιδιαίτερες στιγμές και όχι μόνο, από τη νέα συλλογή Φα Καντόρο. Για τα πιο μπραντ ονόματα της αγοράς σε ρολόγια και κοσμήματα. Φίλιππος. Διαχρονικά δίπλα σου, η ομορφιά, η τέχνη και το στυλ είναι το πάθος μας. Εάν είναι και το δικό σου, τότε ξέρεις. Κοσμήματα Φίλιππος στην Ορεστιάδα. Ο χρυσός στα καλύτερά του.
9: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
10: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
10: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
11: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
11: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
12: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Εγγένεια πραγματοποιήθηκαν σήμερα για το ανακαινισμένο και πλήρως ανανεωμένο Κέντρο Υγείας Δικαίων, παρουσία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη και του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Για την ακύρωση της απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ορεστιάδας από την αποκεντρωμένη σχετικά με προγραμματική σύμβαση που αφορά σημαντικά για τον Δήμο έργα, μίλησε σήμερα στο Ράδιο Εύρος ο επικεφαλής της Αυτόνομης Κίνησης Πολιτών Δήμου Ορεστιάδας, Ηλίας Αγγελακούδης. Σελίδα γυρίζει στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς η διοίκηση του Ιδρύματος περνά και επίσημα στα χέρια της νέας Πριτάνεως Μαρίας Μιχαλοπούλου, που διαδέχεται τον Φώτιο Μάρη. Η επίσημη τελετή παράδοσης και παραλαβής των Βρετανικών αρχών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των εκτάσεων στη Σαμοθράκη πραγματοποιεί η Ένωση Απανταχού Φύλων και Ομογενών Σαμοθράκης, καθώς ο αρμόδιος για το θέμα Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναμένεται να βρίσκεται στην Αλεξανδρούπολη στις 3 Σεπτεμβρίου. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ορεστιάδας ανακοινώνει την πρόσληψη με οκτάμηνη σύμβαση εργασίας συνολικά 3 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών της.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καναρίδη.
2: Νιώσε ασφαλής, νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
0: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπίαν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
3: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: Να είμαστε και πάλι εδώ. Πού είναι το εδώ? Το εδώ είναι στην Οριστιάδα και στο Ράδιο Εύρος. Μια μεγάλη παρέα είμαστε άλλωστε πάντοτε. Έτσι και απόψε, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, το Εύηχο Μουσικοδρόμιο βρίσκεται εδώ στον αέρα του Ράδιο Εύρος. Από τους 97,1 στα FM, τους 95,3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Η πρώτη συχνότητα ήταν για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού. Και φυσικά από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Είναι η πρώτη του μήνα. Είναι η πρώτη Σεπτεμβρίου. Οπότε πρέπει να πούμε ένα καλό μήνα σε όλους, γιατί είπαμε χθες ήταν η πρώτη εκπομπή της σεζόν και λέγαμε καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο, καλό χειμώνα, καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα κτλ. Σήμερα λέμε καλό μήνα. Και το λέω πρώτα στη φίλη μου τη Δέσποινα και στο φίλο μου τον Γιώργο. Ακούνε και οι δυο. Καλησπέρα και από τους δυο μας, λέει, και καλή εκπομπή. Καλησπέρα στα παιδιά στο Αγρίνιο. Καταλάβατε, όχι εδώ, στο Αγρίνιο. Από πουδήποτε μπορείτε να μας ακούσετε, και χρησιμοποιώ πληθυντικό γιατί έχω τη νεαρή μου φίλη τη Βάσκε εδώ. Καλησπέρα Βάσκε και καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, ωραία, λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, τράβηξε το προς εσένα. Δεν θα πάθει τίποτα, μην φοβάσαι, μην το φέρεις με αυρότητα, αρκεί να μην ακούει ο Βαβαλικούδης. Λοιπόν, εδώ θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Εκδήλωσε το ενδιαφέρον η αγαπητή Βάσια να δει πώς γίνεται μια εκπομπή και να συμμετάσχει, γιατί κάπου μέσα στο μυαλό της αγαπά πολύ το ραδιόφωνο και θα ήθελε να συμμετάσχει. Κάνω λάθος?
1: Όχι, όχι, δεν κάνετε λάθος.
0: Ωραία, τώρα θα πεις και στο αγαπητό ακροατήριο. Πόσο χρόνο είσαι? Εγώ θα κρυφτώ.
1: Είμαι 18.
0: Είναι τόσο δά μικρούλα. Είναι 18 χρονών. Και είπαμε, αγαπά τόσο πολύ το ραδιόφωνο που θα ήθελε κάποια στιγμή στη ζωή της να ασχοληθεί με αυτό. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό γενικά. Θα κάνουμε λοιπόν την αρχή με τη Βάση και θα σχολιάζουμε τα τραγούδια. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια. Εδώ έτσι μια πρώτη γνωριμία, μια πρώτη επαφή με το μικρόφωνο, με την κονσόλα. Δέσποινα, θυμάσαι που είχες έρθει πρώτη φορά? Λοιπόν, να πούμε ότι στην παρέα μας πάντα βρίσκονται τα οπτικά ακουστικά όραση Center του Δημήτρη του Χαρνίδη στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην οδό Κωνσταντινουπόλεως. Μπορείτε να αναζητήσετε γυαλιά ηλίου Moscow Mule, εξαιρετική ποιότητα, τα λανσάρει η επιχείρηση, αλλά μπορείτε να λύσετε και προβλήματα των ματιών σας χρησιμοποιώντας γυαλιά, όπως και των αυτιών σας χρησιμοποιώντας γυαλιά των αυτιών, όπως θέλω να λέω τα ακουστικά, έτσι για να γίνονται πιο εύληπτα. Μαζί μας τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά ειδιθέρμασης Κασαπιάν, του Βάνη του Κασαπιάν Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ και 102 ολόκληρα χρόνια. Μαζί με την πόλη γεννήθηκαν αυτά περίπου. Αν πάτε στο κατάστημα Κασαπιάν και πείτε το μαγικό αριθμό 1924, κερδίζετε 24% έκπτωση στις αγορές σας. Αξιοποιήστε το, είναι ευκαιρία. Τέλος, στην παρέα μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη Γωνία. Πάτε εδώ στην πόλη της Ορεστιάδος, 2552-028-525, ενισχυμένη τώρα, εξοπλισμένη με το H2 Blaster, το μηχάνημα το οποίο μειώνει τις επικαθήσεις άνθρακα στη μηχανή, καθαρίζει θαλάμους καύσης, καθαρίζει βαλβίδες, μέρους του συστήματος εξαγωγής και βελτιώνει την ομαλότητα λειτουργίας σε κινητήρες. Όλα αυτά τα όμορφα εδώ. Λοιπόν, έχουμε και πολλούς εορτάζονται σήμερα, να πούμε χρόνια πολλά στον κύριο Δήμαρχο. Μεταξύ άλλων γιορτάζει και το όνομα Διαμαντής. Το λέω τώρα γιατί του έστειλα μήνυμα και μου απάντησε ευχαριστώ, οπότε το είδα τώρα. Λοιπόν, Βάσια μου, ξέρεις τον Νίκο Ξυλούρη?
1: Βεβαίως.
0: Έχεις ακούσει τραγούδια? Σ' αρέσει αυτό το στομφώδες μουσικό, έτσι, ερμηνευτικό στυλ που χρησιμοποιεί?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά ενδιαφέρον και όλα τα τραγούδια είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Έχω ένα τραγούδι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί διηγείται έτσι μια πολύ όμορφη ιστορία. Είναι ο Πραγματευτής, το οποίο λέει για κάποιον ο οποίος έγινε πραγματευτής προκειμένου να βγάζει τα προστοζήν, περιπλανόμενος και πουλώντας μικροπράγματα, μήπως και βρει την παλιά του αγάπη πριν από 10 χρόνια την είχε χάσει κτλ. Θα τα ακούσουμε τώρα και αμέσως μετά θα πάμε στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Αυτό σας αρέσει σίγουρα. Έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές, μεταξύ αυτών και τη δική μου γενιά. Φαντάζομαι δηλαδή πόσο παλιός είναι. Ήδη ο άνθρωπος είναι 76 ετών στα 77. Έχει περαστικά του κιόλας, περαστικά του κιόλας, γιατί έχει πάθει μια μικρή πνευμονία, ακριβώς. Οπότε θα ακούσουμε και τον Ισοβίτη του Βασιλή, που είναι και αυτός ένας ύμνος στην αγάπη. Θα δώσε βάση στα λόγια κι εσύ. Μιλάει για έναν άντρα ο οποίος στέλνει την αγάπη του, ή μάλλον εκφράζει την αγάπη του, την ευγνωμοσύνη του, να πω, απέναντι στη γυναίκα της ζωής του που άντεξε δίπλα του με όλες τις ιδιαιτερότητες που αυτός είχε. Πάμε να τα ακούσουμε και το κουβεντιάζουμε και μετά.

0: Έτσι που λέτε. Για σχολεία σαν το μου. Πώς σου φάνηκε, δηλαδή, έτσι αυτό που άκουσες, ως ύμνος στην αγάπη, ως ευχαριστία απέναντι στο άτομο που του στάθηκε σε όλη τη ζωή. Δεν είναι πολύ όμορφο?
1: Είναι πολύ συγκινητικό.
0: Λοιπόν, να πάμε παρακάτω και μάλιστα θα κάνουμε κάτι που ξέχασα να το κάνω. Ενώ το είχα υποσχεθεί, ξέχασα να το κάνω και εδώ ζητάμε συγγνώμη, είναι αυτό που λέγαμε. Μέα κούλπα! Έκανες λατινικά σχολείο, όχι?
1: Έκανα. Είμαι αφαιρετική.
0: Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Δημητράτο, γιατί το έχουμε και από τον Ξυλούρη, αλλά ήδη ακούσαμε Ξυλούρη, οπότε πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Δημητράτο. Προσκύνημα λέγεται το τραγούδι και φυσικά είναι το αγαπημένο τραγούδι του Βάνη του Κασαπιάν. Το ακούμε τώρα.

0: Αυτό ήταν λοιπόν και το προσκύνημα, ένα προσκύνημα πολύ όμορφο και ενδιαφέρον, το οποίο ο φίλος μου Βάνης ο Κασαπιάν χαίρεται ακόμα περισσότερο όταν το ακούει. Λοιπόν, αγαπητή μου Βάσια, θα πάμε να ακούσουμε μια παλιά φωτογραφία από τον Μακεδόνα τον Κώστα.
1: Τώρα δεν μου έρχεται.
0: Δεν θα σου έρθει, γιατί είναι καινούριο σχετικά τραγούδι, κατά 2 ετών, καινούριο λέγοντας, απλά δεν έχει παίξει πάρα πολύ. Είχα τη χαρά να το ακούσω στη Θεσσαλονίκη, ζωντανά, ναι, όταν το πρωτολάνσαρε, ας το πούμε, πριν από 2,5 χρόνια περίπου, και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Βέβαια απευθύνεται πιο πολύ στην ηλικία που έχει ο Κώστας ο Μακεδόνας, εγώ και διάφοροι τέτοιοι, γιατί είμαστε περίπου συνομήλικοι, γιατί μιλάει για μια παλιά αγάπη που τα πράγματα εξελίχθηκαν αλλιώς στη ζωή, δεν είναι μαζί, ναι, αυτά τα δύο άτομα. Και πώς καμιά φορά έρχεται στο νου, τη θυμάσαι και
1: λες,
0: ναι, συγκινείσαι ή προσπαθείς να βρεις κανέναν τρόπο να την ξαναδείς την αγάπη σου. Είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το Γιάννη του Χαρούλη το ξέρεις σίγουρα. Ανάρα. Πιο κοντά ηλικιακά, κοντά ηλικιακά, εντάξει, 45 είναι, αλλά anyway. Το τι λάθος κάνω το τραγούδι του, επίσης θα τα ακούσεις και αυτό.
1: Ναι. Τώρα έτσι με το όνομα δεν καταλαβαίνω, αλλά τα έχω ακούσει σίγουρα και σίγουρα. Τα δύο, ναι.
0: Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε αυτά τα δύο και μετά θα κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Είδες πώς περνάει ο χρόνος γρήγορα εδώ.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρο στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρο.
0: Ράδιο Εύρο. Συνεχίζουμε και φέτος να δίνουμε όθηση στα όνειρα, να δημιουργούμε θέληση στους μαθητές μας με την επιτυχία τους. Επειδή η μάθησή σας είναι δική μας υπόθεση, Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Μη διστάζεις, έλα και εσύ και γίνε μέλος της παρέας μας. Προετοιμασία με πρόγραμμα σπουδών για lower σε 5 χρόνια, για προφήσενση σε 9 μήνες, ενώ λειτουργεί και τμήμα με ειδικά αγγλικά για το στρατό. Αξιόπιστο διδακτικό προσωπικό, πολυετής εμπειρία και αγάπη για δουλειά. Η εμπειρία, η συνεχής κατάρτιση, η συνέπεια και η ευθύνη έχουν καθιερώσει το όνομα Βασιλική Λεμονάκη στο χώρο της εκμάθησης. Οι υποσχέσεις μας τηρούνται στο 100%.
2: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Ευρυπίδου 104. Τηλέφωνο 25520-22055. Κινητό 6934-375-185.
0: Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Βασιλικής Λεμονάκη. Πτυχίο με λιγότερο χρόνο και λιγότερα χρήματα. Η παράδοση μας ενώνει και συνεχίζεται. Το Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέλος της μεγάλης του οικογένειας. Από το 1979, με αγάπη για την ελληνική παράδοση και τον πολιτισμό, λειτουργεί τμήματα παραδοσιακών χωρών από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου για παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Εγγραφές από την 1η έως τις 18 Σεπτεμβρίου. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Ανδριανουπόλεως 122. Τηλέφωνα 694-794-8792 και 698-116-8868. Λύκειο Ελληνίδων Ορεστιάδας. Η παράδοση συνεχίζεται μαζί σας.
3: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
4: Ένα για το πτυχίο σου.
3: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
4: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
5: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Πρώτο Μπαλκάνικα Φέστιβαλ 2026. 4 με 5 Σεπτεμβρίου. Συνάντηση πολιτισμών στην Καβύλη Εύρου. Παραδόσεις χωρίς σύνορα με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων από τα Βαλκάνια. Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει γλέντι με το μουσικό σχήμα Ευρύτικη Ζυγιά. Η δράση εκτελείται με την παροχή αιγίδας και οικονομικής επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού. Με τη στήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Ορεστιάδας.
8: Το Γκατζολάκι μας υποδέχεται και φέτος στο 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας σε ένα οκταήμερο γεμάτο συγκινήσεις. Με ετοιμόμενο πρόσωπο την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, παρουσιαστή τον Αλέξη Κοστάλα και όπως πάντα αξιόλογη κριτική επιτροπή, ομάδες από Θεσσαλονίκη, Σέρες, Θερμαϊκό, Καλαμαριά, Νέα Μηχανιώνα, Λονδίνο και Αλεξανδρούπολη συναντιούνται στη μεγαλύτερη γιορτή του ερασιτεχνικού θεάτρου της χώρας στη Νέα Ορεστιάδα. Από τις 29 Αυγούστου έως και τις 5 Σεπτεμβρίου, η 27η διοργάνωση του Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Νέας Ορεστιάδας κάθε βράδυ στις 9 στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο. Διοργάνωση Διόνυσος, Θεατρικό Εργαστήρι Νέας Ορεστιάδας. Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Δήμο Ορεστιάδας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η ίδια άριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβύλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
9: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
11: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική αναβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.
12: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη 210.

0: 2-40-02-21 και 6-9-81-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον Έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
2: Χορηγός εκπομπής, Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Οριστιάδα.
3: Βάσια, είσαι εδώ?
4: Εδώ είμαι.
3: Ωραία και εγώ. Ήρθαμε λοιπόν, ήρθαμε ξανά στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Τρίτη σήμερα, 1/9, με ένα καλό μήνα στα χείλη πάει η ομάδα μας μπροστά. Όπως λένε στο στρατό, καλό μήνα. Είμαστε εδώ με την νεαρή μου φίλη τη Βάσια, η οποία ήθελε να δει από κοντά τα του ραδιοφώνου και να τα αξιοποιήσει, και αν κάνει πραγματικότητα το όνειρό της και σπουδάσει το αντικείμενο, θα γίνει και συνεργάτητα του σταθμού. Θα κάνει εδώ εκπομπές με το συγκεκριμένο αντικείμενο. Δεν λέμε τι είναι, ας το ολοκληρώσει πρώτα με το καλό. Έχει πολλά χρόνια μπροστά της, μικρή είναι. Λοιπόν, μαζί μας Fit Car Rental, μαζί μας οπτικά ακουστικά Όραση Σέντερ Χαρνίδης Δημήτριος, μαζί μας σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, όλη μια μεγάλη παρέα. Και Βάσια, σ' αρέσει η Πεγκυζίνα?
4: Βεβαίως, είναι αγαπημένη.
3: Αγαπημένη, ε.
4: Και ειδικά το τραγούδι που έχει αφιερώσει για τον Παναθηναϊκό.
3: Α, ναι, είσαι και Παναθηναϊκός. Δεν πειράζει, είπαμε, κανείς δεν είναι τέλειος. Λοιπόν, μην φανταστείς, εγώ η Ηρακλής είμαι ακόμα χειρότερα. Λοιπόν, η Πέγκη Ζήνα είναι μια εξαιρετική τραγουδίστρια και ένα πολύ ευαίσθητο άτομο, από ό,τι λένε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι παρακολουθούσα την πορεία της. Ακούγοντας 2-3 τραγούδια της κάποια στιγμή, λόγω της εκπομπής εδώ, καμιά πενταετία, εξαετία έχει αυτό, άρχισα να νιώθω οπαδός της, ας το πούμε έτσι, θαυμαστής της. Ένα τραγούδι λοιπόν που μου αρέσει πάρα πολύ είναι το «Μαζί σου».
4: Ωραίο το.
3: Θα το ακούσουμε, κάτω από την ομπρέλα σου θα μπω και τα λοιπά και τα λοιπά. Θα τα ακούσεις, θα τα ακούσουμε μαζί. Και μετά από αυτήν θα έρθει η Ελένη Δήμου, πιο παλιά τραγουδίστρια, η οποία μια χαρακτηριστική προσωπικότητα ήταν πάντοτε ένα πρότυπο. Δηλαδή εγώ στο μυαλό μου την Ελένη Δήμου την είχα πάντοτε, και αν ποτέ καταφέρω να τη βγάλω μια συνέντευξη θα της το πω, ότι ήταν η ανεξάρτητη γυναίκα που πρέσβευε και πραγμάτωνε ως εικόνα, ως στυλ, ως ερμηνείες, αυτό που λέμε γυναικεία χειραφέτηση.
4: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Σας το εύχομαι να την έχετε εδώ καλεσμένη.
3: Μακάρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το «Ψεύτρα ζωή» από εκείνη. Πάμε μαζί σου, Πέγκη Ζήνα, και «Ψεύτρα ζωή», Ελένη Δήμου, διαδοχικά.

0: στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Και εκεί λοιπόν πάνω στο έρωτα την πληγή, και πριν να έρθει η ώρα που κάποια μέρα θα φύγω κι εγώ, ας ζήσεις το άγριο πάθος. Τουλάχιστον αυτό λέει η Ελευθερία η Πάτση. Σίγουρα το ξέρεις το τραγούδι,
2: ναι, ναι,
1: άγριο
2: ξέρω.
1: Πάθος. Ταιριάζει και πιο πολύ στις ηλικίες σας. Μετά θα πάμε σε ένα αρκετά παλιότερο τραγούδι, της δικής μου νιώτης θα έλεγα. Είναι η Άλκηση Πρωτοψάλτη, η οποία λέει «Ζήτα μου ό,τι θες, πάρε μου όπου θες». Είναι εξίσου πανέμορφο τραγούδι.
2: Η οποία ήταν και στο φεστιβάλ του Άρδα και ήταν καταπληκτική.
1: Ακριβώς. Είναι διαχρονική αξία η Άλκηση.
2: Όλες τα τραγούδια είναι διαχρονικά και ταιριάζουν απόλυτα και με την εποχή την οποία βιώνουμε.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό σε ένα τραγούδι, σε ένα ποίημα, σε ένα μυθιστόρημα, να έχει διαχρονικότητα.
2: Ναι.
1: Πάμε.

0: Και ένα άλλο αντίστοιχο, Βάσια. Ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή κλεμμένη. Πώς το βλέπει ένα άτομο της ηλικίας του? Δηλαδή λέει, ζωή μισή δεν θέλω πια να ζω χωρίς εσένα, και σου βάζω στην παράμετρο και ζωή που δεν μοιράζεται είναι ζωή κλεμμένη, που λέει το άλλο τραγούδι. Πώς σου φαίνονται αυτοί οι στίχοι? Πώς φαίνονται σε ένα άτομο που δεν είναι ούτε 20 χρονών?
1: Σίγουρα όταν δεν μοιράζεσαι τη ζωή σου με κάποιον, με τον οποιονδήποτε, ακόμα και με κάποιον συγγενή, με κάποιο φίλο, φίλη, ακόμα και ερωτικό σύντροφο, νομίζω ότι η ζωή είναι βαρετή, μουντή. Δεν έχεις μια παρέα, κάπου να πεις τα προβλήματά σου, να τα μοιραστείς. Γιατί λένε ότι όταν ο πόνος μοιράζεται είναι μισός και όταν η χαρά μοιράζεται είναι διπλή.
0: Σωστό. Να το πούμε αύριο σε ένα κοινό μας γνωστό αυτό.
1: Σίγουρα είναι πολύ θλιβερό κάποιος άνθρωπος να είναι μόνος του και να μην έχει κανέναν.
0: Ναι. Άρα η πεποίθηση είναι κοινή στους περισσότερους ανθρώπους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Να ακούσουμε, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, «Βρέξε Θεέ μου όσο μπορείς, οι αγάπες της νύχτας πεθαίνουν νωρίς». Είναι μια φιλοσοφία αργότερα στη ζωή σου. Λοιπόν, αμέσως μετά θα έρθει ο Γιώργος Καραδήμος, θα μας πει «Με πνίγει τούτη η σιωπή». Είναι ένα τραγούδι πολύ παλιό. Το έχει τραγουδήσει τώρα βέβαια, προσφάτως, ο συγκεκριμένος τραγουδιστής. Αλλά εγώ πρώτη φορά τα άκουσα από αυτόν. Ενώ ψάχνοντας βρήκα ότι το έχει τραγουδήσει η Μαρινέλα το 1970. Φαντάσου.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και μοιάζει επίκαιρο. Μπορώ να πω ότι μοιάζει επίκαιρο. Μετά θα είναι πιο επίκαιρες οι διαφημίσεις που θα ακολουθήσουν. Πάμε.
2: Δρόμοι παράξενοι με φέραν εδώ πέρα

τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασα ποτέ μου,

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
3: Εγώ στα έλεγα. Πάλι δεν άνοιξε βιβλίο. Σε σένα έμοιασε.
4: Σε μένα. Εσύ έλεγες άσε το παιδί να ξεκουραστεί. Τώρα τι κάνουμε.
3: Γιατί δεν το πηγαίνουμε στο φροντιστήριο μάθηση.
4: Αυτό ήταν το πιο έξυπνο πράγμα που έχεις πει φέτος.
5: Σταματήστε τους τσακωμούς και εμπιστευτείτε τους ευικούς.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. Σε εμάς η σωστή καθοδήγηση, η οργανωμένη μελέτη και η ουσιαστική υποστήριξη δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή πρόοδο και πραγματικά αποτελέσματα.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Μαθήματα δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ μαζί με μαθήματα ειδικοτήτων καθώς και τμήματα εκπαιδευτικής ρομποτικής για παιδιά και εφήβους.
4: Φροντιστήριο Μάθηση. 28 Μαΐου 12 στο Δημότυχο. Απέναντι από το καινούριο Σούπερ μάρκετ Αλφαβήτα Βασιλόπουλος. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-22888 και 698-677-0311.
5: Φροντιστήριο Μάθηση. Γιατί η επιτυχία είναι θέμα μάθησης.
4: Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Έναρξη μαθημάτων Λυκείου 3 Σεπτεμβρίου. Έναρξη μαθημάτων Δημοτικού Γυμνασίου 14 Σεπτεμβρίου.
6: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
6: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
10: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 11 2741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Σύγχρονο,
12: πολυδύναμο,
11: μοντέρνο,
12: ευέλικτο.
11: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
11: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
12: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
11: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
12: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
11: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
12: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιομελή,
13: νεογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
14: Τσιμισκή 18 έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 2553-022-648. Διδημότυχο.
15: Σύγχρονο κέντρο ξένων γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
16: Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
17: Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης.
18: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM.
19: Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.
20: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
18: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
21: Χορηγός εκπομπής Oracy Center. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
18: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
22: Και να πάλι εδώ. Καθώς πήγε 9 και 10. Ναι, και δέκα. Έχουμε πολλές διαφημίσεις τελικά, έτσι, κάτι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, αρχικά, Βάσια, θα πω για μια ακόμη φορά τους χορηγούς μας. Fit Car Rental, νοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο, Καλλιπόλεως 73, Μέλλον, Χαγουδιαμάτη, Γωνία, και με το νέο μηχάνημα, το H2 Blaster, που μειώνει τις επικαθήσεις του κάρβουνου, του άνθρακα, την καρβουνίλα από τη μηχανή, καθαρίζει θαλάμους, καθαρίζει βαλβίδες, βελτιώνει γενικά τη λειτουργικότητα της μηχανής του αυτοκινήτου. Οπτικά, ακουστικά, Oracy Center του Χαρνίδη του Δημήτρη, στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την κεντρική πλατεία, με τα γυαλιά ηλίου Moscow Mule, με όλα τα οπτικά και όλα τα ακουστικά που μπορεί να χρειάζεστε εσείς, το παιδί σας, οι γονείς σας, πάει λέγοντας. Και φυσικά σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσαρκέζη 39, εδώ και 102 χρόνια. Πηγαίνετε στο κατάστημα, λέτε 1924, τη χρονιά που άρχισε να λειτουργεί η επιχείρηση, κάνετε τις αγορές σας και έχετε έκπτωση 24%. Όλα αυτά συμβαίνουν και σας τα προσφέρει εδώ το Εύηχο Μουσικοδρόμιο και παράλληλα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τη Βάσια.
23: Ευχαριστώ πολύ.
22: Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Δίνει άλλο χρώμα μια νεανική παρουσία στην εκπομπή. Είναι αλήθεια αυτό. Τι χρώμα σ' αρέσει?
23: Το μοβ.
22: Μοβ χρώμα λοιπόν δίνει. Μοβ.
23: Ναι.
22: Δεν το συνδυάζουμε.
23: Λεβάντα.
22: Της λεβάντας το μοβ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Σίγουρα και αυτός είναι από τους καλλιτέχνες που σ' αρέσουν.
23: Ναι, ναι.
22: Να είσαι εκεί, λέγεται το τραγούδι. Πάρα πολύ ωραίο. Και μετά θα ακούσουμε Παντελή Θαλασσινό. Είχαμε την τιμή περασμένη σεζόν να τον έχουμε και συνέντευξη εδώ πέρα, να έχουμε μιλήσει τηλεφωνικά με τον Παντελή. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που έχει γράψει ο Γιάννης ο Νικολάου, το «Ποτέ μου δεν μιλώ για αυτήν». Έχει έτσι ένα ιδιαίτερο στίχο και μάλιστα ο Γιάννης ο Νικολάου, που και αυτόν τον είχαμε συνέντευξη, αυτός που έγραψε το στίχος και την μουσική στο τραγούδι, είχε πει κάποια στιγμή: «Εγώ δεν γράφω τόσο βαριά τραγούδια, αυτό πώς μου ξέφυγε». Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.

0: Τι να ακούσουμε? Να βγούμε μια περιπολία. Εσείς λοιπόν τα κορίτσια δεν συνηθίζετε να πηγαίνετε στο στρατό. Τώρα τελευταία γίνονται κάποιες προσπάθειες.
1: Ναι, αν και δεν ήταν πολύ επιτυχημένη η προσπάθεια.
0: Όχι ιδιαίτερα. Εμείς τα αγόρια που πηγαίνουμε στο στρατό, μας λείπετε εσείς ως κορίτσια. Όταν παλιά ο στρατός είχε μεγαλύτερη διάρκεια, καθόμασταν και γράφαμε τραγούδια.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί δεν είχε και κινητά και προσπαθούσε, σου λείπε το κορίτσι σου και έτσι, κάπως έτσι νομίζω ότι προέκυψε από τους ζιγ-ζακ το επόμενο τραγούδι. Μη βγάλεις τα ακουστικά, άκουσέ το μόνο.

0: Ορίστε. Στο παρασκήνιο μόλις σου εξήγησα τι τραβάμε εμείς, όχι χορεύτριες, εμείς όταν πηγαίνουμε στο στρατό. Μεταφορικά μπορούμε να πάμε και στον παράδεισο όμως. Αυτό θα μας πει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου μετά. Κλειδάκι μυστικό για τον παράδεισο. Και ένα τραγούδι που θα σου αρέσει, Ψυχές και Σώματα. Ναι. Το συνδυάζουμε το αντικείμενο ναι, που ναι. μου έλεγε από τη Χαρούλα Αλεξίου. Και μετά θα κάνουμε το τελευταίο για σήμερα διαφημιστικό διάλειμμα. Και έπειτα θα σε ανακρίνω, θα μου πεις πώς θα πέρασες στο λίγο που σ' άφησα να μιλήσεις.
1: Έγινε.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Mom, look, I did it.
3: Δώστε στα παιδιά σας τα κατάλληλα εφόδια για να πετύχουν τα όνειρά τους. Στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη μετατρέπουμε τη μάθηση σε εμπειρία. Μέσω βιωματικών μεθόδων τα παιδιά αποκτούν σωστή προφορά, αυτοπεποίθηση και αγάπη για τη γλώσσα, χωρίς άγχος και πίεση. Με ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, το έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό μας στέκεται με υπευθυνότητα δίπλα σε κάθε μαθητή. Δώστε στα παιδιά σας τη σιγουριά να φτάσουν εκεί που ονειρεύονται. Φροντιστήριο Ξένων Γλωσσών Δήμητρα Πετράκογλου Τσακυράκη. Πάροδος Ορφέως Δηδημότυχο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25530-26619 και 695-78-31-828. Έναρξη εγγραφών 27 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.

0: Taxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
5: Ράδιο Εύρω.
6: Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική αναβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν.
7: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ.
6: Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.
8: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
9: Χορηγός εκπομπής, Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
10: Και κάπως έτσι, αγαπητοί Βάσια, μπήκαμε, και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι. Εσείς οι νέοι που μιλάτε με κομμάτια, εγώ δεν την είχα αυτή την έκφραση. Άρχισαν όλοι όσοι ερχόντουσαν εδώ να λένε αυτό το κομμάτι και τ' άλλο το κομμάτι. Εντάξει.
11: Κομμάτια,
10: ε. Σε κομμάτια θα μιλάμε λοιπόν, θα το κάνουμε παζλ. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Πάντα μαζί με τη Fit Car Rental, πάντα με τα οπτικά ακουστικά όραση σέντερ του Χαρνίδη του Δημήτρη, πάντα με τα σιδηρικά χρώματα και τα αρδευτικά για τα είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν. Και τι θα ακούσουμε. Α, είπα ότι πρέπει να σου κάνω μια ανάκριση. Πώς σου φάνηκε μέχρι τώρα?
11: Είναι πάρα πολύ ωραία. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και οι συζητήσεις που γίνονται και εκτός παρασκηνίου είναι πολύ ωραίες.
10: Ναι,
11: και
10: αυτά τα off air
11: που γίνεται στον αέρα και τα τραγούδια που βάζετε είναι καταπληκτικά και επίκαιρα και από πολύ καλούς και
10: καταξιωμένους
11: καλλιτέχνες. Ναι.
10: Τώρα θα πάμε σε κάποιον που είχε μια έφεση στα λάθη. Έκανε και στιγμιαίο λάθος. Ο Βασχάλη. Ξέρεις τον Πασχάλη, τον Αρβανιτίδη, το παλιό τραγουδιστή με τους Ολύμπιας παλιά, θα μας τραγουδήσει το «Σ' έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω».
11: Το τραγούδι το ξέρει.
10: Το τραγούδι το ξέρει. Λοιπόν, ο Πασχάλης είναι ένας τύπος που κάποια στιγμή είχε κάνει ένα στιγμιαίο λάθος. Ή τουλάχιστον έτσι αποκάλυψε μια κατά λάθος κοίηση που είχε μια ερωτική του σύντροφος. Στιγμιαίο λάθος. Anyway, τέλος πάντων, δεν θα το κριτικάρουμε, δεν είμαστε οι άμεμπτοι. Και μετά θα ακούσουμε Κώστα Καραφώτη και «Είχα κάποτε μια αγάπη». Είπες ότι έχεις δει και τη σειρά.
11: Ναι, ναι.
10: Ωραία. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Το χειροκρότημα ήταν για μας. Εγώ το χαρίζω στη Βάσια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ
0: που μου κάνετε την τιμή να είναι εδώ. Λοιπόν, Βάσια, κοπέλα μου, θα τους αφήσουμε σήμερα όλους αυτούς σε λίγο. Όλους αυτούς τους ακροατές και όλες τις θεωρίες που αναπτύξαμε. Νερό και χώμα είναι μέσα, πώς σας πω, από τα δημιουργικά στοιχεία της ζωής, έτσι, νερό και χώμα. Θα αφήσουμε το Σταβέντο και τη Μελίνα την Ασλάνδη να μας το τραγουδήσουν και αμέσως μετά θα ακούσουμε το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα να τραγουδούν το Ρίτα Ριτάκι και με αυτά τα δύο τραγούδια θα χαιρετηθούμε για απόψε. Οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να ακούν Ράδιο Εύρος και τους προτρέπουμε να συνεχίσουν να το κάνουν, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο νυχτερινό πρόγραμμα. Εγώ επίσης θέλω να τους προτρέψω όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες αύριο το πρωί να είναι και πάλι εδώ.
1: Αν έχουν ακούσει όλο το βράδυ, λίγο δύσκολο.
0: Όσο μπορέσουν να ακούσουν όλο το βράδυ. Αύριο το πρωί, όσοι δεν ακούσουν όλο το βράδυ, λοιπόν, να το τροποποιήσουμε και ανοίξουν το πρωί το μάτι τους, σας ανοίξουν παράλληλα και το ραδιόφωνο. 7 με 10 ο Γιάννης Βαβαλικούδης και εγώ έχουμε την πρωινή μας περιπολία, ειδησιογραφική, ενημερωτική. Στις 10 έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το Ευρωσκόπιο μέχρι τη 1. 2 και 5.30 είναι τα κεντρικά δελτία ειδήσεων που επιμελείται η Σταυρούλα Γελαδαράκη. Από τις 3 κάθε ώρα μέχρι τις 8 είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων. Και στις 8 ξανάρχομαι εγώ. Καλά τα είπα?
1: Καλά, καλά, πολύ καλά.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και μια ακόμη φορά.
1: Και εγώ να σε ευχαριστήσω.
0: Να είσαι καλά, να ξανάρθεις.
1: Και
0: έτσι. Και εγώ θα πω την παροιμιώδη ισχυρή μου φράση που λέει «Εις το επανακούιν».

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
7: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά: ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: κάτι να πω.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζει σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
6: Σύγχρονο,
7: πολυδύναμο,
6: μοντέρνο,
7: ευέλικτο.
6: Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
7: Αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, γερμανικά.
6: Υπερέχουμε σε πολύχρονη εμπειρία.
7: Πρωτοπορούμε σε πρόγραμμα και οργάνωση.
6: Τα αποτελέσματα των εξετάσεών μας αποτελούν 100% εγγύηση για την πρόοδο των μαθητών μας.
7: Πιστοποιημένη γνώση με αποδείξεις.
6: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου.
7: Μαθήματα όλων των πτυχίων σε ολιγομελή, ομοιογενή τμήματα και ειδικά τμήματα ενηλίκων και φοιτητών.
6: Τσιμισκή 18, έναντι πρώτου Δημοτικού Σχολείου. Τηλέφωνο 25530-22-648. Διδημότυχο.
7: Σύγχρονο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Κρυσταλία Παπαδοπούλου. Εδώ παίρνεις πτυχίο εγγυημένα.
8: Έναρξη εγγραφών. Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έναρξη μαθημάτων. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο με επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
7: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

βρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

0: Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Αυτοί που έχουν το fitness τρόπο ζωής έχουν αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά. Ενέργεια, αυτοπεποίθηση, δύναμη, ευεξία, θετική διάθεση. Εσύ ακόμα το σκέφτεσαι? Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο γυμναστήριο της πόλης. Βρες τα κορυφαία μηχανήματα στον κόσμο πανάτα. Ομαδικά προγράμματα, personal training, taekwondo, δωρεάν σάουνα και λιπομέτρηση σε τρεις ορόφους. Δες το σώμα και το πνεύμα σου να αλλάζουν. Γυμναστήριο Σαπαρίδη. Ενημερώσου σήμερα για τα οικογενειακά και φοιτητικά οικονομικά πακέτα. Πατριάρχου Γρηγορίου 165, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 2552 112741. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές, οι ψυχές.

0: 97,1 Ραδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τι μέρα είναι σήμερα?
2: Πέμπτη.
1: Πέμπτη Σαββάτου.

0: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Και κάτι από λαθρεπιβάτες.

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.